0: σημείο αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Σοφία Σκούλικα που ήταν κοντά μας, τον ηχολήπτη μας Χριστόφορο Χριστοφορίδη, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλι, η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

Ευλογημέν εσύ γυναίξη και ευλογημένος ο καλπός της κοιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε. Ιδούγαρ ως έγενε το η φωνή του αγαπητού.

δυνάμενα σωμάτων του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, θεσπεσδής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

Είπαμε, αγαπητοί μου ακροατές, στην προηγούμενη μας εκπομπή ότι η νέα μου σειρά στην εκπομπή μου «Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη» θα περιλαμβάνει πατερικές ομιλίες και μάλιστα είπαμε κατά προτίμηση ομιλίες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του μεγάλου αυτού

πατρός της Εκκλησίας μας, ερμηνευτικές ομιλίες στην Παλαιά Διαθήκη που θα παρουσιάζονται με απλότητα για να γίνονται καταληπτές. Συνεχίζουμε την προηγούμενη μας εκπομπή με το σχολιασμό του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στο βιβλίο της Γενέσεως. Πρόκειται όχι περί του ερμηνευτικού υπομνήματος του γνωστού στη Γένεση, αλλά περί άλλων λίαν αξιολόγων ερμηνευτικών ομιλιών του Ιερού Πατρός ή στην Γένεση πάλι, στο πρώτο δεύτερο κεφάλαιο της Γενέσεως ή στην Κοσμογονία. Αν ενθυμίστε, ελέγαμε στην προηγούμενη μας ομιλία ότι στον Άγιο Πατέρα, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, κάνει μεγάλη εντύπωση το ότι και η Γένεση και το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο έχουν σχεδόν την ίδια αρχή. Η Γένεση αρχίζει με τη φράση «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην». Το 10 Ιωάννη Ευαγγέλιο λέγει «Εν αρχή είναι ο Λόγος». Και παρατήρησε ο Άγιος Πατέρας ότι όταν πρόκειται για τα κτίσματα, η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί το ρήμα «γίγνομε». Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη, ότι έγινε ουρανός και η γη. Όταν δεν γίνεται λόγος για τον Υιόν του Θεού τον άκτιστον, χρησιμοποιείται το ρήμα «ειν», εν αρχή είναι ο Λόγος. Πάντως υπάρχει φραστική ομοιότης μεταξύ των δύο ιερών κειμένων του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και του βιβλίου της Γενέσεως. «Εν αρχή επίησεν ο Θεός», λέγει ο πρώτος στίχος της Γενέσεως, και «εν αρχή είναι ο Λόγος», λέγει ο πρώτος στίχος του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Αυτό το παρατηρεί ιδιαίτερα ο Ιερός Πατήρ, ο Άγιος Χρυσόστομος, και από αυτό φαίνεται, λέγει, ότι έχουμε μία ρίζα ευσεβίας. Δηλαδή, μία είναι η χάρις του Θεού, η οποία παιδεύει τον νομοθέτην, τον Μωυσέα δηλαδή, και έγραψε την Πεντάτευχο, και φωτίζει τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο που έγραψε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και τα άλλα ιερά κείμενα της Καινής Διαθήκης. Από αυτό, κατά τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο πάλι, αγαπητοί μου ακροατές, από τότε δηλαδή υπάρχει η διαρχή του βιβλίου της Γενέσεως και του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, από αυτό ο Άγιος Πατήρ εξάγει το συμπέρασμα της ομοιότητος των δύο διαθήκων, της Παλαιάς Διαθήκης, και στην Παλαιά Διαθήκη ανήκει η Γένεση, και της Καινής Διαθήκης, στην οποία ανήκει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. «Αδελφέ», λέγει, «εδίο διαθήκε», και είναι «αδελφέ», «εδίο διαθήκη», Παλαιά και Καινή, γιατί γεννήθηκαν από τον ίδιο Πατέρα, από το Θεό. Γι' αυτό και έχουν συμφωνία στην έκφραση. Δια τούτο λέγει «και συμφώνος των λόγων προφέρουση». Και όπως δύο αδελφέ έχουν τα ίδια εξωτερικά γνωρίσματα, έτσι και οι δύο, και όχι μόνο εξωτερικά αλλά και εσωτερικά, έχουν την ίδια ψυχική κατασκευή. Έτσι και εδίο διαθήκε, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, έχουν την αυτήν εικόνα. Υπάρχει ομοιότης μεταξύ των δύο διαθήκων, Παλαιάς και Καινής. Διαβάζω την περικοπή όπως τη λέγει ο Ιερός Πατήρ. «Όσπερ εν αδελφές, εξ ενός πατρός γεγεννημένες, πρόσεστη της ομοιότητος τα ιδιώματα, ούτως
επειδή δύο διαθήκε, παλαιά και καινή, εξ ενός πατρός εγεννήθησαν του Θεού, πολλήν έχουσι την εμφέρειαν. Με το ωραίο του αυτονόημα ο Ιερός Πατήρ μας υπενθυμίζει και ένα άλλο και μια άλλη ωραία του περικοπή. Σε άλλη του ομιλία, στην ομιλία «Εξήλθε δόγμα παρά 4 Αυγούστου» και στην απογραφή της Αγίας Θεοτόκου, στον 50ο τόμο της σειράς του Μίνι, ωραιοτάτη περικοπή πάλι που εκφράζει την ενότητα των δύο διαθήκων και η ενότηση αυτή των δύο διαθήκων υπάρχει λόγω του κοινού θέματος και των δύο, και το κοινό θέμα, το ίδιο θέμα που συνδέει τας δύο διαθήκες παλαιά και καινή είναι το θέμα Χριστός. Για τον Υιόν του Θεού, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, ομιλεί και η παλαιά, όχι μόνο η Καινή Διαθήκη, αλλά και η παλαιά. Διαβάζω την ωραία αυτή περικοπή του Ιερού Πατρός που αξίζει κανείς να και πρέπει να την αποστηθήσει. Προέλαβε την Καινή η παλαιά και ειρμήνευσε την παλαιάν η Καινή. Και πολλάκις είπων ότι δύο διαθήκε, από το πολλάκις είπων σημαίνει ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το θέμα αυτό της ενότητος των δύο διαθήκων το έθιγε τακτικά στο κήρυγμά του. Γιατί φτάσαμε στη σημερινή εποχή σε μία αιρετική θεολογία να παραδεχόμεθα άλλων θεών της παλαιάς και άλλων της Καινής Διαθήκης. Και πολλάκις είπων, λέγει ο Ιερός Πατήρ, ότι δύο διαθήκε και δύο παιδίσκε και δύο αδελφέ τον έναν δεσπότην δορυφορούσι. Κύριος παραπροφήτες καταγγέλλεται, Χριστός εν καινή κηρύσσεται. Ου κενά τα κενά. Η Καινή Διαθήκη λέγεται καινή, διότι λέγει νέα πράγματα, αλλά λέγει ου κενά τα κενά. Προέλαβε γάρ τα παλαιά, προτυπώθηκαν τα της καινής στην παλαιά. Ου και σβέσθη τα παλαιά, δεν κατεργήθηκε η Παλαιά Διαθήκη, ηρμενεύθη γάρ εν τη καινή. Μάλιστα. Και άλλα δύο πράγματα λέγει παρακάτω ο Άγιος Χρυσόστομος για να εκφράσει τη συμφωνία των δύο διαθήκων Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Στην Παλαιά Διαθήκη προηγείται ο νόμος και ακολουθούν οι προφήτες, και στη Νέα Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη, προηγείται το Ευαγγέλιο και ακολουθούν οι προφήτες. Το Ευαγγέλιο αντιστοιχεί με τον νόμο και οι Απόστολοι αντιστοιχούν με τους προφήτες. Στην Παλαιά Διαθήκη 12 προφήτες, οι περί τον Οσιέ λέγει, θεωρεί ο προφήτη ο Ιερός Χρυσόστομος τον Οσιέ ως πρώτον προφήτην, όπως έτσι τοποθετείται στη σειρά των Εβδομήκοντα. Όμως κατά χρονολογική σειρά ο Αμός είναι εκείνος ο προφήτης, εκείνος του οποίου κατέχουμε, ο αρχαιότερος προφήτης του οποίου κατέχουμε γραπτά κείμενα. 12 προφήτες λέγει ο Χρυσόστομος υπερί τον Οσιέ, 4 οι προφήτες Ισαΐας, Ιερεμίας, Ιεζεκίλ και Δανίλ. Και στη Νέα Διαθήκη λέγει 12 οι Απόστολοι και 4 Ευαγγελιστές. Αλλά μία άλλη ωραία, οξυτάτη και ωραιοτάτη πνευματική παρατήρηση κάνει ο Χρυσόστομος και λέγει, εκεί στην Παλαιά Διαθήκη η πρώτη κλήση του Θεού έγινε σε αδέλφια, στο Μωυσέα και τον Ααρών,
Αυτοί ήταν οι πρώτοι κήρυκες. Και εδώ στο Ευαγγέλιο η πρώτη κλήση έγινε πάλι σε αδέρφια, στον Πέτρο και τον Ανδρέα. Όμως για να φανεί ότι εδώ στην Καινή Διαθήκη έχουμε μεγαλύτερα χάρη, στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε απλή χάρη, διότι έχουμε κλήση δύο αδερφών μόνο, του Μωυσέως και του Αρών. Εδώ στην Καινή Διαθήκη καλούνται δύο διάδες αδελφών, Πέτρος και Ανδρέας, Ιάκωβος και Ιωάννης. Αλλά και κάτι άλλο λέγει ακόμη ο Χρυσόστομος, πολύ ωραίο, υπομνηματίζουν την κλήση αδελφών και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Επειδή ήθελε ο Θεός να διδάξει ότι όλοι οι δικοί του, όλοι οι χριστιανοί πρέπει να είναι ενωμένοι εν αγάπη, γι' αυτό λέγει έλαβε θεμέλιο την φύση, εκάλεσε δηλαδή αδέρφια ως πρώτος μαθητάς, προσέπηξε τα της φύσεως πλάχνα. Με το ότι εκάλεσε αδελφούς ως πρώτος μαθητάς, και τα αδέρφια εννοείται είναι πάντα αγαπημένα, έχουν τα ίδια σπλάχνα, με αυτό διδάσκει ότι οι δικοί του, οι χριστιανοί, πρέπει να είναι ενωμένοι. Με αυτό διδάσκεται ότι στην αγάπη πρέπει να επικοδομείται η Εκκλησία. Και ακόμη περισσότερο λέγει ο Χρυσόστομος, για να δείξει την ενότητα των δύο διαθήκων, Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, βλέπετε επιμένει πάρα πολύ στο σημείο αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό, αλλά και σαν φωτισμένος που είναι, θεόπνευστος που είναι, ο Ιερός Πατήρ λέγει περικοπήν ωραία, χρησιμοτάτη για τη σημερινή εποχή μας, που βάλετε και διαβάλετε και βλασφημείτε η Παλαιά Διαθήκη, ότι δεν έχει τον ίδιο Θεόν, το Θεό της Καινής Διαθήκης, αλλά έχει έναν κακόν Θεόν που οργίζεται και καταστρέφει. Ο Ιερός Χρυσόστομος από την εποχή του ακόμη επιμένει για τον ένα Θεό της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, για τη μία Θεία Χάρη που φωτίζει και τους συγγραφείς της Παλαιάς και τους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης. Επιμένοντας λοιπόν ακόμη ο Χρυσόστομος στην ενότητα των δύο διαθήκων, Παλαιάς και Καινής, λέγει ότι πρώτον σημείων στην Παλαιά Διαθήκη είναι, ας θυμηθούμε τις πληγές του Φαραώ, ότι ο ποταμός μετεβλήθη σε αίμα, ποταμός του Νείλου μετεβλήθη σε αίμα. Και πρώτον σημείο, πρώτο θαύμα στην Καινή Διαθήκη είναι ότι το Ίδωρ έγινε ίνος, το θαύμα της Κανά. Αλλά διακόπτει τον λόγον εδώ το θέμα αυτό, γιατί λέγει ουκ έστι του παρόντος καιρού πάσαν υπήν εφ' εξής την ομοιότητα. Το θέμα του είναι άλλο, είναι να ερμηνεύσει το βιβλίο, το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως. Και αρχόμενος λοιπόν την ερμηνεία του ο Ιερός Πατήρ, αρχόμενος τον πρώτο στίχο, «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην», λέγει μία ωραιοτάτη ερμηνεία, την οποία αποδέχονται και σύγχρονοι παλαιοδιαθηκολόγοι ερμηνευτές. Λέγει ότι την πρώτη ημέρα, η πρώτη μέρα δημιουργίας διαφέρει από τα σάλας ημέρας, από τα σάλας δημιουργικάς ημέρας. Διαβάζω το στίχο, διαβάζω την περικοπήν όπως τη λέει. Η πρώτη μέρα, λέγει, διαφέρει τον άλλον, τον μεταυτήν. Κατά τι διαφέρει? Για να γίνω απλούστερος, παρουσιάζω το νόημα του λόγου του πατρός. Λέγει ότι, λέγει την ερμηνεία, ότι την πρώτη μέρα δημιουργήθηκε όλο το υλικό του σύμπαντος και τα συπομένα ημέρας τακτοποιήθηκε αυτό το υλικό κατά την τάξη που διηγείται το πρώτο βιβλίο της Γενέσεως.
Δηλαδή, κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, η έκφραση «εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην» πρέπει να ερμηνευθεί ότι ο Θεός επίησε όλο το υλικό του σύμπαντος και εις τας μετέπειτα ημέρας αυτό το υλικό εμορφοποιήθη, ετακτοποιήθη κατά την τάξη, την δημιουργική τάξη του Θεού. Λέγει, η πρώτη ημέρα, λέγει ο Χρυσόστομος, διαφέρει τον άλλον ημερών, δηλαδή τον μεταυτήν. Τη μέλγαρ πρώτη ημέρα επίησεν ο Θεός εκ μειόντων. Από τη δευτέρας δε ημέρας ουδέν επίησεν ο Θεός εκ μειόντων, αλλών επίησε την πρώτη ημέρα μετέβαλεν όσοι θέλησε. Την πρώτη ημέρα εκ μειόντων, από το τίποτα δηλαδή, καλύτερα να το λέμε εκ μειόντων, επίησε το υλικό του σύμπαντος. Τα συπομένα ημέρας από αυτό το υλικό που δημιουργήθηκε την πρώτη μέρα έγινε η δημιουργία των μετέπειτα. Δηλαδή, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όπως το λέγει επιλέξει, τιμένουν πρώτη ημέρα επίησεν ο Θεός τα σύλλας των κτισμάτων, το υλικό των κτισμάτων. Τες δε άλλες ημέρες την μόρφωση και την διακόσμηση των κτισμάτων. Είναι μια ωραία ερμηνεία, την οποία επαναλαμβάνω δέχονται και σύγχρονοι ερμηνευτές. Περισσότερα ο ενδιαφερόμενος θα δει στα δύο γραφέντα υπομνήματά μου στη γένεση. Με αυτή την ερμηνεία που έδωκε, αγαπητοί μου ακροατές, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είπε ότι την πρώτη ημέρα έγιναν τα τέσσερα στοιχεία του σύμπαντος. Η γη, το πυρ, το ίδωρ και ο αΐρ. Τα εξηγεί αυτά παρακάτω και με απλότητα θα τα παρουσιάσω και εγώ. Επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην. Και όταν λέγει ουρανών, λέγει, δεν εννοεί αυτόν τον ουρανών. Επίησε τον ουρανών μειόντα, ούτου τον λέγει, αλλά τον υπεράνω. Έχουμε και άλλον ουρανών πέρα από αυτό τον ουρανών που βλέπουμε. Αυτό σημαίνει ενείται ουρανή των ουρανών. Ο ουρανός του ουρανού το κυρίο. Αυτός ο ουρανός, λέγει ο Χρυσόστομος, είναι σαν ένα υπερόον. Γιατί όπως σε ένα διόροφο σπίτι μεσολαβεί μία μέση στέγη, λέγει, έτσι ως ένα οίκον κτίσας ο Θεός των κόσμων, των κόσμων όλων, μέσην στέγην επέθηκε των ουρανών τούτων. Και πάνω από αυτό των ουρανών τα ύδατα. Γι' αυτό και λέγει ο ψαλμωδός, ο στεγάζων εν είδαση τα υπερό αυτού. Αλλά πέρα από αυτό των ουρανών είναι έτερος ουρανός, για τον οποίον λέγει ο ψαλμωδός, ο ουρανός του ουρανού το κυρίο. Λοιπόν, έρχεται στο ερμηνευτικό θέμα. Επίησε ο Θεός των ουρανών, την υγιήν, αλλά δεν λέγεται εδώ για τα τέσσερα, για τα άλλα στοιχεία. Δηλαδή δεν λέγεται για το ίδωρ, για τη φωτιά και για τον αέρα. Για το χώμα λέγεται, αφού λέγει επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην. Η γη, το χώμα. Τα τέσσερα στοιχεία είναι χώμα, φωτιά, ίδωρ, αέρας. Αφού λοιπόν έδωκε την ερμηνεία ότι με το στίχο «εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην» έχουμε δημιουργία των τεσσάρων στοιχείων του σύμπαντος,
λέγει για χώμα την γη, λέγει για ουρανόν, αλλά δεν λέγει ο στίχος αυτός για φωτιά, για αέρα, για νερό. Πού φαίνονται λοιπόν τα τέσσερα στοιχεία? Και απαντώντας ερμηνεύει ο πατήρ και ο Χρυσόστομος, ο ιερός πατήρ, και λέγει: αφού μας λέγει ο ιερός συγγραφεύς «επίησε τον ουρανόν και την γη», σε αυτή τη φράση περιλαμβάνονται και όλα τα στοιχεία. Πρώτον μενούν αδελφοί, λέγει, αφού είπε τον ουρανόν και την γη «για γεννήστε», εκ των περιεχόντων ερμήνευσε τα περιεχόμενα. Και παρακάτω θα πει η γραφή «επίησεν ο Θεός τον άνθρωπον, χουν λαβών από τη γης». Είπε γενικά τον άνθρωπον, δεν είπε για κάθε ένα μέλος του ανθρωπίνου σώματος χωριστά. Δεν είπε χωριστά για οφθαλμούς, για ότα, για ρήνα, για μύτη δηλαδή. Δηλαδή με τη γενική έκφραση άνθρωπον περιλαμβάνει και τη δημιουργία όλων των μελών του. Έτσι λοιπόν με τη γενική έκφραση «επίησαν ο Θεός των ουρανών και την γη» περιλαμβάνεται και η δημιουργία των τεσσάρων στοιχείων του σύμπαντος. Αλλά δεν αρκείται μόνο ο Άγιος Χρυσόστομος σε αυτή την δυνατή πράγματι ερμηνεία του, αλλά λέγει ότι πραγματικά έχουμε αναφορά και ύδατος και αέρος και πυρός. Του χώματος αναφορά έχουμε με τη δημιουργία της γης, «επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη». Έχουμε όμως και ειδική αναφορά και των υπολείπων στοιχείων και λέγει: ο πρώτος στίχος της γενέσεως λέγει «επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη, η δε γη είναι αόρατος και κατασκεύαστος και σκότος εφαίρετο». Σκότος είναι επάνω της αβύσσου. Άβυσσος καλείται το πλήθος των υδάτων. Να λοιπόν η αναφορά των υδάτων, του ύδατος. Δεν υπήρχαν δε εκ των προτέρων τα ύδατα. Ο Θεός τα έκαμε, τα δημιούργησε. Περιλαμβάνονται στο στίχο «επίησε ο Θεός των ουρανών και την γη». Δεν υπήρχαν αυτοί τα ύδατα. Γι' αυτό και λέγει αλλού η γραφή «πρότου τας αβύσσους ποιήσε», ποιήσε τας αβύσσους, «πρότου την γη γενέσθε», άρα και η άβυση όπως και η γη είναι δημιουργήματα. Έχουμε λοιπόν την αναφορά του ύδατος ως του πρώτου ως στοιχείου του σύμπαντος, που φαίνεται ο αΐρ. Παρακάτω η γένεση λέγει «και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος». Πνεύμα Θεού δεν εννοεί το Άγιο Πνεύμα. Πνεύμα δε ούτω Άγιον λέγει εντάφθα. Και βεβαίως δεν εννοείται το Άγιο Πνεύμα, λέγει ο Χρυσόστομος, γιατί δεν μπορεί να συναριθμείται το άκτιστον με τα κτιστά. Ο στίχος λέγει για δημιουργία ουρανού, γης, τη αβύσσου και τα λοιπά, δεν μπορεί εκεί να τίθεται το Άγιο Πνεύμα. Ούγαρ, πολύ δυνατό επιχείρημα, ούγαρ τη κτίση συναριθμείται το άκτιστον. Αλλά πνεύμα, ερμηνεύει ο Χρυσόστομος, καλεί την του αέρος κίνηση. Και αναφέρει χωρία άλλα από την Αγία Γραφή για να στηρίξει την ερμηνεία του αυτή. Ώστε λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, μέχρι τώρα, στην αρχή της γενέσεως είδαμε για τη δημιουργία του χώματος, «επίησεν ο Θεός την γη», είδαμε για τη δημιουργία των υδάτων, του ύδατος, γιατί ομιλεί περί της αβύσσου, σκότος επάνω της αβύσσου, βλέπουμε για τη δημιουργία του αέρος, πνεύμα Θεού επιφέρετο επί του ύδατος, και απομένει τώρα να πει για τη δημιουργία του φωτός, για να δείξει ότι έχουμε στη γενική αναφορά «επίησεν ο Θεός των ουρανών και τη γη», έχουμε τη δημιουργία και των τεσσάρων στοιχείων της κτίσεως. Λοιπόν, λέγει ο Χρυσόστομος,
λείπεται δείξε που το πυρ εγένετο. Που φαίνεται δηλαδή ότι δημιουργήθηκε απ' αρχής το πυρ. Παρακάτω μας λέγει η Γένεσης, ο Θεός είπε γεννηθεί το φως και έγινε φως, αλλά θέλει να πει ότι δεν έχουμε τότε δημιουργία του φωτός. Το φως υπήρχε απ' αρχής, με τη γενική αναφορά επίησε ο Θεός των ουρανών και την γη. Λέγει ούτουτο μόνο το πυρεστή. Δεν είναι αυτό το πυρ τότε που είπε ο Θεός γεννηθεί το φως, αλλά και εάν ο δυνάμεις πυρεστή. Και το φως, η φωτιά, το πυρ που έχουμε εμείς κάτω με το κέλευσμα του Θεού γεννηθεί το φως, είναι συγγενές με το άνω πυρ. Συγγενές εστί το άνω πυρ τούτου του παρεμήν. Βέβαια το δικό μας πυρ εδώ το κάτω σβήνει, το δε άνω πυρ ου σβήνει, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας κάνει να πούμε ότι είναι διάφορο το πυρ που έχουμε εδώ που έγινε με το κέλευσμα του Θεού γεννηθεί το φως από το πρώτο πυρ που έγινε με την πρώτη μέρα δημιουργίας και που περιλαμβάνεται στη γενική φράση «Επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη». Το ότι το δικό μας πυρ φωτιά εδώ κάτω σβήνει ενώ εκείνο το πυρ το άνω ουσβαίνεται δεν σημαίνει το διάφορο, γιατί και οι άγγελοι είναι πνεύματα και εμείς οι άνθρωποι είμεθα πνεύματα, έχουμε ψυχές. Όμως τα δικά μας πνεύματα, η ψυχή μας είναι ενσώματη. Οι δε άγγελοι είναι εκτός σωμάτων. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν είμαι τα πνευματικά όντα όπως και οι άγγελοι. Ως περούν, λέγει ο πατήρ, επί των ψυχών και των αγγέλων, ούτω και επί του πυρός έστιν ειδήν. Το πυρ το άνω, άνε φίλης. Το πυρ το κάτω, που έχουμε εμείς εδώ στη γη, με τα ύλης. Το γαράνο πυρ συγγενές τούτον εστί του φωτός του κάτω.

αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

Ο Χριστός ως δημιουργός, δηλαδή ως αιτία της υπάρξεως του κόσμου, σήκωσε πάνω του το βάρος των αμαρτιών όλου του κόσμου, γενόμενος υπέρ ημών κατάρα. Αυτός είναι η κορυφή της αντεστραμμένης πυραμίδας, κορυφή που πάνω της πέφτει όλο το βάρος της υπάρξεως. Όσοι ακολουθούν τον Χριστό, με άρρητο τρόπο εξομοιώνονται μαζί του, σηκώνοντας τα βάρη ή τις αδυναμίες των άλλων. Ο φίλος συνδέει δυνατή, τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζει. Μιλούμε εδώ για όλα αυτά για να δείξουμε τη χαρακτηριστική ιδιότητα της χριστιανικής οδού, κάτι που παρατηρήσαμε στη ζωή του γέροντα. Αναγνωρίζουμε την αδυναμία μας να εκφράσουμε τη ζωή αυτή με λόγια και εικόνες. Ο χριστιανός πορεύεται προς τα κάτω, προς το βάθος της ανεστραμμένης πυραμίδας, όπου συγκεντρώνεται η φοβερή πίεση, όπου είναι ο Χριστός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Όταν η μεγάλη χάρη του Θεού εγγύσει την καρδιά, τότε αρχίζει να ενεργεί μέσα της η δύναμη της αγάπης του Χριστού και η ψυχή προσελκύεται από την αγάπη αυτή και κατεβαίνει πραγματικά στο βάθος της αντεστραμμένης πυραμίδας, ποθεί τον Χριστό εξομοιώνεται με Αυτόν. Στα όρια των δυνάμεών του, ο άνθρωπος σηκώνει επάνω του το βάρος των αδερφών του και τότε δημιουργείται μια κατάσταση για την οποία είναι αδύνατον να δώσει ο λόγος πληροφορίες. Το βάθος και η δύναμη των θλίψεων που βιώθηκαν στη ζωή γέμισαν την καρδιά με μεγάλη συμπόνια για κάθε πάσχοντα. Η συμπάσχουσα αγάπη γεννά την ετοιμότητα για αυτοθυσία για το καλό του πλησίον και συγχρόνως η αγάπη προσελκύει με ακράτητο τρόπο τον όλο άνθρωπο προς τον Θεό. Ο νους, η καρδιά και το ίδιο το σώμα, η όλη ύπαρξη του ανθρώπου προσελκύεται προς τον Θεό με βαθιά φλογερή προσευχή για τους ανθρώπους, άλλοτε για μερικούς γνωστούς ή και άγνωστους, άλλοτε για όλη την απαιώνος ανθρωπότητα. Άλλοτε πάλι η ψυχή, εξαντλημένη από τον μεγάλο πόνο της αγάπης, παραδίνεται ολοκληρωτικά στον Θεό και λησμονεί τον κόσμο. Όταν η ψυχή είναι στον Θεό, τότε ο κόσμος λησμονείται εντελώς και η ψυχή βλέπει μόνο τον Θεό. Μετά την εσωτερική θυσία, όταν δηλαδή εσωτερικά προσφερθεί το παν, το πνεύμα του ανθρώπου γεύεται την ανάπαυση σε όλα και απολαμβάνει βαθιά εσωτερική ειρήνη, ειρήνη Χριστού, που είναι ασύλληπτη στον ανθρώπινο νου. Στο βυθό της αντεστραμμένης πυραμίδος, της οποίας η βαθύτατη κορυφή, πυθμένας, είναι ο Χριστός, που από αγάπη για τον κόσμο σταυρώθηκε, ενεργείται μία τελείως ιδιαίτερη ζωή, φανερώνεται ένα τελείως ιδιαίτερο φως και πνέει μία ιδιαίτερη ευωδία. Εκεί ελκύεται από την αγάπη ο ασκητής. Η αγάπη του Χριστού πληγώνει τον εκλεκτό της, επιφορτίζει και κάνει τη ζωή του επίπονη, ωστότου εκπληρώσει την τελευταία του επιθυμία. Για να πετύχει μάλιστα τον έσχατο αυτό σκοπό, διαλέγει ασυνήθιστους δρόμους. Να προσεύχεσαι για τους ανθρώπους σημαίνει να χύνεις αίμα. Και εμείς είδαμε και μαρτυρούμε ότι ο μακάριος γέροντας Σιλουανός, προσευχόμενος για τον κόσμο, για όλη την ανθρωπότητα, για όλο τον Αδάμ, σε αυτή την προσευχή παρέδωσε τη ζωή του. Μια τέτοια προσευχή είναι μετάνοια για τα αμαρτήματα των ανθρώπων και ως μετάνοια είναι ανάληψη της ευθύνης των παραβάσεών τους. Ως προσευχή πάλι για όλο τον κόσμο είναι ως ένα σημείο άρση του βάρους του κόσμου. Αλλά για να εμφανιστεί στον άνθρωπο το θάρρος για μια τέτοια προσευχή πρέπει πρώτα να φτάσει η προσωπική του μετάνοια σε τελείωση. Γιατί αν ο ίδιος ζει μέσα στην αμαρτία και τα πάθη, τότε αντί να σηκώσει αυτός τα βάρη των αδερφών, φορτώνει σε αυτούς και τα δικά του βάρη. Για να συμμετέχεις στα πάθη του Χριστού για τον κόσμο, για να έχεις κοινωνία των παθημάτων αυτού, πρέπει να σταματήσεις να αμαρτάνεις.

Έλεγε πολλές φορές ο μακάριος γέροντας ότι το Άγιο Πνεύμα τον δίδαξε να αγαπά με την αγάπη του Χριστού. Να αγαπάς με την αγάπη του Χριστού σημαίνει να πίνεις το ποτήριο του Χριστού. Εκείνο το ποτήριο που ο ίδιος ο άνθρωπος Χριστός παρακάλεσε τον Πατέρα να το απομακρύνει από Αυτόν. Η αγάπη του Χριστού είναι μακαριότητα που δεν συγκρίνεται με τίποτε από τα πράγματα αυτού του κόσμου και συγχρόνως είναι πάθος μεγαλύτερο από κάθε άλλο, πάθος μέχρι θανάτου. Αυτός ο τελευταίος θάνατος είναι και η τελευταία δοκιμασία της αγάπης και της ελευθερίας μας. Όποιος έστω και εκ μέρους, έστω και από μακριά ακολουθεί το Χριστό αναβαίνοντα εις Ιεροσόλυμα, αυτός εννοεί τον φόβο που δοκίμασαν οι μαθητές που τον ακολούθησαν. Αυτό συμβαίνει γιατί κάθε πράξη σύμφωνη με την εντολή του Χριστού περνά από δοκιμασίες και δεν γίνεται διαφορετικά. Και μόνο μετά τη δοκιμασία αποκτά την αιώνια αξία της. Ο ασκητής, επειδή γνωρίζει αυτόν τον πνευματικό νόμο, αναλαμβάνει πολλές φορές με φόβο το έργο της αγάπης. Στην προσευχή για τον κόσμο μπορεί ο άνθρωπος από την μεγάλη αγάπη να βρεθεί σε τέτοια κατάσταση που να μην λυπάται πια τον εαυτό του. Και όταν προσφερθεί εσωτερική αυτή θυσία, τότε η ψυχή βιώνει την βαθιά ειρήνη σε όλα. Μόλις τελειώσει όμως η προσευχή, βλέποντας πάλι τον κόσμο βυθισμένο στον πόνο και το σκοτάδι, στρέφεται πάλι στην προσευχή και κάνει έτσι ως ότου φτάσει στο έσχατο όριο της ζωής της. Όταν επιστρέψει από την προσευχή στην παχύτητα της ψυχοφυσικής ζωής, η ψυχή αισθάνεται μία θλίψη για τις ελλείψεις της θυσίας της, ακόμη και ντροπή για το ψέμα της, γιατί έχει λεχθεί πας άνθρωπος ψεύστης. Ψεύτης γιατί δεν μένει αμετάβλητος και αν σήμερα λέει αγαπώ, αύριο δεν βρίσκεται στο ίδιο μέτρο της αγάπης. Έτσι δημιουργείται σιγά σιγά στη ψυχή του ανθρώπου η τάση να υπερνικήσει το ψέμα της ζωής του και να επεκτείνει την προσευχή ως την τελική πληρότητα, πράγμα που κατορθώνεται μόνο στο θάνατο. Η τελειότητα της χριστιανικής ζωής παραμένει άφθαστη. Χριστιανικά μπορεί κανείς μόνο να πεθαίνει. Όσο ο άνθρωπος ζει στον κόσμο αυτόν, σάρκα φορών, βρίσκεται πάντοτε πίσω από ένα κάλυμα και το κάλυμα αυτό τον εμποδίζει να μένει τελείως και αδιάλειπτα εν το Θεό, τον οποίον ποθεί η ψυχή. Όσο ο άνθρωπος παραμένει δέσμιος της σάρκας του, δεν μπορεί να φτάσει το απόλυτο, αλλά πάντα μετέχει στην σχετικότητα της γήινης μορφής υπάρξεως και γι' αυτό κάθε ενέργειά του φέρει αναπόφευκτα σχετικό χαρακτήρα και δεν κατορθώνει να φτάσει στην τελειότητα με άλλον τρόπο παρά μέσα από το μεγάλο μυστήριο του θανάτου που θα βάλει τη σφραγίδα της αιώνιας δικαιοσύνης σε όλη τη βιωτική οδό που διανύθηκε ή αντίθετα θα αποκαλύψει την αδικία της. Ο θάνατος ως αποσύνθεση της οργανικής ζωής του σώματος είναι για όλους τους ανθρώπους όμοιος, αλλά ως πνευματικό γεγονός αποκτά ιδιαίτερη έννοια και σημασία για κάθε άνθρωπο.

Την 5η, 15η Σεπτεμβρίου 1938, το πρωί, γύρω στις 5 η ώρα, κατά την αθωνική χρονομέτρηση γύρω στις 11, πήγα στο κατάστημα να δω τον γέροντα και τον βρήκα όπως πάντα ήρεμο να μιλά με τη συνηθισμένη χαμηλή φωνή του. Ασχολούνταν με τη συνηθισμένη εργασία του και εξωτερικά δεν παρατηρήσα καμιά αλλαγή σε αυτόν. Γύρω στις 10 μετά το γεύμα τον επισκέφθηκα στο κελί του. Καθόταν σε κάθισμα κοντά στο τραπέζι. Τον είδα τελείως αλλαγμένο και τον ρώτησα: «Γέροντα, τι έχετε?» «Δεν αισθάνομαι καλά. Τι έχετε?» «Δεν ξέρω». Σηκώθηκε από το κάθισμα και κάθισε βαθιά στο κρεβάτι του, με τη ράχη στηριγμένη στον τοίχο, κρατώντας το σώμα του με το δεξί χέρι. Τεντώνοντας λίγο το λαιμό του, σήκωσε το κεφάλι. Στο πρόσωπό του ζωγραφιζόταν πόνος. Ρώτησα: «Γέροντα, θέλετε να πεθάνετε?» «Δεν ταπεινώθηκα ακόμη», αποκρίθηκε. Με δυσκολία άπλωσε τα πόδια του στο κρεβάτι, άφησε το κεφάλι να πέσει στο προσκέφαλο και έμεινε ξαπλωμένος, ντυμένος όπως ήταν. Μετά μικρή σιωπή είπα: «Γέροντα, ίσως θα έπρεπε να πάτε στο νοσοκομείο». «Δεν θα ήθελα να πάω στο νοσοκομείο, γιατί εκεί είναι πολλής κόσμος και εκτός αυτού θα με βάλουν πάλι όπως την άλλη φορά κάτω από το ρολόι, και αυτό με τους χτύπους του δυσκολεύει την προσευχή». «Αλλά δεν είναι δυνατόν να μείνετε εδώ άρρωστος. Ποιος μπορεί να σας περιποιηθεί, ενώ εκεί οπωσδήποτε θα είναι πιο άνετα». «Αν μου έδιναν ιδιαίτερο δωμάτιο, τότε θα πήγαινα στο νοσοκομείο», είπα. «Θα πάω να μιλήσω με τον γιατρό». Τον άφησα και πήγα να βρω τον πατέρα Θωμά, τον μοναχό που ήταν υπεύθυνος για το νοσοκομείο και ονομαζόταν γιατρός. Ο πατήρ Θωμάς δεν διδάχτηκε ιατρική στον κόσμο, αλλά εργαζόμενος σε όλη του τη ζωή στο νοσοκομείο της Μονής, απέκτησε αρκετή πείρα αλλά και θεωρητικές γνώσεις. Ήταν άνθρωπος πρικισμένος, με αξιόλογη ιατρική διέστηση, πολύ χρήσιμος στη Μονή, αφού στον Άθο πραγματικά νοσοκομεία και γιατροί δεν υπάρχουν. Το νοσοκομείο του μοναστηριού είναι εγκατεστημένο σε δύο ορόφους. Ο κάτω όροφος αποτελείται από μια μεγάλη αίθουσα που χωρίζεται με μεσότυχο σε δύο θαλάμους. Στο πίσω μέρος, από την πλευρά που βρίσκονται τα παράθυρα προς την θάλασσα, οι δύο γωνίες χωρίζονται από το γενικό θάλαμο με λεπτούς τοίχους και σχηματίζουν δύο μικρά δωμάτια. Το δεξιό από αυτά το παραχώρησε ο γιατρός με καλοσύνη στον γέροντα. Γύρισα πίσω και του είπα ότι ο γιατρός του δίνει δωμάτιο στον κάτω όροφο. Ο γέροντας συμφώνησε να πάει, αλλά ήταν ήδη τόσο άρρωστος που δεν μπορούσε να περπατήσει μόνος. Με λύπη τον οδήγησα στο νοσοκομείο. Το μοναστηριακό νοσοκομείο δεν διαθέτει τεχνικά μέσα για διάγνωση. Κανένας δεν διέγνωσε τι είχε ο γέροντας και γρήγορα η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε. Ως σοβαρά ασθενής, σύμφωνα με την συνήθεια της Μονής, κοινωνούσε καθημερινά. Τη Δευτέρα, 6η ή 19η του μηνός, του έγινε το ευχέλαιο. Τον επισκεπτόμουν συχνά, αλλά δεν τολμούσα να διακόψω την ησυχία του με ερωτήσεις. Καθόμουν έξω κοντά στη μισόκλειστη πόρτα, επειδή το δωμάτιο ήταν πολύ μικρό. Κατά τη διάρκεια της ζωής του μου δόθηκε πολλές φορές η ευκαιρία να δω τη ζωή του, να ακούσω από αυτόν πολλά που αποκάλυπταν το χαρακτήρα της εσωτερικής πνευματικής του πορείας. Ήταν δυνατό ως ένα σημείο να παρακολουθήσω την προσέγγιση του στο μεγάλο μυστήριο του θανάτου, αλλά ακριβώς το τέλος του κρύφθηκε από μένα. Κατά το διάστημα της αρρώστιας του, από την εκδήλωσή της ως το τέλος του, ο γέροντας σιωπούσε. Όταν ζούσε, διηγούνταν πως ένας μεγαλόσχημος στο νοσοκομείο, προετοιμαζόμενος για το θάνατο, έμενε όλο τον καιρό με κλειστά τα μάτια για να μην χάσει τη μνήμη του Θεού από οποιαδήποτε εξωτερική εντύπωση.
Ο μοναχός αυτός, όταν τον επισκεπτόταν ο στενός του φίλος και συνασκητής που αγαπούσε, συνομιλούσε μαζί του πολύ λίγο, χωρίς να ανοίγει τα μάτια του, αναγνωρίζοντας τον φίλο του μόνο από τη φωνή. Επειδή το θυμήθηκα αυτό, δεν τάραζα την γαλή του γέροντα με ερωτήσεις, εκτός από σπάνιες εξαιρέσεις. Σε μία εβδομάδα η κατάσταση του γέροντα έγινε κρίσιμη. Την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου το απόγευμα, λίγο πριν τη δύση του ηλίου, τον επισκέφθηκε ο πνευματικός ιερομόναχος Σέργιος για να του διαβάσει τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία για την έξοδο της ψυχής, το λεγόμενο εξόδιον. Πλησιάζοντας στο κρεβάτι του ασθενούς, ο πνευματικός είπε «Ευλογείτε, Πάτερ Σιλουανέ». Ο γέροντας άνοιξε τα μάτια και μας κοίταξε σιωπηλός με ήπιο βλέμμα. Το πρόσωπό του ήταν χλωμό, αρρωστημένο, αλλά ήρεμο. Βλέποντας ότι ο γέροντας σιωπούσε, ο πνευματικός ρώτησε «Λοιπόν, Πάτερ Σιλουανέ, μας αναγνωρίζετε?» «Σας αναγνωρίζω», απήντησε χαμηλόφωνα, αλλά καθαρά. «Και πώς αισθάνεστε?» «Καλά, αισθάνομαι καλά». Ήταν η απάντηση αυτή ασκητικός τρόπος να αποκρύψει τον πόνο του και να μην εκδηλώσει κανένα παράπονο, ή ο γέροντας αισθανόταν πράγματι τόσο καλά πνευματικός, ώστε ο πόνος δεν ενοχλούσε την ειρήνη της ψυχής? Δεν γνωρίζω. «Ήρθαμε», είπε ο πνευματικός, «να προσευχηθούμε μαζί σας και να διαβάσουμε τον κανόνα της Παναγίας. Θέλετε?» «Ναι, θέλω. Ευχαριστώ. Πολύ θέλω». Ο πνευματικός άρχισε να διαβάζει τον κανόνα. Ο γέροντας, χλωμός, ξαπλωμένος, άκουγε ήσυχα, ακίνητος, με κλειστά τα μάτια, έχοντας το δεξί χέρι του στο στήθος και το αριστερό κατά μήκος του σώματος. Χωρίς να μετακινήσω το αριστερό του χέρι, βρήκα με προσοχή το σφιγμό του. Ήταν πολύ ανώμαλος, άλλοτε εντελώς αδύνατος, μόλις αισθητός, άλλοτε μεγαλύτερης εντάσεως, αλλά πάντοτε τόσο άριθμος, ώστε σε διάστημα μισού λεπτού άλλαξε πολλές φορές. Όταν τελείωσε ο κανόνας, ο γέροντας άνοιξε πάλι τα μάτια, μας ευχαρίστησε και αποχαιρετιστήκαμε ως αύριο. Κατά τα μεσάνυχτα πήγε στο δωμάτιό του ο νοσοκόμος, πατήρ Νικόλαος. Ο γέροντας τον ρώτησε «Τον όθρο διαβάζουν?» «Ναι», απήντησε ο νοσοκόμος και πρόσθεσε «Χρειάζεστε κάτι?» «Ευχαριστώ, δεν χρειάζομαι τίποτα». Η ήρεμη ερώτηση του γέροντα και η όμοια απάντησή του στην προσφορά του νοσοκόμου να τον υπηρετήσει, καθώς και το ότι άκουε την ανάγνωση που μόλις ακουγόταν στη γωνιά του, όλα αυτά δείχνουν ότι διατηρούσε πλήρη συνείδηση και αυτοκυριαρχία. Όταν τελείωσε όρθος, δηλαδή μία και μισή ώρα μετά τη σύντομη αυτή συνομιλία, ο πατήρ Νικόλαος πέρασε για να ρίξει μια ματιά στον γέροντα και εξεπλάγει που τον βρήκε να έχει ήδη πεθάνει. Κανείς δεν αντιλήφθηκε το τέλος του, ακόμη ούτε και αυτοί που ήταν κοντά του. Τόσο ήσυχα εξεδίμησε προς τον Θεό.

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.

Ευχαριστούμε τον Χριστό μας, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου. Ευχαριστούμε την Παναγία μας, ευχαριστούμε τον Άγιό μας Νεκτάριο, οι οποίοι μας ξανάφεραν εδώ, στην όμορφη αυτή φωλιά του Αγίου μας, στη ζεστή και θερμή του αγκάλι. Εκάμαμε τη Θεία Λειτουργία και αρχίσαμε λειτουργικώς τη νέα εκκλησιαστική και κηρυγματική και λατρευτική περίοδο. Αισθανθήκαμε, νομίζω όλοι, την παρουσία του Αγίου να μας καλωσορίζει και με χαμόγελο ουράνιο να μας υποδέχεται και να μας ευλογεί. Είναι όντως συγκινητικό αυτό, να μας φέρει κάποιος τόσο πολύ και να μας καλωσορίζει ωραία και όμορφα και να μας δίνει και να μας δείχνει αγάπη και να μας προσφέρει ευλογία, και μάλιστα όταν αυτός είναι ο Άγιος μας Νεκτάριος, ο Άγιος της στοργής, ο Άγιος της αγάπης, ο Άγιος της υπομονής και της ανεξικακίας, ο Άγιος της σοφίας και των γραμμάτων, ο Άγιος και γιατρός χωρίς σύνορα, η μεγάλη αυτή μορφή της ελληνοορθοδοξίας των νεωτέρων χρόνων, αλλά και συμπάσης της ορθοδοξίας. Πώς και με τι να ευχαριστήσουμε τον Χριστό και την Παναγιά για τον Άγιό μας Νεκτάριο, που μας τον έδωσαν δώρο πολύτιμο. Να έχουμε την ευχή του, να έχουμε την πρεσβεία του, να έχουμε την αγάπη του, να μας βοηθήσει και σε όλη αυτή την εκκλησιαστική και λοιπή χρονιά να κάνουμε το καλό, να έχουμε την αγάπη, να έχουμε μετάνοια και διόρθωση βίου, να έχουμε ειρήνη, να έχουμε όλα τα καλά και να προσπαθούμε να ευαρεστούμε το Χριστό μας, το Σωτήρα και Λυτρωτή μας, σε όλα ή δυνατόν. Τότε θα είμαστε ευτυχείς, θα είμαστε γεμάτοι, θα είμαστε χαρούμενοι, έστω και αν ζούμε μέσα σε αυτή την πόλη που όταν βρέχει πλημμυρίζει και όταν κάνει ζέστη σκάμε από αυτήν. Έτσι είναι ο βίος αυτός, είναι σταυρός. Και ο Άγιος πέρασε μεγάλους σταυρούς στη ζωή του, μικρούς και μεγάλους, και δυσκολεύτηκε τα μέγιστα, αλλά όμως αυτό τον βοήθησε να ανοιχτεί περισσότερο στη Θεία αγάπη και στη Θεία πίστη προς τον Κύριό μας και να ενωθεί μαζί του πιο πολύ. Αυτές είναι οι δυσκολίες, μας πλαταίνουν. Και όταν φτάνουμε σε αδιέξοδα, τότε πέφτουμε μπροστά στα πόδια του Χριστού και μέσα στην αγκάλι της Παναγίας και στη στοργή των Αγίων και στην αγάπη του Αγίου Νεκταρίου μας εν προκειμένου. Και τότε αλλάζουμε, αλλοιωνόμεθα, γινόμεθα καλύτεροι χωρίς να το καταλάβουμε και χωρίς να το αισθανθούμε. Το λέει όμως η ψυχή μας, η συνείδησή μας και το είναι μας, γιατί αισθανόμεθα αυτή την ευλογία, αισθανόμεθα και εισπράττουμε αυτή τη χάρη. Γι' αυτό να μην αφήνουμε την εκκλησούλα μας την Αγία, να μην αφήνουμε την αγκάλι του Χριστού, γιατί τότε χανόμεθα και η αγκάλι αυτή είναι γλυκύτατη και στοργικότατη και αναπαυτικότατη. Έχει όμως πολλούς τους εχθρούς και τους επιβούλους. Πολλοί βάζουν εναντίον της Εκκλησίας. Και σήμερα εδώ στην πατρίδα μας, μερικοί από τους κυβερνώντες λένε πράγματα τα οποία δεν στέκουνε και προσπαθούν να κάνουν πράγματα αντίθετα προς την Εκκλησία, προς την πατρίδα, προς την ιστορία, προς το λαό μας. Τι να τους πούμε, τι να τους παραγγείλουμε, ότι χτυπάνε και κλωτσάνε καρφιά? Είναι λίγο σκληρό, αλλά δυστυχώς είναι αλήθεια. Και η αλήθεια του Κυρίου, όσο κι αν βληθεί, όσο κι αν πολεμηθεί, δεν νικάται. Ο Χριστός μας το εσφαγμένον αρνίον εξήλθε νικών και είναι ανικήσει. Τι θα καταφέρουν? Θα καταφέρουν. Θα κάνουν ένα θαύμα χωρίς να το καταλάβουν.
θα γίνουν και αυτοί θαυματουργοί σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά. Τι θα κάνουν? Θα φέρουν όλο το λαό στην Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Θα τον απελπίσουν απ' όλα. Βάνουν, λέει, και τώρα σε λίγο θα βάλουν και φόρο ή πρόστιμα στους πεζούς. Μας τα παίρνουμε τα αυτοκίνητα, μας τα παίρνουμε την εφορία, μας τα παίρνουν από χίλιες μερίες. Τώρα δεν θα μπορούμε να πάρουμε ούτε ανάσα, ούτε να περπατήσουμε. Αυτά, με συγχωρείτε, ούτε ο Στάλιν δεν τα έκανε. Ο Στάλιν, όταν βάλουν χέρι οι υπόλοιποι σύντροφοί του στην Αγία Ρωσική Γλώσσα, τους είπε: κάτω τα χέρια από την Αγία Ρωσική Γλώσσα. Και είχε δίκιο. Φρόντιζε ο Στάλιν την πατρίδα του. Τη δική μας εδώ, ποιος θα τη φροντίσει? Τη φροντίζει ο Χριστός και η Παναγιά και όσοι πιστοί. Όσοι πιστοί στον Χριστό και στην πατρίδα. Οι άλλοι όμως την πολεμούν. Ένα να ξέρουν, ότι δεν τα βάζουν με ανθρώπους, αλλά με το Θεό. Τον αναστάντα εκ νεκρών. Και φοβερόν εστί το εμπεσίν ισχύρας Θεού ζώντος. Αν πέσει στα χέρια ενός ανθρώπου, μπορεί να σου κάνει πέντε πράγματα. Το πολύ να σου σκοτώσει και να εξηλαιωθείς. Αν πέσει όμως στα χέρια του Θεού, δεν ξεμπλέκεις εύκολα. Δεν ξεμπλέκεις εύκολα. Λέει ο προφητάναξ Δαβίδ, ο προφήτης και βασιλιάς δηλαδή, ότι πέρασα και είδα τους ασεβείς να υπεριψώνονται σαν τους κέδρους του Λιβάνου. Και ύστερα από λίγο πέρασα και δεν βρήκα ούτε τον τόπον που ήσαν. Ούτε τον τόπον που ήσαν. Οι ασεβείς και αντίθεοι πολεμούν την πατρίδα μας, πολεμούν τα παιδιά μας, πολεμούν τα πάντα. Διέλυσαν αυτόν τον τόπο. Δεν έμενε τίποτε όρθιο παρά μόνο η χριστιανική πίστη και η Αγία μας Ορθοδοξία και οι λίγοι οι οποίοι δεν έκλειναν γόνοι στα σύγχρονα είδωλα. Σήμερα τα θέλουν όλα με τα λεφτά. Και τι αν τα κάνεις τα λεφτά μας, θα βαρέσει μια ανίατη αρρώστια? Τι να το κάνεις το αξίωμα μας, ούρθει τρέλα? Τι να τα κάνεις τις περιουσίες και τα υπόλοιπα όταν σε βαρέσει μια μελαγχολία ή συμβεί κάτι χειρότερο? Αυτά είναι ανίσχυρα, είναι αδύνατα και ούτε είναι τα πρώτα. Έχουν λοιπόν έναν εγωκεντρικό βίο, ένα εγωκεντρικό μοντέλο ζωής το οποίο προσφέρουν και εισάγουν στη ζωή μας, πόλε και ο Μακαριότατος, των ευτελισμών, των εξευτελισμών. Αλλά φταίμε εμείς. Φταίμε εμείς. Ας κάνουμε και αυτομεμψία ως ορθόδοξοι χριστιανοί. Όταν επιτρέπουμε και παίρνουν το ένα, όταν τους αφήνουμε και παίρνουν το άλλο, όταν τους επιτρέπουμε και κάνουν οτιδήποτε και εμείς καμαρώνουμε, που θα λέει και ο Γέροντας Πορφύριος, στη δημοκρατία, τότε καλά μας κάνουν. Και λίγα κάνουν. Εγώ εύχομαι να κάνουν περισσότερα, το έχω πει και άλλη φορά και δεν στάζω να το πω, για να ξυπνήσουμε όλοι. Και άμα ξυπνήσει ο Κοσμάκης, πού θα πάνε να κρυφτούνε? Πού θα πάνε να κρυφτούνε? Και περισσότερο, ξέρετε, ποιοι θα τους κυνηγήσουν? Αυτοί που τους ψηφίζουν μέχρι σήμερα. Έχει η ψυχή του ανθρώπου και η ψυχή του Έλληνα πολλά απρόβλεπτα και πολλά απρόοπτα. Και είναι μυστήριο. Είναι άβυσος. Γι' αυτό στο μεν καλός. Άρχισαν τώρα να βγάζουμε και το θρήσκευμα από τα σχολεία, από τα πιστοποιητικά, από τα απολυτήρια. Αυτό είναι το πρόβλημα της Ελλάδος. Έλυσαν όλα τα προβλήματα της παιδείας. Έλυσαν όλα τα προβλήματα του τόπου. Τακτοποίησαν τα πάντα. Και λες, μοιάζει τον Κοσμάκη αν θα γράφει στο παιδί του το θρήσκευμα, το απολυτήριο. Αυτό είναι το παν δηλαδή? Ή να καταργήσουμε τα θρησκευτικά και να κάνει μια αίτηση ο γονέας και να δηλώνει? Εδώ ένα πράγμα να ξέρετε, αν το κάνουν αυτό, θα δηλώνουν όλοι οι γονείς. Ακόμη και οι άθεοι θα δηλώνουν όλοι οι γονείς, να το ξέρετε αυτό. Θα δηλώνουν όλοι οι γονείς τα θρησκευτικά. Για τα θρησκευτικά δεν είναι παπάδες. Και οι χριστιανοί, τα θρησκευτικά είναι ο Χριστός, ο αθάνατος βασιλέας, η ειρήνη μας, η αγάπη μας, η ανάσταση, η ζωή μας. Ο μεγάλος Διντερό, κατά τη Γαλλική Επανάσταση, που έφερε την αθεία και πολέμησε την Εκκλησία και μάλιστα τη Δυτική τόσο πολύ, δίδασκε στην κόρη του τις δύο καθολικές επιστολές του Αγίου Αποστόλου Πέτρου. Και κάποιος δικός του, αντίθεος και πολέμιος της Εκκλησίας και του Χριστού, του λέει: βρε, αυτά διαβάζεις που εμείς τα πολεμάμε και που λέμε στον κόσμο μας έκανε τόσο κακό?
Και εκείνος το απαντάει αφοπλιστικά: «Με συγχωρείς, δεν βρήκα τίποτα καλύτερο να διαβάσω». Έδινε στην κόρη του το Ευαγγέλιο, την Καινή Διαθήκη, το βιβλίο του Θεού. Γιατί όλοι είμαστε από το Θεό και πάμε στο Θεό. Και κάποτε στην Πολωνία, που ήταν το καθεστώς άθεο, είχαν πάει οι Μπολσεβίκοι και πολεμούσαν εκεί τους Πολωνούς τους καημένους. Ήταν μια γιαγιά σε ένα χωριό, και όταν έφτασαν οι αντάρτες εκεί, έτσι τους λένε, όταν έφτασαν εκεί, είχαν πάρει και γυναίκες τα όπλα, όπως την περίοδο 46-49, που θυμίστε οι περισσότεροι, οι μεγαλύτεροι. Και έσφαζαν, έβγαζαν τα μάτια των Αγίων. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος, και μετά αυτό αν είναι δημοκρατία, βγάλτε τα μάτια εμένα. Μια γιαγιά λοιπόν, καθώς είδε να έρχονται, είχε μια ωραία εικόνα θαυματουργή της Παναγιάς. Την παίρνει και τη βάνει στο σεντούκι, στον μπαούλο, και την έκρυψε. Και όταν αυτοί ήρθαν μέσα, και μάλιστα μια κοπελιά εκεί, με τα άρματα και τα φυσεκλίκια και με το θράσος και την αγριότητα η καημένη, ποιος ξέρει τι είχε μάθει και τι είχε ακούσει. Η γιαγιά είχε κάτσει πάνω στον παούλο και έτρεμε. «Ρε γιαγιά», της λέει, «για σίγουρα να σου πω κάτι». «Τι», λέει, «παιδί». Και έτρεμε πάλι. «Πού την έβαλες, μωρή, τη μάνα του Χριστού? Έμαθες ότι ήταν 5 καθάρματα στο χωριό και έκρυψες τη μάνα του Χριστού? Τι φοβάσαι, ρε γιαγιά? Εμάς τους 5 βλάκες φοβάσαι? Σε παρακαλώ, άνοιξε τον παούλο και βγάλ την Παναγιά». Και βγάζει την Παναγιά, βγάζει τον μπερέ, η άλλη και τα φυσεκλίκια, ακουμπάει και το όπλο και πέφτει κάτω κλαίγοντας και γονατίζοντας και ψέλλοντας: «Ποτισίνα σπλαχνία, καταφεύγουμεν Θεοτόκε, τα Σιμών και Εσίας μη παρήδησεν περιστάσει, αλεκτιδίνω λύτρωσε ημάς μόνη, αγνή μόνη, ευλογημένη». Το γνωστό τροπάριο που λέμε τη Μεγάλη Σαρακοστή, και στα μοναστήρια του λέμε κάθε μέρα, κάθε βράδυ, μα το απόδειπλο σε μερικά. Και φιλούσε την Παναγιά και την ξαναφιλούσε και αλάφρωσε, και το πρόσωπό της εγλίκανε και έλαμψε και ηρέμησε, και έκατσε εκεί ώρα πολύ και της λέει: «Άκου να δεις, εκεί να πιστεύεις και εκεί να έχεις την πάσα ελπίδα σου, δείχνοντας την εικόνα της Παναγιάς. Και για μας, αν θες, κάνε κανένα προσευχή. Φαίνεται έχουμε πάρει στραβό δρόμο και δεν είναι εύκολο να γυρίσουμε». Και παίρνει τα φυσεκλίκια και το όπλο και τον μπερέτη και εξαφανίζεται. Αυτή είναι η ανθρώπινη ψυχή. Μου πείτε ότι την ξέρουμε, μην μου πείτε ότι την καταλαβαίνουμε, μην μου πείτε ότι την ορίζουμε. Όχι, δεν την ορίζουμε. Δεν την ορίζουμε. Την ορίζει ο Θεός, την ορίζει η στιγμή, την ορίζει το μυστικό βάθος του καθενός. Για τα φαινόμενα πατούν. Ο ληστής την προηγούμενη μέρα της Σταυρώσεως ήταν στη φυλακή, μελοθάνατος. Και ποιος θα περίμενε? Αυτός ο ληστής, αυτός ο επαναστάτης, όπως το λένε άλλοι, αυτός ο κακούργος, αυτός ο εγκληματίας. Ποιος θα περίμενε να γίνει ο πρώτος πολίτης του παραδείσου, βάνοντας κλειδί, όπως λέει το ωραίο δίστιχο του Συναξαριστού, το μνήστητή μου? Και ο Ιούδας, την προηγούμενη τη Σταυρώσεως, ήταν με τον Ιησού και έλαβε μάλιστα μέρος και στο μυστικό το δείπνο. Και δεν πέρασε πολύ και έγινε προδότης, και μετά πήγε και κρεμάστηκε για τα λεφτά, τα οποία δεν κέρδισε, δεν χάρηκε, δεν του πρόσφεραν τίποτα, ή μάλλον του πρόσφεραν την καταδίκη. Και πήγε και έχασε και την ψυχή του και τον παρόντα αιώνα, τον πρόσκαιρο και επίπλαστο, αλλά και τον ζώντα αιώνα. Θα λιάγει Ρωμανός ο μελωδός τον ύμνο στην αποτομή τιμίου προδρόμου, της κεφαλής του τιμίου προδρόμου. Τα έχασε όλα. Τα έχασε όλα. Τα φαινόμενα απατούν λοιπόν. Αλλά ας γυρίσουμε στον Άγιό μας Νεκτάριο, στην ψυχή και στην αγάπη μας. Έχει γίνει σε όλους μας σχεδόν ο προσωπικός Άγιος, ο προστάτης μας,
όλοι έχουμε καταφύγει στη χάρη του, σε μεγάλες δυσκολίες και αρρώστιες, αλλά και σε μικρά βάσανα και προβλήματα. Έχει ο καθένας από ένα μικρό ή μεγάλο θαύμα από τον Άγιό μας. Και αυτό μας συγκινεί ιδιαίτερα. Και προφθάνει ταχαίως. Έζησε στους καιρούς μας. Ο 20ος αιών και ο 21ος αιών ήσαν και είναι πολύ δύσκολοι αιώνες. Ένεκα ο πολιτισμός. Ο πολιτισμός εις το χωρίον, που θα λέει ο κ. Αλέξανδρος. Και έχουμε όλα τα μέσα, σήμερα όλα τα μέσα, να πάμε στη μέση του παραδείσου ή στη μέση της κολάσεως. Αναλόγως. Η τηλεόραση, σπουδαία εφεύρεση. Σπουδαιότατη εφεύρεση. Που δείχνει το μυαλό του ανθρώπου, τις ικανότητες επινοητικές κλπ. Τι μηχανεύεται ένας άνθρωπος, τι επινοεί, τι εφευρίσκει. Παν τη χρησιμοποιούσαμε επ' αγαθό, ο κόσμος θα μπαίνει στον παράδεισο. Έχει τόση επίδραση, έχει τόση δύναμη, έχει τόσους τρόπους, που πραγματικά θα ήταν το σχολείο της ζωής, το σχολείο του Χριστού, το σχολείο της σωτηρίας. Κι όμως, αν περάσει στα χέρια των βαρβάρων και των όποιων δυσκολεμένων, γίνεται η καταστροφή μας. Και το βλέπουμε σήμερα πια. Μας έχουν ρίξει εκεί στο Χαζοκούτι ιστορίες για αγρίους, τους αντιήρωες, και αρχίζουν και τους μιμούνται μερικοί, τους θαυμάζουν άλλοι, τους θεωρούν ήρωες αυτά τα ταλέπορα παιδιά, τους αδελφούς μας που βρέθηκαν και μπλέχτηκαν με ό,τι μπλέχτηκαν και την πληρώνουν τώρα. Γι' αυτό ας μην δίνουμε σημασία. Καλύτερα ας μην ακούμε και βλέπουμε αυτά που λένε. Ας κάνουμε προσευχή και για αυτούς και για μας και για την πατρίδα, για την οικουμένη, για την Εκκλησούλα. Είναι μια αγκαλιά, μια αγκαλιά, μια αγκαλιά, και είναι ανεξίκακη και είναι στοργική και κλαίει για τα παιδιά της, για όλα τα παιδιά της, ακόμη και για τους απίστους και για τους αθέους και για τους αρνησιχρίστους, για όλους. Κάποτε που πήγα στο μοναστήρι του Αγίου, ο εισαγγελέας και η συναυτό για κάποια δίθεν κατηγορία που του είχαν κάνει, και ο εισαγγελέας φέρθηκε τόσο άσχημα στον Άγιο που οι αδελφές άρχισαν να κλαίνε, και όταν έφυγε ο εισαγγελέας πήγαν στον Άγιο και του ζήτησαν να ευχηθεί να τον τιμωρήσει ο Θεός. Και εκείνος της μάλωσε: «Τι σας διδάσκω τόσο καιρό? Το πάτερ άφεσα αυτή σου γαρίδα στη ποιούση. Γονατίστε λοιπόν κάτω, γονατίστε κάτω, να κάνουμε προσευχή για αυτόν τον ταλέπορο συνάνθρωπό μας. Μα γέροντα, σας αδίκησε, σας έβρισε, σας πόνεσε. Παιδί μου, μην ξεχνάμε πως και ο Χριστός μας σταυρώθηκε και ο Χριστός μας πόνεσε και ο Χριστός μας αδικήθηκε όσο άλλο κανείς». Κάναν προσευχή και σε λίγο καιρό ο άνθρωπος αυτός αρρώστησε και πέθανε. Ήταν τιμωρία αυτό ή αρρώστια? Όχι. Επίσκεψη Κυρίου. Επίσκεψη Κυρίου. Τον επεσκέφτη εν ράβδο ο Κύριος και έδωσε μια αρρώστια ανίατη. Και τι έγινε? Σταυρώθηκε, εξαγνίστηκε και πιθανόν τον πήρε κοντά του. Βεβαίως. Ο Άγιος λοιπόν της αγάπης, της στοργής, της ανεξικακίας. Γιατί στις μέρες μας περισσεύει η κακία, περισσεύει το μίσος, περισσεύει η αδικία,
περισσεύει παλιανθρωπιά επισήμως και ανεπισήμως, κρυφά ή φανερά, και έχουμε δυσκολίες μεγάλες και φτάνει η ψυχή μας το αμήν και θέλουμε όλοι να πάρουμε εκδίκηση, να τιμωρήσουμε τους φταίοντας και τα λοιπά. Τότε, αν μπορούμε και αν γίνεται, ας σκεπτόμεθα τον Άγιό μας Νεκτάριο, ας σκεπτόμεθα προπαντός τον αθάνατο Χριστό μας, την άδικο σφαγή του, το σταυρό και το θάνατο αυτού, ας τα σκεπτόμεθα, ας προσευχόμεθα σε αυτούς, για τους εχθρούς μας. Και εκείνοι θα κάνουν έλεος, θα αλλάξει το κλίμα, θα δώσουν λύση, θα βρούνε τρόπο. Έτσι ο Άγιος ήτανε. Γι' αυτό και αγίασε, γι' αυτό και γέμισε από τη χάρη του Χριστού, γι' αυτό και έλαμπε, γι' αυτό και έκανε τόση υπομονή. Αν τον πλησίαζε κανείς τον Άγιο, όπως λένε εκείνοι που τον είχαν γνωρίσει, αμέσως ηρεμούσε και τα μάτια του έπαιρναν την κακία και πονηρία των παλιανθρώπων, ηρεμούσαν τους αναστατωμένους και συνέφερναν κάθε δυσκολεμένο. Καθόσουν κοντά του και ένιωθες αιαρινά, τον αισθανόσουν πατέρα, φίλο, αδελφό, δικός, τα πάντα. Όπως και τώρα, και μάλιστα τώρα καλύτερα, γιατί έχει φύγει από αυτή τη ζωή με τους τόσους σταυρούς που κουβαλούσε, με τις τόσες αδικίες, με τις τόσες αρρώστιες, με τις τόσες ανέχειες, με τις τόσες παραγνωρίσεις. Έφτασε από εκεί που δεν είχε να φάει ψωμάκι και τα πουλάκια έβρισκαν και έτρωγαν και ο Άγιος δεν έβρισκε. Τώρα πια μας βοηθάει αποτελεσματικότερα και έχουμε και τα ιερά και άγια λείψανά του, που είναι αγωγή της Θείας Χάριτος, θησαυροφυλάκιο, προστασία. Εκεί εσκήνωσε η αθάνατη χάρη του Χριστού, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, και πηγάζει συνεχώς και προσφέρει τη θεραπεία, τα ιάματα, την υγεία, την ευλογία και κάθε τι καλό. Προσκυνήσαμε κι εμείς προχθές εδώ, χθες μάλλον και προχθές τον Εσπερινό, τα ιερά του λείψανα, το τμήμα που έχουμε και που μας έχουν χαρίσει και τους ευχαριστούμε. Και τον νιώσαμε τον Άγιο πολύ κοντά μας. Ακούμπησαν τα χείλη μας, το μέτωπό μας, τα χεράκια μας πάνω στο ιερό του λείψανο, στο αγιασμένο οστούν του, και ήρθαμε σε επαφή με τον Άγιο και μας έδωσε μέγιστη χαρά, μέγιστη ευλογία, μέγιστη δύναμη. Και προστατεύει ο Άγιος και τη φτωχή μας πατρίδα. Ήτανε πατριώτης μεγάλος. Σήμερα αν κάποιος πει πως είναι πατριώτης, τον βρίζουν εκείνοι που έχουν λόγους. Τον λένε εθνικιστή, τον λένε χουντικό, τον λένε οτιδήποτε. Λες είναι αμαρτία να αγαπά κανείς την πατρίδα του, τη στιγμή κατά την οποία ο ίδιος ο Ιησούς αγαπούσε την πατρίδα του. Άρχισε από εκεί τη δημοσία του δράση, την αρχή της δημοσίας δράσεώς του. Γι' αυτό και το εορτάζει η Εκκλησία την 1η Σεπτεμβρίου μαζί με την αρχή της Συνδίκτου, με την αρχή του νέου εκκλησιαστικού έτους. Και όταν οι πατριώτες του πήγαν να τον γκρεμίσουν μετά από τους λόγους της χάριτος που άκουσαν στη συναγωγή, εκείνος εξαφανίστηκε, έφυγε από κοντά τους, αοράτος. Και ύστερα, στη συνέχεια της δημοσίας δράσεώς του, θέλοντας να έχει μια πατρίδα αφού ενανθρώπισε πλήρως ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, έγινε τέλειος άνθρωπος χωρίς αμαρτία,
ήθελε να έχει πάλι πατρίδα και αναφορά σε πατρίδα και απέκτησε την Καπερναούμ, τα έχουμε πει κι άλλα αυτά, την Ιδίαν πόλη, τη δική του πόλη. Αν ο Χριστός μας λοιπόν είχε πατρίδα επίγεια και την αγαπούσε και την εφρόντιζε, εμείς δεν πρέπει να αγαπάμε την υπέροχη πατρίδα μας την Ελλάδα, που όπου γης υπάρχουν άνθρωποι και καταλαβαίνουν, την τιμούν και τη δοξάζουν, τη μιμούνται, ακολουθούν την ιστορία της και την αρχαία και τη βυζαντινή που είναι και εκκλησιαστική ιστορία και τη μετέπειτα ιστορία μέχρι σήμερα και μαθαίνουν τη γλώσσα μας και διαβάζουν το Ευαγγέλιο και έρχονται εδώ και οσμίζονται το αθάνατον μύρον της ελληνοορθοδοξίας και γεμίζουν με τη χάρη του Χριστού και της Παναγιάς και προσκυνούν τα ιερά και άγια προσκυνήματα, τα πολλά και μεγάλα του τόπου μας. Τι είναι αυτό? Θεία χάρις, θεία αγάπη, θείο μεγαλείο. Εις τρόπον ώστε να λέγει ο μεγάλος τραγικός, ο αποσκηνής φιλόσοφος Ευρυπίδης ότι ουδέν πατρίδος γλυκύτερον. Και αυτό να το επαναλαμβάνει και να τον προσυπογράφει εκθήμως ο μεγαλύτερος ρήτορας των αιώνων, ο Δημοσθένης της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Χρυσούς την γλώταν, Χρυσούς και την καρδίαν, όπως λέει το μεγαλινάριόν του. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι ο μεγαλύτερος ελληνιστής, ο μεγαλύτερος Έλληνας, και δεν ήθελε, λέει, παρότι ήταν πανέξυπνος, δεν ήθελε να μάθει καμία άλλη γλώσσα, απολύτως καμία. Κράτησε την ελληνική ή το Έλλην, κράτησε την ελληνική, και σύρος να ήταν ακόμη καλύτερα, κράτησε την ελληνική για του έφτανε και του περίσσευε. Η ελληνική γλώσσα μπορεί να διατυπώσει τα πάντα, τα πιο λεπτά διανοήματα και συναισθήματα και τα πορίσματα της επιστήμης και ό,τι άλλο. Έχει τόσο μεγάλο εκφραστικό πλούτο που διατυπώνει τα πάντα. Και είναι εκατομμύρια λέξεις η αρχαία και η νέα ελληνική γλώσσα. Βλέπετε τι αγώνας γίνεται να τη βγάλουν. Την έβγαλαν από τα σχολεία και τα παιδιά μαθαίνουν κορακίστικα. Βεβαίως. Βλέπετε τους δημοσιογράφους, δεν ξέρουν περισσότερο να διατυπώσουν. Οι παλαιοί ξέρουν και μερικοί νεότεροι σίγουρα. Αλλά αρκετοί δεν μπορούν πια να εκφραστούν. Δεν μπορούν να εκφραστούν. Ευτυχώς όμως υπάρχει η Αγία Εκκλησούλα μας, η οποία φροντίζει και την αθάνατη γλώσσα μας, την αρχαία ελληνική και την νέα ελληνική. Στα αρχαία είναι η διατύπωση της λατρείας και στα νέα, στη νέα ελληνική, γίνεται το κήρυγμα, όπως καλή ώρα εδώ που μιλάμε. Μιλάμε τη γλώσσα την ελληνική. Δεν είναι δημοτική, είναι ελληνική κοινή. Δεν υπάρχει δημοτική. Όπως υπήρχε στα χρόνια του Μεγαλέξανδρου και του Χριστού η λεγόμενη ελληνιστική κοινή. Ελληνιστική κοινή. Έτσι και τώρα είναι νεοελληνική κοινή. Γι' αυτό και χρησιμοποιούμε τύπους της λογίας, της καθαρευούσης, της λαλούμενης, της ντόπιας και επιχώριας. Γιατί υπάρχουν μερικοί εδώ στον τόπο μας, ευτυχώς λίγοι, που μονόπαντα χρησιμοποιούν μόνο τις λέξεις τις λαϊκές, μα δεν είναι λαϊκές, ούτε αυτές δεν είναι λαϊκές. Δεν ξέρω πώς τους ονομάσω. Ένα είδος μόνο λέξεων. Τις λεγόμενες λέξεις της δημοτικής. Και δεν μπορούν να μιλήσουν. Και όχι μόνο αυτό, διαστρεβλώνουν και το συντακτικό και τη γραμματική και τα πάντα. Και καθώς έχουν πάθει μανία με τη λεγόμενη δημοτική, χαλάνε τη γλώσσα. Και τι γίνεται μετά, δεν τους ακούει κανείς. Και αν τους ακούσει κάποιος, αειδιάζει και τους βαριέται. Ενώ μα έχει τη νεοελληνική κοινή και τη λαλής, είναι πλούτος. Βλέπετε, εγώ χρησιμοποιώ και την καθαρεύουσα και την αρχαία και την πρώτη κλίση και την δευτέρα κλίση και την τρίτη κλίση. Και αποφεύγουμε λοιπόν την πλήξη και τη μονοτονία και την ανία. Γιατί η γλώσσα ελληνική είναι σαν ένα ωραίο ποτάμι. Σαν μια ωραία, που λέει ένας βούλγαρος φιλόλογος, μουσική. Ακόμη και σήμερα υπάρχει προσοδεία και λειτουργούν τόσα ωραία πράγματα. Γι' αυτό
ας την κρατήσουμε τη γλώσσα μας. Ο Άγιος Νεκτάριος ελάτρευε τη γλώσσα μας, και την αρχαία και τη βυζαντινή και τη λογία και τη λαϊκή την απλή, η οποία υπήρχε και στα αρχαία χρόνια, η λαϊκή η απλή γλώσσα. Το ξέρετε αυτό? Βεβαίως. Οι γιαγιές εκεί στον κεραμικό δεν λέγανε ο Ερμής, καν από σύνδεση του συμφωνικού συμπλέγματος, και έλεγαν ο Ερεμής. Όπως οι γιαγιάδες στα χωριά μας με ψήμα δεν είναι η σφραγίδα, λένε η σουφραγίδα. Δεν λένε το τμήμα, λένε το τιμήμα. Βέβαια, και τότε με την ίδια γραμμή προερχόμεθα από τους αρχαίους Έλληνες, και αν πάρουμε και τη Διχόνια, τότε πήγαμε σε καθαρά απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων μέσω του Βυζαντίου. Καθαρά. Είδατε τι κάνουν οι πολιτικοί. Κόψαν το λαό μας σε τόσα κομμάτια. Σε τόσα κομμάτια. Και μας πάνε από εδώ, μας φέρουν από εκεί. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί να διαιρούμεθα οι Έλληνες όλοι. Αυτοί αν θέλουν να διαιρεθούν, ας διαιρεθούν και ας βγάλουν και τα μάτια τους ο κάτω-κάτω. Αυτεξούς έχουν και ελεύθεροι είναι. Το Κοσμάκι γιατί αν το διαιρούν, τι θα πει κόμμα? Από το κόβω, διαιρώ, καταστρέφω και μετά βασιλεύω. Το δόγμα των αρχαίων Ρωμαίων, διέρη και βασίλευε. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο. Και τα καταφέρνουν. Γι' αυτό εμείς οι Έλληνες, και μάλιστα οι Ορθόδοξοι και οι υπόλοιποι, ας αφήσουμε αυτά τα τερτύπια των πολιτικών και των εχθρών της πατρίδος και της πίστεώς μας, των μέσα και των έξω. Ας ενωθούμε. Για τώρα πια πρωθυπουργός δεν βγαίνει αυτός τον οποίο ψηφίζουμε, αλλά αυτός τον οποίο θέλουν. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην μαλώνουμε μεταξύ μας τζάπα. Και μαλώνουμε σαν τους δύο γαϊδάρους σε ξένο αχυρώνα, συγγνώμη για την έκφραση. Όχι. Ας είμαστε ενωμένοι. Ας υποστηρίζουμε ένας τον άλλον. Δεξιός, αριστερός, κεντρός, δεν υπάρχει πια, το βλέπετε. Με την παγκοσμιοποίηση είναι όλα ένας αχταρμάς. Με την παγκοσμιοποίηση έγινε όλο, δεν υπάρχει. Μην τα ψάχνουμε. Το άλλαξαν το μοντέλο πια αυτό, γιατί δεν πουλάει. Γιατί οι Έλληνες κατάλαβαν ότι δεν βγαίνει τίποτα και ότι με αυτό που κάνουμε, διαιρούμενοι δηλαδή και λοιπά, κουβαλάμε νερό στο μήλο το δικό τους. Θα έρθει εκλογές μεθαύριο. Κάτω ό,τι θέλετε, εγώ δεν γνωρίζω. Κάτω ό,τι θέλετε. Αν θέλετε να ψηφίσετε κάποιους, θα τους βάλετε όρους. Ψηφίστε όπου θέλετε. Θα τους βάλετε όρους. Και στις δημοτικές και στις βουλευτικές. Να φροντίσουν μερικά πράγματα. Να φροντίσουν τους λαθρομετανάστες που μας έπνιξαν. Θα έρθει καιρός που οι μετανάστες, νόμιμοι και μη, μόδα τερτύπια που κάνουν οι κυβερνώντες, θα φτάσουν να είναι διπλάσιοι από μας. Διπλάσιοι από μας. Με το πρόβλημα της ανεργίας. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ανεργίας. Υπάρχει μεγάλη φτώχεια. Το πρόβλημα των ναρκωτικών. Πάντα παιδιά μας. Πάντα παιδιά μας. Πάντα παιδιά μας. Άνοιξαν όλα τα κέντρα, μεθάνε, πίνουν, παίρνουν. Τι να κάνουν τα καημένα? Και πάλι καλά τα περισσότερα βαστάνε. Βαστάνε και γεμίζουν τις εκκλησίες. Γεμίζουν τα μοναστήρια. Ξομολογούνται. Μεταλαβαίνουν. Κάνουν αντίσταση. Να ξέρετε ένα πράγμα, το έχω πει κι άλλοτε, και ας θεωρηθεί προφητικό, παρότι δεν είμαι προφήτης. Ότι το καλό της Ελλάδος θα έλθει από δύο δρόμους. Από την νεολαία της και από τον παρικιακό ελληνισμό. Την παλαιά τουρκοκρατία την έδιωξαν οι λεβέντες του 21, μικροί και μεγάλοι, γνωστοί και άγνωστοι, που είχαν μεθύσει με το αθάνατο κρασί του, που είναι κρασί φιλοθεΐας, φιλανθρωπίας με την καλή έννοια και φιλοπατρίας, και έδωσαν την επισφράγηση αυτού του αγώνος οι Έλληνες του εξωτερικού, που ευρίσκονται έξω από τη δούλη πατρίδα, και ανάμεσά τους πρώτος και μέγας ο Άγιος, θα έλεγα εγώ, Ιωάννης Καποδίστριας, που προκάλεσε την αυμαχία του Ναυαρίνου και το Κολοκοτρώνης, και οι υπόλοιποι τελείωσαν. Άπαξε πάτησε ο Κιουταχής και έφερε τις ορδές του εκεί στην Πελοπόννησο, ο Ιμπραήμ, όχι ο Κιουταχής, και έφερε τις ορδές του στην Πελοπόννησο, τελείωσε. Όπως η στερά αφού σκότωσαν τον Καραϊσκάκη στο Φάληρο, επεκράτησε ο Κιουταχής. Τελειώσαμε. Υπήρχαν κάποιες ελάχιστες εστίες αντιστάσεως,
τόποι επαναστατημένοι, αλλά το άλλο έχει τελειώσει. Κι αν ο Μέγας Καποδίστριας, με τη φώτιση του Θεού πρώτον, με τις ικανότητες του δεύτερον και με τις γνωριμίες που είχε τρίτον, δεν προκαλούσε την αυμαχία του Ναβαρίνου, στην οποία προτεστάτησε η Παναγία η Σιλιβριανή, η Παναγία του Αγίου Νεκταρίου, που ήταν παρούσα. Και εκείνη ήταν υπέρμαχος στρατηγός και εκείνη χάρισε τη νίκη. Και δεύτερον, και τότε πάλι θα είχαμε δυσκολία, και μετά την αυμαχία του Ναβαρίνου και τη συντριβή του τουρκογυπτιακού στόλου, εάν ο Μέγας Ιωάννης Καποδίστριας, κεράκι να του βάνουμε παιδιά, ο Μέγας Ιωάννης Καποδίστριας δεν προκαλούσε το Ρωσο-Τουρκικό πόλεμο του 1828. Και σαν προχθές, 2 Σεπτεμβρίου 1829, έγινε η συνθήκη της Αντριανοπόλεως, δυνάμει και βάση της οποίας η Ελλάς ή το πλέον κυρίαρχο, ελεύθερο και ανεξάρτητο κράτος. Αιωνία η μνήμη του Μεγάλου Καποδίστρια. Γι' αυτό σας λέω ότι από την νεολαία μας, και νεολαία είναι και οι γέροντες ακόμη που έχουν νεανικό φρόνημα, για να είμαστε δίκαιοι, και ο παρικιακός ελληνισμός. Ξέρετε τι κάνουν στο εξωτερικό οι Έλληνες, περισσότερο στην Αμερική και παντού. Προσβλέπουν στην πατρίδα με αγάπη και κάνουν ό,τι μπορούν και δεν μπορούν, προκειμένου να τη βοηθήσουν, προκειμένου εκεί να βοηθήσουν τα παιδιά τους, να κρατήσουν τη γλώσσα από την ελληνική, να κρατήσουν την ορθόδοξη πίστη και θρησκεία, γιατί με τους ανέμους και τις λέλαπες παγκοσμιοποίησεως χάνει ο σκύλος τον αφέντη του. Χάνει ο σκύλος τον αφέντη του, ούρμπι ετ όρμπι, στην πόλη και στην οικουμένη, δηλαδή παντού. Γι' αυτό στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Ας κρατήσουμε την πίστη και τη θρησκεία μας, ας κρατήσουμε την πατρίδα και τον τόπο μας με νύχια και με δόντια, και ας ξεσηκωθούμε όπως μπορούμε, ας κάνουμε αντίσταση. Παλαιότερα αυτοί μας κυβερνάνε προκειμένου να μας τα πάρουν όλα από ο Γιώργος Πορφύριος, έκαναν τα πάντα. Μην τους κακοφαίνεται, μας έμαθαν τον δρόμο, μας έδειξαν τον τρόπο, και αν εμείς το εφαρμόσουμε, τους ευχαριστούμε που μας έμαθαν, και δεύτερον δικαιούμεθα λοιπόν και εμείς να κάνουμε κάτι. Εκείνοι, για να κερδίσουν τη φθορά και την απάτη, τα έδωσαν όλα, και μερικοί σκοτώθηκαν και μερικοί έκαναν τόσα. Εμείς λοιπόν, για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία, να μην κάνουμε τίποτα, να μείνουμε απαθείς. Ας κάνουμε αντίσταση, ο καθένας με τον τρόπο του, από το μετερίζι του, και προπαντός αντίσταση κάθε σάπιας, κατά κάθε σάπιας και παλιάς κληρονομιάς. Ας μετανοήσουμε εμείς, ας διορθώσουμε το βίο μας, ας μεμφθούμε τους εαυτούς μας, και ύστερα ας κάνουμε ό,τι καλό μας φωτίσει ο Χριστός για την πατρίδα, για την Εκκλησία, για τον πλησίον. Ο Άγιος Νεκτάριος υπεραγαπούσε την πατρίδα μας. Έχει γράψει πολλά άρθρα για την ιστορία του Βυζαντίου και ολόκληρο βιβλιαράκι, και τόσα άλλα στα βιβλία του αναφέρει για την πατρίδα. Και μάλιστα οι Σιλιβριανοί, οι συμπατριώτες του, ήταν όλοι λάτρεις της αρχαίας Ελλάδος και της Βυζαντινής Ελλάδος. Γιατί αν πάμε μόνο στα αρχαία και μείνουμε εκεί, θα χαθούμε. Οι αρχαίοι ήλθαν όλοι στο Χριστό και βαπτίστηκαν στο Χριστό και ενεδύθησαν το Χριστό, και στη Σιλιβρία έβαλαν ονόματα αρχαία ελληνικά, όπως και ο Κανάρης. Αλλά πότε τα έβαλαν τα ονόματα? Την ώρα της βαπτίσεως, αφού έκαναν τους ανθρώπους των χριστιανούς και αφού εξαγίαζαν και τα αρχαία εκείνα ονόματα των ηρώων και των μεγάλων αρχηγών και υπερασπιστών της αρχαίας πατρίδος μας. Γι' αυτό και τον πατέρα τον έλεγαν Δήμο, Δημοσθένη, τη μητέρα του Μπαλού ή Βαλασία, και τόσα άλλα, τις αδερφές του και τόσους συγγενείς, άλλος Σοφοκλής, άλλος Αριστίδης, άλλος Θεμιστοκλής, άλλος Μιλτιάδης, οι αρχαίοι μας πρόγονοι που είπαμε και προχθές στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, έκαναν τη δική τους αντίσταση, και με τις μάχες του Μαραθώνος, των Θερμοπυλών, των Πλατεών, τις ναυμαχίες της Σαλαμίνος, του Αρτεμισίου, της Μικάλης, τη μάχη της Ημέρας. Πώς τα θυμάμαι όλα, τα διαβάζομαι. Τα διαβάζουμε, τα φέρουμε στην ψυχή μας πάλι. Νίκησαν το σκοτάδι,
νίκη του Μαραθώνος και οι άλλες νίκες και μάχες ήταν νίκη του φωτός κατά του σκότους. Ήταν νίκη της ελευθερίας κατά της δουλείας και της σκλαβιάς. Γι' αυτό και αιωνία η μνήμη όλων εκείνων των αρχαίων και των Βυζαντινών και των νεωτέρων μέχρι σήμερα που έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδος, που κράτησαν ελεύθερη την πατρίδα μας και έκαναν τόσο μεγάλο καλό στον κόσμο, όσο βάσταγε η Κωνσταντινούπολη, η Ευρώπη κοιμόταν ήσυχη. Όταν έπεσε η Κωνσταντινούπολη κατά την αποφράδα εκείνη η μέρα της Τρίτης, της 29ης Μαΐου 1453, η Ευρώπη ανησύχησε. Η Ευρώπη τα χρειάστηκε. Η Ευρώπη αισθάνθηκε πως ήλθε η σειρά της. Αλλά εκείνη την λυπήθηκε ο Χριστός. Και την λυπήθηκε διότι, όπως λέει ένας δικός σου ιστορικός, Ιταλός, ανήρχοντο οι Τούρκοι στη Ρώμη, εμείς 10 χρόνια μόνο το πολύ θα μέναμε καθολικοί χριστιανοί. Ύστερα θα γινόμασταν μουσουλμάνοι. Τι να πούμε εμείς οι ανθρωπάκηδες, που 300 ολόκληρα χρόνια και στη συνέχεια μέχρι σήμερα βάλετε η ορθόδοξη πίστη με τόση μανία, με τόση σκληρότητα, με τόσους σταυρούς και με τόσα δεινά. Κι όμως η ορθόδοξη πίστη μένει, λάμπει και θα λάμπει, γιατί είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια του Κυρίου μένει εις τον αιώνα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και μην το ξεχνούν και αυτοί οι οποίοι πολεμάνε την Αγία μας πίστη και ζωή. Για τον Άγιο Νεκτάριο θα μπορούσαμε να μιλάμε ημέρες ολόκληρες. Είναι τόση ομορφιά του, είναι τόση αρετή του, είναι τόσο το μεγαλείο του, είναι τόσα τα θαύματά του, είναι τόση η αγάπη του, που θα έπρεπε να μιλάμε, να μιλάμε, να μιλάμε και να μην τελειώνουμε. Εγώ θα ήθελα με την ευχή σας, σεβαστοί πατέρες, και τη συγκατάθεσή σας, αγαπημένοι αδελφοί μου, θα ήθελα να τον παρακαλέσουμε ακόμη μια φορά να μην μας αφήνει, αφού τον ευχαριστήσουμε για τα τόσα καλά που μας προσφέρει, να μην μας αφήνει να φροντίζει και την νεολαία και τα σχολεία και τους δασκάλους. Τώρα που έχουμε νέο ακαδημαϊκό και σχολικό έτος, και τους πάντες και τους ξένους και τους εχθρούς, και να εύχεται και τους αποθαμένους μας. Ευχαριστώ ολόψυχα εσάς όλους που με τόση αγάπη και λογισμό και μόνιρο ξαναγυρίσετε και ήρθατε εδώ και κάναμε την παράκληση του Αγίου μας και το ταπεινό αυτό κήρυγμα. Ευχαριστώ και τον σταθμό της Εκκλησίας μας που συνεχώς μεταδίδει τις ταπεινές αυτές ομιλίες. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Μακαριότατο και τους συνεργάτες τους υπέροχους. Ευχαριστώ και τους ακροατάς αυτού, τους εγγύς και τους μακράν, και τους στέλνουμε την αγάπη μας ολόκληρη και τους παρακαλούμε να εύχονται και για μας και εμείς για αυτούς. Ευχαριστούμε και το Ίδρυμα εδώ και τις κυρίες και τον Πρόεδρό του, τον Άγιο Περιστερίου, και το Συμβούλιο που μας περιβάλλουν με τόση αγάπη και με τόση ανοχή. Και ευχαριστώ και τους πατέρες και αδελφούς και τον ηχολήπτη μας, και ευχαριστώ και πάλι όλους σας. Χίλιες και θερμές ευχαριστίες. Ας ψάλουμε το εθνικό ύμνο της Εκκλησίας και να φύγουμε.

τέχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός,

Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσι δίδες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χειλαίων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, ημνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν μη την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμει σου σήμερον, ή να ίσου δένα παρεσκόνση αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε με ναυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώς ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάν είναι αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβεις μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιων δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήν αεί το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και πεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπερεμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 2 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Τη Δευτέρα του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος, θύραστο πριν τροποσάμενος, των ακαθέκτων παθών αθλοφόρεα είδημε, των ελαιόντων χάσματα και θυρώντα ορμήματα, εντεύξη θεία σύε χαλήνωσας, της τούτων βλάβης μήνας αμέτοχος, πυρού κατέπτυξας, ούθυμον δικάζοντος, της γάρ Χριστού μάκαρ αγαπήσεως, ουδέν προέκρινας.

2 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος. Ακμαίωσον τριάδος εις πίστην μάμας, ακμές τριένης καρτερή τετρωμένος. Ο μάμας όντας ακμαίος και ακλόνητος στην πίστη του στον τριαδικό Θεό, υπομένει πληγωμένος βαθιά από τις περώνες της τρίαινας. Ο Άγιος Μάρτης μάμας καταγόταν από την γάγκρα της Παφλαγωνίας. Οι γονείς του ήταν χριστιανοί και διακήρυταν με παρησίαν την πίστη του στο Χριστό. Για τον λόγον αυτών συνελήφθησαν και κλείστηκα στη φυλακή. Μέσα δε εκεί στα δεσμά της φυλακής γεννήθηκε ο Άγιος. Οι γονείς του όμως εξεδίμησαν προς Κύριον όντας φυλακισμένοι. Τότε ανέλαβε την ανατροφή του μια γυναίκα χριστιανή ονόματι Αμμία. Την θετή του δε αυτή μητέρα ο Άγιος την αποκαλούσε συνεχώς μάμα. Για τον λόγον αυτόν ονομάστηκε και μάμας. Όταν ο Άγιος μάμας έγινε 15 ετών, συνελήφθη για την πίστη του στο Χριστό και υποβλήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια. Τον χτύπησαν ανηλαιώς με ραβδιά και έπειτα του προσέδεσαν στο λαιμό μια πολύ βαριά μολύβδινη σφαίρα και τον έριξα στη θάλασσα. Ο Άγιος όμως με την επέμβαση της Θείας Δυνάμεως διασώθηκε από τον κίνδυνο και αφού βγήκε στη στεριά πήγε σε κάποιο σπήλαιο όπου και κρυβόταν τρεφόμενος με γάλα ελαφιών. Οι ειδωλολάτρες όμως βρήκαν, συνέλαβαν και πάλι τον Άγιον και τον υπέβαλαν σε νέα βασανιστήρια. Τον έριξαν σε πυρακτωμένη κάμινο και εν συνεχεία σε πεινασμένα σαρκοβόρα θηρία. Εκείνος όμως δεν έπαθε ούτε την παραμικρή βλάβη. Τελικά ο Δήμιος τον κτύπησε με σιδερένια τρίαινα, δόρυ που κατέληγε σε τρεις περώνες, η οποία και διαπέρασε πέρα ως πέρα τα σπλάχνα του. Και έτσι ο Άγιος μάμας ετελείωθη και έλαβε από τον Κύριο τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

εν σώματι ένδοξε των παλαιών πτερνιστήν ετροπόσο τα στίγματα του Χριστού μακάριε της αρκής σου δεξάμενος. Και νυν μαρτύρων συναγελάζει χωρίς στεφανιφόρος μάμα πανέφημε, φέγγι λαμπόμενος τρισιλίο πάντοτε των εφετών βλέπων το ακρότατον καθαρωτάτον νοεί.

Ο Άγιος Μάμας, αγαπητοί ακρότες, καταγόταν από την Γάγκρα της Παφλαγωνίας, μιας επαρχίας που ήταν ανάμεσα στον Εύξηνο Πόντο, την Βυθινία και την Γαλατεία. Οι γονείς του Μάμαντα ήταν χριστιανοί και μάρτυρες της πίστεως. Ο πατέρας του Θεόδωτος κατήχε το αξίωμα του συγκλητικού, δηλαδή ανήκε στο ανώτατον συμβουλευτικό σώμα του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Αυριλιανού 270-275 μετά Χριστόν, γνωστού διόκτου της Εκκλησίας. Η μητέρα του λεγόταν Ρουφίνα και ήταν ευσεβεστάτη. Έγκυος ήταν όταν κλείστηκε στις φυλακές μαζί με τον άνδρα της, διότι ομολόγησαν την πίστη στο Χριστό. Εκεί στην φυλακή γεννήθηκε ο Μάμας, από κοιλίας μητρός του φυλακισμένος για τον Χριστό. Ύστερα από τον μαρτυρικό θάνατο του Θεοδότου και της Ρουφίνας, ο Μάμας, βρέφος ακόμη, υιοθετείται από μια ευσεβή χριστιανή που γνώριζε την μητέρα του. Καθώς μεγάλωνε και ψέλιζε τις πρώτες λέξεις, την αποκαλούσε μάμα, γι' αυτό και ονομάστηκε Μάμας. Ο Μάμας, γόνος μαρτύρων και θρέμαν Αγίας τροφού, διδάχθηκε εξ απαλών ονείχων την πίστη στο Χριστό και μεγάλωσε με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Σε ηλικία 15 ετών προκλήθηκε να αρνηθεί τον Χριστό, αλλά εκείνος τον ομολόγησε με παρησία όπως οι γονείς του και πέρασε στο στάδιο των οδυνηρών βασανιστήριων που υπέμεινε με παραδειγματική καρτερία. Τα σκληρότερα βασανιστήρια δεν έκαμψαν το φρόνημά του. Τότε ο ηγεμόνας της Κεσαρίας Αλέξανδρος διέταξε να τρυπήσουν την κοιλιά του διαμπερές. Ο μάρτυρας, ενώ κρατούσε στα χέρια του τα σπλάχνα του, τα οποία χύθηκαν, παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Νωρίς πορεύθηκε στους ουρανούς προς συνάντηση των γονέων του. Ο Μέγας Βασίλειος, που έζησε περίπου ένα αιώνα μετά από τον Άγιο, στα ίδια εκείνα Άγια χώματα του Πόντου και της Παφλαγωνίας, γνώρισε μια ζωντανή παράδοση για τον Άγιο Μάμαντα που κυκλοφορούσε από στόμα σε στόμα, σύμφωνα με την οποία ο Άγιος έχερε ιδιαίτερης τιμής και σεβασμού από τους χριστιανούς της περιοχής. Σε μια ομιλία του έχει ως θέμα τον βίο του Αγίου. Σε αυτήν υπάρχει και η πληροφορία ότι ο Μάμας δεν είχε μόρφωση, αλλά ήταν απλός βοσκός προβάτων. Προφανώς γι' αυτό το λόγο η Εκκλησία τον φέρει σαν προστάτην των ζώων. Στην ομιλία του αυτή ο φωστήρας της Κεσαρίας τονίζει ότι ο Μάμας ήταν φτωχός ως προς τα υλικά, αλλά πλούσιος ως προς τα πνευματικά χαρίσματα. Αυτά τα χαρίσματα προτρέπει ως θησαυρούς ανεκτίμητης αξίας, μεγαλύτερης από τα εγκόσμια. Καλούμεθα και εμείς να ζηλώσουμε. Αυτό είναι άλλωστε το νόημα και ο σκοπός του εορτασμού των Αγίων, συμπεραίνει ο Ιερός Πατέρας, να διδασκόμαστε από το λαμπρό παράδειγμά τους. Στο κοντάκιο του μάρτυρα γίνεται έμμεσος υπαινιγμός για το ότι ήταν βοσκός και όπως ως βοσκός των αλόγων προβάτων κρατούσε την αγκλίτσα και έβοσκε τα πρόβατά του και έδιωχνε τους λύκους, έτσι και τώρα που βρίσκεται στους ουρανούς ως προστάτης λογικών προβάτων της πείμνης του Χριστού που ζουν ανάμεσα στους νοητούς λύκους, καλείται με τις πρεσβείες του να συντρίψει κάτω από τα πόδια των πιστών τα όρατα θηρία του κακού και να προστατεύσει αυτούς πνευματικά. «Εν ράβδο Άγιε, τι εκ Θεού σίδω θύση, των λαών σου ποίμανον
επινομάζω οι φόρους. Θύρας δε τους αοράτους και ανημέρους, σύντριψον υπό τους πόδας των υμνούντων, ότι πάντες οι εν κινδύνης προστά την μάμα θερμών σε και κτήμεθα. Ας δεόμεθα, αγαπητοί ακροατές, ταπεινά κάτω και από τα δικά μας πόδια, με τις δεήσεις του μάρτυρα να συντρίβονται όλες οι επιθέσεις του πονηρού προς κατεσχήνην του διαβόλου και δόξαν του αιώνιου Θεού μας.

2 του Σεπτέμβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος. Δεύτε συμφώνος η πιστή, μνήμην τελέσομεν Μάμαντος Μάρτυρος. Ούτως γαρ νέος Άβελ ανεδείχθην ημίν, ως περγαρ εκείνος ποιμήν προβάτων γεγονός. Αμνών εις θυσίαν πρώτος προσήγαγε, και στέφανον αθλήσεως πρώτος εκομίσατο. Ούτω και ο ένδοξος αθλοφόρος θρεμματικής ποιμνής εν διαπρέψας, εαυτόν θύμαν ευπρόσδεκτον το Χριστό προσήγαγε διά του μαρτυρίου. Και παρησίαν έχων προς αυτόν την ειρήνην το κόσμο αιτείτε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος.

γιορτή αυτή η μέρα μνήμη του εναγίης πατρός ημών Ιωάννου Πατριάρχου Κωνσταντινού Πόλεως του νηστευτού της μη ρέου συνεντριφάζε νίνι δέση νηστευτά ρευστών ειδονών Ιωάννη. Ιωάννη νηστευτή των ρευστών και πρόσκαιρων ειδονών εντρυφείς τώρα στα τερπνά και ευχάριστα της ουράνιας βασιλείας που είναι σταθερά και αιώνια. Ο εναγίης ημών Ιωάννης ο νηστευτής, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, έζησε και έδρασε κατά τους χρόνους των αυτοκρατόρων Ιουστίνου του Δευτέρου 565 μετά Χριστόν, Τιβερίου του Πρώτου 578 και Μαυρικίου 582 μετά Χριστόν. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και προτού γίνει κληρικός ασκούσε την τέχνη του χαράκτη. Ήταν άνδρας ευσεβής και φιλόπτωχος, φιλόξενος και φοβούμενος τον Θεό. Μια μέρα ο Ιωάννης υποδέχθηκε ένα μοναχό ονόματι Ευσέβιο, καταγόμενον από την Παλαιστίνη. Ο μοναχός αυτός περπατώντας στο δρόμο, όντας στα δεξιά του οσίου, άκουσε κάποιον τον οποίον όμως δεν έβλεπε να του λέγει «Δεν επιτρέπεται σε σένα, Αββά, να περπατάς στα δεξιά του Μεγάλου. Με τον τρόπον αυτόν ο Θεός προμήνυε το μέγα αξίωμα της αρχιεροσύνης, το οποίο έμελε να λάβει ο Ιωάννης. Ύστερα δε από αυτά ο Άγιος έγινε γνώριμος και φίλος με τον Άγιο Ιωάννη, τον αποσχολαστικόν και αρχιερέα του Θεού, δηλαδή τον Ιωάννη τον τρίτο τον σχολαστικό, πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Αυτός τον συμβούλευσε να καρεί μοναχός, επειδή τον θεώρησε άξιο να καταταγεί στις τάξεις του κλήρου και ο ίδιος τον χειροτώνησε διάκονο και πρεσβύτερο. Όντας δι' ακόμη διάκονος ο Όσιος Ιωάννης πήγε ένα μεσημέρι στον ιερό ναό του Αγίου Λαβρεντίου. Εκεί βρήκε ένα ερημίτη που κανένας δεν ήξερε από πού είχε έλθει. Ο ερημίτης αυτός έδειχνε στον Όσιο τους αναβαθμούς, τα σκαλιά, από τους οποίους ανεβαίνουν οι συλλειτουργούντες αρχιερείς στο σύνθρονο, το οποίο βρίσκεται πίσω από την Αγία Τράπεζα. Και ενώ ο ερημίτης έδειχνε στον Άγιο Ιωάννη τους αναβαθμούς, φάνηκαν μυριάδες Αγίων και ακουγόταν μια φωνή και μια μελωδία γλυκύτατη και παναρμόνια. Όλοι δε οι Άγιοι φορούσαν λευκές και απαστράπτουσες στολές. Η οπτασία αυτή ήταν σημείο της λαμπρότητας που έμελε να λάβει ο Άγιος όταν θα εχειροτονεί τον αρχιερέας και θα γινόταν πατριάρχης. Ο Άγιος Ιωάννης όταν ως διάκονος ήταν διαμοιραστής των χρημάτων της εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, επιστρέφοντας κάποτε από τον έξω της πόλεως παιδινό τόπο και ενώ του είχε απομείνει ένα μόνο βαλάντιο, δερμάτινο σακίδιο με χρήματα, έδινε πλουσίως ελεημοσύνη στους παίνητες και το βαλάντιο δεν άδειαζε παρά το πλήθος των παινίτων που προσέρχοντας σε αυτόν και ελάμβαναν ελεημοσύνη. Όταν όμως ο Άγιος έφτασε στον Βουν, υπήρχε κάποιος τόπος στην Κωνσταντινόπολη που είχε την ονομασία αυτή, δηλαδή Βούς. Βρέθηκε εκεί κάποιος φθονερός, ο οποίος φώναξε και είπε «Κύριε ελέησον, ως πότε δεν αδειάζει σε μας το βαλάντιο αυτό?» Πάρα αυτά δε το βαλάντιο εκείνο βρέθηκε κενό. Ο δε Άγιος, κοιτάζοντας με λεοντικό και αυστηρό βλέμμα τον άνθρωπο εκείνο, είπε «Ο Θεός, αδελφέ, να σε συγχωρήσει, γιατί αν εσύ δεν έλεγες τον φθονερόν αυτό λόγο, το βαλάντιο επρόκειτο να επαρκέσει για πάρα πολλές ακόμα ελεημοσύνες». Μετά την κοίμηση του ευτυχίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως,
Τον Ιωάννη τον πίεζε να χειροτονηθεί πατριάρχης. Εκείνος όμως δεν υποχωρούσε στις πιέσεις. Τότε είδε την εξής φοβερή νοπτασία. Φάνηκε σε αυτό μια θάλασσα τόσο μεγάλη που έφτανε ενός στον ουρανό. Επίσης φάνηκε μια φρικτή κάμινος πυρός και ένα πλήθος αγγέλων οι οποίοι του έλεγαν «Δεν είναι δυνατόν να γίνει διαφορετικά, σιώπα λοιπόν, γιατί αν εξακολουθήσεις να αντιλέγεις θα δοκιμαστείς και από τα δύο, δηλαδή και από την θάλασσα και από την κάμινο του πυρός». Φαινόταν μάλιστα να τα λένε αυτά με μεγάλη απειλή. Ύστερα δε από την φοβερήν αυτήν οπτασίαν ο Άγιος και τι δεν ήθελε υποχώρησε στις πιέσεις και χειροτονήθηκε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως το 582 μετά Χριστόν. Ζώντας μέχρι τέλους βίωσε μνό με άκρα άσκηση και κάθε αρετή.

Με την χάρη και ευλογία του Θεού, ο Άγιος Ιωάννης επιτελούσε και θαύματα. Κάποτε διερχόμενος από το Εύδομον, είδεν ότι σηκώθηκε μεγάλη τρικυμία στη θάλασσα. Τότε ο Άγιος με την προσευχή του και αφού έκαμε και το σημείο του Σταυρού, κατέπαυσε την τρικυμία και γαλήνευσε η θάλασσα. Ο Γαζεύς Ιωάννης ο σχολαστικός είχε αιμορραγία στα μάτια του. Μόλις λοιπόν ο ασθενής αυτός έλαβε από τον Άγιο εκείνο Πατριάρχη την άχραντη μερίδα, την Θεία Κοινωνία, και ακριβώς τη στιγμή που ο Άγιος είπε «Σώμα Χριστού», ο Γαζεύς βρήκε την υγεία του. Κάποτε έπεσε μεγάλο θανατικό στην Κωνσταντινούπολη. Τότε Όσιος έδωσε σε ένα πιστό υπηρέτη του δυο καλάθια, το ένα αδιανό και το άλλο γεμάτο πετρίτσες, λέγοντας του «Πήγαινε και στάσου στον τόπο που ονομάζεται Βούς και μέτρα τους νεκρούς τους οποίους περνούν από εκεί. Για κάθε δε νεκρό που θα περνάει να παίρνεις μια πετρίτσα από το γεμάτο καλάθι και να τη ρίχνεις στο αδιανό». Ο υπηρέτης έπραξε αμέσως ό,τι του είπε ο Άγιος. Το βράδυ λοιπόν που ο υπηρέτης μέτρησε τις πετρίτσες, διαπίστωσε ότι την πρώτη ημέρα είχαν περάσει 323 νεκροί. Την επόμενη ημέρα έκαμε το ίδιο και διαπίστωσε ότι πέρασαν λιγότεροι νεκροί. Την ενέργεια δι' αυτή την επανέλαβε μέχρι και την 7η ημέρα, οπότε διεπίστωσε ότι δια της εντατικής προσευχής του Αγίου κόπασε εντελώς το θανατικό. Όσον αφορά την εγκράτεια, τόση επιμέλεια έδειχνε ο Άγιος, ώστε επί 6 μήνες δεν έπινε ούτε νερό. Για φαγητό και ποτό μαζί χρησιμοποιούσε μόνο ένα μαρούλι ή λίγο πεπόνι. Άλλες δε φορές έτρωγε σταφύλια ή σίκα, από τα οποία άλλοτε έτρωγε το ένα και άλλοτε το άλλο. Αυτά πράγματι αποτελούσαν την τροφή του κατά τα 13,5 χρόνια της αρχιεροσύνης του. Αλλά και ο ύπνος του Αγίου δήλωνε την άκρα εγκράτεια και ασκητικότητά του. Κοιμόταν λοιπόν ο Όσιος με τον εξής τρόπο. Καθισμένος σε ένα τόπο, ακουμπούσε το στήθος του στα γόνατά του και αποκοιμούνταν. Όμως για να μην κοιμάται περισσότερο από όσο ήθελε, άναβε ένα κερί και σε ένα σημείο του κάρφωνε μια βελόνα, ενώ κάτω από αυτό τοποθετούσε μια μικρή λεκάνη. Όταν λοιπόν το κερί κοιόμενο έφτανε μέχρι το σημείο που ήταν καρφωμένη η βελόνα, αυτή έπεφτε στη λεκάνη και από τον χτύπο της ο Άγιος ξυπνούσε αμέσως. Στην περίπτωση δε που συνέβαινε να μην ακούσει τον χτύπο της βελόνας, την επόμενη νύχτα παρέμενε εντελώς άγρυπνος.

Τρισμακάριστος λοιπόν αυτός πατριάρχης, πολεμώντας δια της προσευχής του τα πάθη, έδιωχνεν άπρακτους τους βαρβάρους που πραγματοποιούσαν επιθέσεις κατά της Κωνσταντίνου πόλεως. Με τις νηστείες του σταμάτησε το θανατικό και τον όλεθρο που είχε ενσκύψει στην πόλη και με τις αγρυπνίες του προστάτευσε το πίμνιό του από τους αόρατους και ορατούς εχθρούς. Κάποτε, ενώ είχε περάσει η μέρα της Παρασκευής, προσήλθαν κάποιοι άνθρωποι στον Όσιο και του είπαν: «Αύριο, δέσποτα, θα διεξαχθούν οι ποδρομικοί αγώνες». Η ημέρα δηλαδή που η παραπάνω πληροφορία δόθηκε στον Πατριάρχη Ιωάννη ήταν Σάββατο, παραμονή της Πεντηκοστής. Μόλις ο Άγιος άκουσε την είδηση αυτή, είπε με ιερή αγανάκτηση: «Τι είναι αυτά που λέτε, υποδρομίες κατά την Αγία ημέρα της Κυριακής της Πεντηκοστής?» Έπεσε δε αμέσως στα γόνατα και θερμοπαρακαλούσε τον Θεό να συμβεί κάτι πολύ φοβερό, ώστε να φοβηθούν οι διοργανωτές, οι αθλητές και ο λαός, και έτσι να ματαιωθούν οι υποδρομικοί αγώνες. Και πράγματι οι προσευχές του Οσίου καρποφόρησαν. Το δειλινό του Σαββάτου, ενώ ήταν ξαστεριά, συνέφιασε ξαφνικά και ξέσπασε φοβερή καταιγίδα και ανεμοστρόβιλος, που νόμιζε κανείς πως ήρθε η συντέλεια του κόσμου. Έτσι λοιπόν ο λαός διαλύθηκε και οι υποδρομικοί αγώνες ματαιώθηκαν. Τέτοιος δε φόβος δεν είχε συμβεί ποτέ άλλοτε.

ας σημειωθεί δε ακόμη και το εξής, με τις προσευχές του Οσίου και στήρες γυναίκες τεκνοποίησαν και πολλοί ασθενείς ιατρεύτηκαν. Όταν ο Άγιος Ιωάννης εκοιμήθη εν ειρήνη το 595 μετά Χριστόν, το τίμιο λείψανό του εκτέθηκε για τον τελευταίο ασπασμό. Τότε προσήλθε και ο Νήλος, ο ενδοξότατος έπαρχος, για να το ασπαστεί. Κατά τη στιγμή λοιπόν που αυτός ασπαζόταν το λείψανο, αυτόν ανασηκώθηκε και ανταπέδωσε των ασπασμών, ενώ όλοι οι παρευρισκόμενοι, βλέποντας την θαυμαστή αυτή κίνηση του λείψανου, ένιωσαν απέραντην έκπληξη και θαυμασμό. Μάλιστα δε ο και κοιμημένος Άγιος είπε και κάποια λόγια στο αυτή του Νήλου, τα οποία όμως εκείνος δεν τα αποκάλυψε σε κανένα ποτέ. Μετά τον τελευταίο ασπασμό, το τίμιο λείψανο ενταφιάστηκε στο Άγιο Βήμα του Ιερού Ναού των Αγίων Αποστόλων, όπως άξιζε στον Άγιο, ενώ όλος ο λαός δοξολογούσε τον τρισυπόστατο Θεό, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιον Πνεύμα. Αμήν.

2 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Νηστευτού. Πάτερ Ιωάννη Πάνσοφε, σύ το ποδήρι σεπτός Αρών ως περδεύτερος καθοραϊζόμενος, τον Αγίον τα Άγια νυν κατοπτεύεις ένδον γενόμενος, και του δευτέρου καταπετάσματος ό,τι σαρίτου σου υπερνούν ελάμψεως ιεραρχών θείων εγκαλόπισμαν εισπερ μετέσχικας.

γιορτή αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αϊθαλά και Αμμών. Αϊθαλά σαν μόντε επικρές βασάνης, αιωνίως θάλλου συνάμφω εν πόλο. Ο Αϊθαλάς και ο Αμμών για τα πικρά βασανιστήρια που υπέστησαν θάλλουν αιωνίως τον ουρανό. Οι Άγιοι Μάρτυρες Αϊθαλάς και Αμμών διαβλήθηκαν ως χριστιανοί στον Βάβδο, τον ηγεμόνα της Ανδριανουπόλεως της Θράκης. Οδηγηθέντες λοιπόν σε αυτόν και ερωτηθέντες για το γένος τους και το επάγγελμά τους, ομολόγησαν ότι είναι χριστιανοί, το ότι ο τύραννος τους πρόσταξε να προσφέρουν θυσία στα είδωλα. Οι Άγιοι όμως παρά τις πιέσεις και τις απειλές δεν πειθάρχησαν στην προσταγή του Βάβδου. Έτσι λοιπόν ο τύραννος, επειδή περιήλθε σε αμηχανία από τις αποκρίσεις των Αγίων και την επιμονή του στην πίστη του στο Χριστό, προσπάθησε με βούνευρα να τους κάνει να αρνηθούν. Τόσο δε πολλοί δήμοι έδιραν με αυτά τα βούνευρα τους μάρτυρες, ώστε καταξεσχίστηκαν και μοραγούσαν ολόκληρα τα σώματά τους. Ύστερα από το απάνθρωπον αυτό βασανιστήριο, οι Άγιοι Μάρτυρες Αϊθαλάς και Αμμών παρέδωσαν τις ψυχές τους στο Θεό και έλαβαν τους αμάραντους στεφάνους της αθλήσεώς τους.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Διομήδους μαρτύρησε αφού θανατώθηκε σπαθιζόμενος. Σήμερα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού θανατώθηκε αφού τον κτύπησαν με ξύλο στο κεφάλι. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Μάρτυρος Φιλίππου μαρτύρησε δια ξύφους. Του Αγίου Μάρτυρος Ευτυχιανού μαρτύρησε αφού τον έψησαν ζωντανό σε σχάρα. Του Αγίου Μάρτυρος Ησυχίου μαρτύρησε δια απεγχωνισμού. Του Αγίου Μάρτυρος Λεωνίδη μαρτύρησε δια πυρός. Του Αγίου Μάρτυρος Ευτυχίου μαρτύρησε δια σταυρικού θανάτου. Του Αγίου Μάρτυρος Φιλαδέλφου λίθο των τράχυλων βαρυνθείς. Του Αγίου Μάρτυρος Μελανίππου μαρτύρησε δια πυρός. Της Αγίας Μάρτυρος Παρθαγάπης μαρτύρησε δια πνιγμού μέσα στη θάλασσα. Τέλος σήμερα και η μνήμη των δικαίων ιερέων Ελεάζαρ και Φινεές. Ήταν ιερείς των Εβραίων. Ο μεν Ελεάζαρ ήταν τρίτος γιος του Αρών. Ο δε Φινεές ήταν γιος μεν του Ελεάζαρ, εγγονός δε του Αρών. Και ο μεν Ελεάζαρ ήταν επιτηρητής της σκηνής του μαρτυρίου. Ο δε Φινεές για τον ζήλο που έδειξε θανατώνοντας τον Ζαβρί και την Χασβή την Μαδιανίτιδα, διότι ανέσχυντα εκπορνεύονταν προσβάλλοντας τον Μωυσή και την συναγωγή των ιών Ισραήλ, έλαβε την Διαθήκη αιωνίου ιεροσύνης. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, θα μεταδώσουμε ζωντανά την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Το πνεύμα το δέλεος Κύριε από το αιώνος και ως το αιώνος επί τους αιώνας αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επίησιον της φυλάσσου την διεθνήν αυτού και με εμπνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτά. Ως Κύριος εν τον ουρανό ετοίμων στην θρόνα αυτού και βασιλεί αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντες άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ ποιούντος το λόγον αυτού το ακούσε τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάση ενάμψη αυτού λειτουργεί αυτού ποιούντος το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εισάξον εις προσευχής μου εν λαό της επιντέσιμον και αληθείας εισάξον εις δικαιοσύνης. Και μη εις αληθείς κρίσιν μετά του δούλου σου οτιού δικαιωθείς θερουν ποιόν σου πάζον. Ότι και τη δείξει ο νυχθρό στην ψυχή, με ταπείνωση νη γίνει την ζωή, με κάθισε μου σκοτεινή στου νυχρού αιώνου, και η κυρία συνεπίν το πνεύμα μου, είναι ταράκτη καρδία μου. Εμνή στην μένω να αρχίσει να μελέτησε, εν πάση τη αίρη, εν πίμε στον χειρό σε μελέτη. Δίπετε σε προσέτε χείρε μου, ψυχή μα για να υδρώσει. Ταχύ εισόξω μου, κύριε, εξέλει το πνεύμα μου, αποστρέψει το πρόσωπό μου σε πούν και μειωθήσει με τι κατωμένε του συνεισλάκων. Ακουστών πίσω μου, το πρωί τελεώ ότι επισύλληψε, γνώρισε μου, κύριε, δόν μου, πορεύσε μου, προσέρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, ότι προ εκατέφυγον, δόξα μου, το πίν το θέλημά σου, ψυχή ο Θεό μου. Το πνεύμα σε έθε να οδηγήσει με την ευθεία μου και με το όνομα τόσο κύριε ζήσει με τη δικαιοσύνη σε εξάξω τη λήψη στην ψυχή μου και εν τελέ σου ξεροθρέψει ο εχθρό μου και απολύει πάντω το στείλοντα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι. Εισάξω μου κύριε τη δικαιοσύνη και μη έλθει κρίση με το δούλο σου. Εισάξω μου κύριε τη δικαιοσύνη και μη έλθει κρίση με το δούλο σου. Το πνεύμα σε έθε να οδηγήσει με την ευθεία. Δόξα πατρική ιό και άγιο πνεύμα την κοινή και αίκη στου αιώνα στον αιώνα μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα Σύ. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού, ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του φιλοχρήστου στρατού του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη υπούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ πλεόντων αντιπορούντων νοσούντων καμνόντων εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ του νηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχαρητή της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών,

0: και επεφανελήμη, ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
1: Ξυπολογήστε το Κυρίο και αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού Θεός Κύριος και επεφανελήμη, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Πάντα τα έθνη αγγελωσάνε και το ονόματι Κυρίου εμήν όμην αυτούς Θεός Κύριος και επεφανελήμη, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Άρα Κύριε γίνε το αύτη και στη θεμαστή εν οφθαλμίσιμον Θεός Κύριος και επεφανελήμην, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Αμάρτη σου Κύριε εν διάθρηση αυτού, ως τέφος εκονίσατο της αφθασίας εξ του Θεού ημών. Έχω γαρ την ισχύ σου τους τυράννους καθήλων, έθρεψε και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτού τε συγκεσίε Χριστέ ο Θεός, σώσαντα ψυχά σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, καλόν απίστεως και εικόνα πραότητος, εκκρατίας διδάσκαλον ανεδείξεσαι την ποίμνη σου ή των πραγμάτων αλήθεια, δια τούτο εκτίσω τη ταπεινώση, τα υψηλά, τη πτωχία, τα πλούσια. Πάτερ Ιωάννη, όσοι επρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνετος ψυχάς ημών.
0: Κρίν και αήγγι στους αιώνες των αιώνων αμήν, Παρθένε επανάμωμε με τη Χριστό του Θεού, Ρομφέα διήλθε σου την Παναγία ψυχή, η νίκα σταυρούμενον. Έβλεψε σε πουσίως τον Υιόν και Θεό σου, ον περευλογημένη δισοπούσα μη πάψη συγχώρηση τεσμάτων,

0: Ευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εξηγόρασες ημάς εκ της κατάρας του νόμου, το τιμίο σου αίματι, που σταυρό προσηλωθείς και την όχι κεντηθείς, την αθανασίαν επίγασες ανθρώπης, σωτήρι μον δόξασι.
0: Σωτέ Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδείο των ποδών αυτού, ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίας και επανήμασου και νη πολιτεία τους, εκτιμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφραναν εν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλείς ημών, οικας χορηγών αυτής, κατά των πολεμίων την συμμαχίαν έχει εν την συν όπλων ειρήνης αήτη των τρόπεων.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι,
0: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Παρεστώσα το σταυρό υπάν αμόμητος αμνός, που αμνού και λυτρώ τη θύνη σε κάθε τε δίνεις, και ατενίζουσα έλεγεν εκμητωμένη, τι τούτο το κενό και ξενοθέαμα γλυκίδεται η επόσφαιρη σταυτά έπον. Υπομένη σταύρωση προσεκούσιον και τον επώδυνο θάνατον, δοξολογώ σου την υπερλόγων πλεστούργε συγκατάβαση.
0: Ταχύ προκατάλαβε πριν δουλωθήνε ημάς, οι τρεις βασιμούς είσαι και απειλούς είναι ημίν, Χριστέ ο Θεός ημών. Άνελε το σταυρό σου, τους ημάς πολεμούντας, νότος αν πως ισχύει ορθοδόξων η πίστης, πρεσβείες της Θεοτόκου μόνε φιλάνθρωπε.
1: Ταχύ ο Θεέ Θεός βασιλεύσιμον προαιώνων υγάστος ότι διέρα μέσω της γης, σταυρός σε προσήλωσαν οι Ιουδαίοι σωτήρ, διού εκ των εθνών ημάς ανακαλέσω ποτέ Χριστέ ο Θεός ημών. Ήπρασα στα σπαλάμος εν αυτό ότι βουλή σου λόχι δε την πλευρά σου κατεδέξον η γήνε, το πλήθη των εκτιμώ σου, φιλάνθρωπε δόξαση.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Η άνυμφος μύτη σου ως εθεάσατο, σταυρός εϊψούμενον οδυρωμένη πικρός, τι αυτά ευθέγγετο, τι το κενών και ξένων και παράδοξον θαύμα, ως εάν όμως δήμος το σταυρό προσπυγνεί, τον μόνον σε ζώδο την φως μου γλυκύτατο.
1: Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλούθος του θυμός σου εξάλληψον το νομιμά μου. Επιπλέον πλέον με από τις ονομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με ό,τι δυναμίων με ογημός μου. Και η αμαρτία μου οπλειών μου στη δία παντού σήμωνο ήμαρτο και το πόλεμο που έμουν σε πίσω όπως άδικη ο θυλής της λόγης σου και νικήρησης του πριν εστέσω. Η δούγαρ νομίες συνελήφθην και να αμαρτίζεσαι και σε σένα η μύτη μου η δούγαρ. Αλήθεια είναι η γάμψη στα άθλια από τα κρύπια της οποίας σου δηλωσάζει. Πλαντίζ με ισόγω ότι καθαριστήσουν με πνείς με και επιτυχιών με ευχαριστήσουν από τις μεγαλίες και ευχοσύν να γαλιάσουν τη αστέα καταπεινωμένα. Απόστρεψαν το προσωπό σου των αμαρτιών και πάσης νομίες μου εξάλληψουν καρδία να καθαράρθησουν ο Δίο Θεός. Και πνεύμα ευθέσαι και ένιστα της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και αντμάς το Άγιο μία δεν ανησοπαιγού. Απόδος με την αγαλία στο στουδίο σου και πνεύμα δικαιωματικό στη δεξιόν μου διδάξω νόμος σας ορούσα και σε πεις επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός στη δία σου μακαριά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου και τα χείλη μου ανοίξεις. Και το στόμα μου ανοίγει την γεννησή σου ότι θέλεις εσύ να το κάνω καθόν να δικαιοδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στη θυμένο καρδία συνδεθεμένη και τεμένη ο Θεός έχει ξεδινώσει. Αγάθη μου κύριε διαδοκίες της Ιώνα και οικοδομηθεί το, τα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκής της η δικαιοσύνη σου να προάγγελε καυτόματα του διαλύσωση έπιθεσε στη δυο σου μόσχους. Θαλάσσις το ερυθρίο πέλαγος ευλόχη σύγχνηση ο παλαιός πεζεύσας Ισραήλ, σταυροτύπης Μωσέως και εσύ του αμαλίκ την δύναμη να την ερήμα και προπόσατο. Δόξα σου ο Θεός ημών, δόξα σου ο Τίνας, των ουρανών εξέτεινας επί σταυρού Ιησού. Τα σας παλάω μας έθνουν τα μακράμουν από σου χρηματίσαντι, ως αγαθός και έσπλεχνος, περηφανός, αγκαλιζόμενος, δόξα σου ο Θεός ημών, δόξα σου. Σταυρώ με τόσο Χριστέ μου τύχησον μου όπως μη γένομαι. θύραμα λίπου λόγια την εμήν εξητούνται απώλειαν και καθεκάστον λόγους μη και τα συνέδριος ετοιμάζοντος. Άγιοι του Θεού πρεσβούσετε υπέρ ημών, της πόνης πόνου παντός των πρόξενων κατηδαφίσατε και ενήν κληρούστε άπονων ζωήν παραπώνων κουφίζοντες εκ των ψυχών μακάριε και των σωμάτων ημών πάντοτε. Άγιοι του Θεού πρεσβούσετε υπέρ ημών, αλήτης δεσμής ημής ειδήσατε των πολυμήχανων, δια Χριστών δεσμούμενη σοφή των δεθέντα θελήματι, η πάσα πλέον λύσαντα όθεν αξίως μακαρίζεστε. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, παρθένος μετά τον τόπον άφθορος, διαμεμένικας, τον υψωθέντα άχναντε σταυρό υπερλόγων και ίσεσα, όθον πιστήσε άπαντες μεγαλοφόνος μακαρίζουμε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Τους ουρανούς περιπολών ως άριστος μάρτης γενόμενος και τις φεγούς έγλης ένδοξα πληρούμενος τους επηγείς θυμώντας σου τις επτήν και φωσφόρων ημέραν της τελειώσεως, θείου φωτισμού καταξίωσον, Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Το ευγενές και κατά πάντα τέλειον της Διανοίας, ο προειδός λόγος μάμα εξπαρβάνωσε, συνέσιος επλήρωσε και καλών, τας ιδέες πολυειδός κατεκόσμησε, μάρτης αθλοφόρε πανέμφυλε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, εισήν γενέται αμομή του πίστεως προκινδυνεύοντας, εν διωγμού πλάνης και εν καθυργιήμενη, έλθε και τελευτήσαντες υπέρ του Θείου πόθου πλεστάνωσε σε το λύσαντα της πολυθεΐας του σύνδεσμου. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημών, τα δοξασμένα περισσούν ελάλλην εν γενναίες γενεών, ή τα Θεών λόγων εν γαστρή χωρίσασα, αγνίδε διαμήνασα Θεοτό και Μαρία, διός επάντες γενέρωμεν τη μεταθεών προστασίων ημών. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, το ανατήλαντι εν το κόσμο των ιεράρχην των σοφών, τη δισευσεβίας διαλάμποντα δόγμαση, άσομε το Χριστό ότι διδόξαστε εις τους αιώνας. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, τον διαλάψαντα εν το κόσμο της ευσεβίας του φωτή και της ευσεβίας την αχρήνη που διώξαντα, τιμήσομεν η πιστή ως ιεράρχην του Μέγαν Ιωάννη. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ως παριστάμενος συναγγέλης του αποσύντου βασιλείου. Της επιτελούσης σου τη μνήμη νικέτευε, δοθήνε των ηλασμών ιεροκήρυξ παμάκαρη Ιωάννη. Και νίκαι αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην ασυλλαγούσε των προαιώνων αναρχολόγων του Πατρός και σαρκείται που σε υπερλόγων πανήμεται νικέται εκ την άστρου πληθύνε ημάς εκ των κινδύνων. Ως τον γνωφή τον ερήσω εκ βυθού κατωτά του Χριστέ ο Θεός καμέ των δεσμάτων μου ορίσε ως φιλάνθρωπος και κυβέρνησον

0: υψωθεί στην Ισταμπέρ που σίωστη επωνύμως η Καινή Πολιτεία του θερμούς ουδοές Χριστή ο Θεός έφερον αντιδυνόμηση του Χριστούς Βασίλης ημών οι κασχολικών αυτής κατά των πανεβίων του συμμαχίαν έχει εντυσήν όπλων είναι σε το ατρόπαιο.
1: Να σε βίαση πάτων γνώσε τόσο σε βίαση δίχως εκ μοιωτή σωμάδα πανεφημέ τη δυνάμει του Πνεύματος εν καστάδιο πλανήν ειδών αντιελεγξάς και έφθασος τριάδα ημνής θε κήρυξας πόθεν και θηρείς εγκλωθείς αυτοφόρε τον θύρο ενέκρωσας και αρχέκα κοντρα κοντά δια τούτο γόμενση πρέσβευε Χριστό το Θεό των δεσμάτων άφη συντορίσαστε εις εορτάζος υπόθω την Αγία νήμην σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι σκέπωσε εν Θεόν της εγκρατείας που τον άσυλος της ευσεβείας ανέδειχθης Ιωάννη Μακάριε εν απαθή αφεδρίνε στο βίο σου και δεωμένη σατρίσε στον έλεον Πατερός Υιέ Χριστόν τον Θεόν οικέτευε δωρήσεστε ήμιν το μεγαέλεο.
1: Την ίδια οίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν η αμήαντος αμνάς του λόγου η ακύρατος παρθενομήτων εν σταυρό θεάς αμέν η κρεμάμενον τον εξαυτής ανωδύνας βλαστήσαντα μητρό πρέπος την οδούς αεκράβγαζεν ήμι τέκνον μου πως πάσχιστε λαμερίσαστε παθών της ατιμίας των άνθρωπων.
0: Στερέωσας λόγω τους ουρανούς και τη γη να δράσες επί υδάτων. Στερέωσο με προσήμων και δοξολογία σου Κύριε.

0: απέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αντιλάβω, Άγιε, ότι εκ Θεού συνδοθήσει το λαό σου πείμανον επί μαμάς ζωηφόρους, θύρας δε τους αοράτους και ανημέρους σύνδεξουν υπό τους πόδας των συγκλούντων, ότι πάντες εν κινδύνης προστά την μάμα θερμόν σε κεκτήμεθα.
0: Προστά την μάμα θερμόν σε κεκτήμεθα.
1: Τον επάσει τη γη περιβόητον τον μάρτυρα και εν της ουρανής συναγγέλης χορεύοντα, ενίσομεν μάμαντα τον υπνούν τα σελάφους εν τες ερήμης και ενός αμέργοντα, και νυν περιούσιο λαόν Κύριον λάβδο δυνάμεως εσπιμένα καλώς περιέποντα και οδηγούντα εις τόπον χλώης, εν θα υπάρχει αληθώς του παραδείσου η τρυφής. Όθεν πάντες η εν κινδύνης, προστά την μάμα Θεόν θερμόν σε κεκτήμεθα.
0: Προστά την μάμα θερμόν σε κεκτήμεθα.
1: Τη Δευτέρα του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος, τη αυτή ημέρα μνήμη του εν Αγίης Πατρός Σιμών Ιωάννου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Ληστευτού, ο Άγιος Διομήδης Παθιζόμενος τελειώτε, ο Άγιος Ιουλιανός Ξύλο Θραστής στην Κεφαλήν τελειώτε, ο Άγιος Φίλιππος Ξύλου τελειώτε, ο Άγιος Ευτυχιανός εν Εσχάρα Πυρός τελειώτε, ο Άγιος Ησύχιος Απαγχωνιστής τελειώτε, ο Άγιος Λεωνίδης Πυρή τελειώτε, ο Άγιος Ευτύχιος Σταυρωθής τελειώτε, ο Άγιος Φιλάδελφος Λίθο των Τράχυλων Βαρυνθής τελειώτε, ο Άγιος Μελάνη Ποσπυρή τελειούτε, η Αγία Παρθαγάπη εν τη θαλάσσι τελειούτε, τη αυτή ημέρα μνήμη των δικαίων ιερέων Ελεαζάρο και Φινέες και των Αγίων Μαρτύρων Αϊθαλά και Αμούν, της αυτών Αγίας προσβίωσε ο Θεός ελέησον ημάς αμούν.
0: Ευλογούμεν, ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, τον ενώ...

0: σαν τυλώντος θεοτόκος σε μεγαλύνομαι.
1: Ότι επέβλεψεν επί ταπείνασιν της δολής αυτό ειδο γαραπατονήν μακαριώσιν με πάσε γενέν την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σέρατη. Την αδιαφόρωσε ο λόγον τεκούσαν την όντας θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
0: Ότι επίσε με μεγαλείο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενναίαν και γενναίαν της φοβουμένης αυτού.

0: ακούσαν την όντως Θεοτόκος μεγαλύνομε.
1: Επίσε κράτος ευδαχείων η αυτούδη σκορπίσεν περιφάντος η αλία καρδίας αυτών την τιμιωτέραν των χερουβήν και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείν.

0: του Ισραήλ παιδός, καθήνε δυνάστες από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, μιλώντας εν έπλησεν αγαθόν και πλουτούντας εξαπέστειλε κέλους. Την τιμιωτέρα των χερούβιν και δοξωτέρα να συγκρίτως τον σεραφείν, την αδιαφόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκος σε μεγαλύνωνε.
1: Αντελάβε το Ισραήλ, παιδός αυτού μνηστήν ο ελέος, που τους ελάλησε προς τους πατέρες ημών,

Σταυρός ο φιλοξπάσης της Οικουμένης, Σταυρός η ωραιότης της Εκκλησίας, Σταυρός βασιλέων το κρατέωμα, Σταυρός πιστόν το στήριγμα.

0: ώρες ιδιαιτόμενος μάρτης μάμα, αλόφθησος γενναίος έντος τα δύο, αθλήσας προθυμότατα και νίκης ώρας βραβεία, προς Κύριον παρεγενού.
1: Ότι ζωής της θείας και μακαρίας, τον ίσες μη της παλέν παραδείσον, εκρός οδολή.

Αμήν. Δόξα μου ψήστη Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπους εδώ και ημούμεν σε οδηγούμεν σε προσκυνούμεν σε δοξολογούμεν σε ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, πρόανε Θεέ Πάτερ Παντοκράτου, Κύριε Έμονα Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός ο γνώστος του Θεοϊός του Πατρός ο ερωνηματίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο ένας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την τέση μου ο καθημερινός στην δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς σου. Ξήμονος Άγιος ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, ζώξαν τον Πατρός αμήν. Καθεκάστη με έναν ευλογήσω και ενώσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μου είναι γενναιά και γενναία εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίωση την ψυχή να δυματών σου. Κύριε προσέ κατέφυγον την τάξη μου του πίνει το θέλημά σου ότι ο Θεός μου. Παρασύπηγε η ζωή σου και φωτίσου σου όμεθα φως. Παράτημα τέλος της γνώσκωσης καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτων ματή της φυλαχθήνη ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός του Πατέρα ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελέος εφημάς καθά περιπλήσαμε πισε. Ευλογητός η Κύριε διδάξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέης που δέσαι νεξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τη δικαιωμασή σου. Κύριε το ελέος εις τον αιώνα τα έργα των κοινών σου με παρήδηση. Πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πληρώσομεν την αιωθυνήν δέησιν ημών του Κυρίου. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούσος.

σαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ότι Θεός ελέους εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις,

Κύριε Άγιε, ο ελλειψινής κατοικών και τα ταπεινά εφορών και το παντεφόρο σώματι, επιβλέπων επί πάσαν την κτήσιν σύ εκκλίναμεν των αφιέναρ της ψυχής και του σώματος, και δεόμεθά σου Άγιε Αγίων έκτινον την χείρα σου την αόρατον εξαγίου κατοικητηρίου σου, και ευλόγησον πάντα σημάς και ήτι ημάρτωμεν εκουσίως ή ακουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου.

0: Τείχος ημίν γέννητο ο σταυρός σου, ο Ιησούς ο τίμημον, αλληγάρ ελπίδα η πιστή ου και χόμεν, ημίησε τον εν αυτός αρκύπρος υλοθέντα, και παρέχοντα ημίν το μεγά έλεος.
1: Ενεπλήσθημε το προϊκέλεο σου, Κύριε, και η Γαλλία σαμέθα και εφράνθημε. Πάσες τις ημέρες ημών εφράνθημεν, ανθανημένον εταπείνωσας ημάς, και τόνον είδομεν κακά και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου και οδήγησον τους Υιούς αυτών έθωκα σημεία συνδυσφοβουμένη σε Κύριε των σταυρών σου των τιμίων ενώ εθνίαν μεσάς τα σάρκα στους κότσους και τα εξουσίας και πανήγαγε σημάς στην αρχαία μακαριότητα δύο σου συμφιλάνθρωπον οικονομίαν δοξαζόμεν και σου πάντα δύναμε ως ότι τον συμφώνημο.
0: Ευχαριστώ η λαμβρό της Κύριου του Θεού εμονεφή μας και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εμονεφή μας και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον ως ημών θαυμάσομεν τους αγώνας Άγιοι Μαρτύρες ότι σώμα θνητών περικείμενοι του ασωμάτου σωθού ως ετροπόσαστε ου και φόβησαν ημάς των δειράνων εαπίνε ου κατέπληξαν ημάς των βασάνων επροσβολέ όντως αξίως παρά Χριστού εδοξάστητε και τες ψυχές ημών ετήστε το μεγά έλεος.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Ήν και Άγι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Εσταυρός ετοιμωμένων και της ύλης πυγνήμενων και πλευράν τη λόγης ετιτροσκομένων κατανοούσα η μύτη σου. Τρινούσα εκράβγαζε εν ύμη τέκνων παθηνών πως εδήμος ο άνομος εθανάτωσε των ζωήν της εν αδιχορηγούντα αλλά να στηθεί συντόμως καν οποίον ους ηγάπησα.
2: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνομα της σου ύψιστε του αναγγέλην το πρωί το έλεό σου και την αλήθειάν σου κατά νύχτα.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελεήσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελεήσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελεήσον ημάς, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα και τιμήν και Άγιο, και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, Παναγία Θεάς, ελεήσον ημάς, Κύριε ηλάστε τις αμαρτίες ημών, δέσκοντας τους χώρους από τους ουρανίες ημών, Άγιε επίσψε και ήες τα ασθενία σύνων ημών και πνεύματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και Άγιε και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν Πάτερ ημών και συγγραμμής. Αγιέστε το όνομά σου αντί τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου σαν και επί της γης των άρτων ημών την επιούσια. Δώσει μεν σήμερα και άφηση την το οφειλήματα ημών και η μη σαφία με τι αφιλέτε ημών και μη είσαι ενέγκυση μα ει πειρασμών, αλλά είσαι ημά από το πονίδιο.
2: Ότι σου έστειλε

0: Αφησιάτου το στέφος εκομίσετο της αυθαρσίας εξού του Θεού ημών. Έχοντα την ισχύν σου τους τυράννους καθήλεν, έθραψε και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτού τες ηγεσίες Χριστέ σώσοντας πτυχάσιμο.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, κανόνα πιστέως και εικόνα ποιότητος. Εξαρτίας διδασκαλών ανέδειξε σε την πίπλη σου ή των πραγμάτων αλήθεια. Δια τούτο έκτισω τη ταπεινώση, τα υψηλά, τη πτωχία, τα πλούσια. Πατέρ Ιωάννιώσιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνεντας ψυχάσι μου.
0: Και νυν και αεί Χριστούς αιώνας των αιώνων αμή, σε μεγαλύνομαι Θεότο και πόντες. Συμπόδος εξουαρίτος εκ μυθή λίθος και πύλας του άδου συνέτριψε.

0: διεθνώς με κυρίαν της ποίημασης σου γέντησε και στο κοινό σου γανιό σου της πρεσβείας της Θεοτόπου σώτης όσων ημών.
1: Ότι εστίς Κύριος ο Θεός η

0: Ο Κύριος ευασίλευσεν ευπρέπειεν εν ενεδίσατο, Κύριος δύναμιν και περιεζώσατο, πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς κοιτιέ.
1: Μεγάλη στερέωση την οικουμένην ηθισούς αρευθύσετε, πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς κοιτιέ.
0: Θαυμαστή με θεωρήσμη της θαλάσσης θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος, πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς κοιτιέ.
1: Σου επιστώθησε σφόδρα, το οίκο σου πρέπει αγίασμα, Κύριε, εις μακρότητα ημέρων. Πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς, Κύριε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους

0: Δέσποτα Κύριο Θεός ημών καταστήσεις.
1: Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κύριο,
0: στρατιάς αγγέλων και αγγέλων,
1: αλλάξομεν το Θεό του Σωτήρου
0: μου, συν τη εισόδο ημών είσοδον Αγίων Αγγέλων και Δέστε, συν λειτουργούτων ημών και συν δόξων λογούτων και συνεσφόλια, ότι πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησες, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την Ιγκέρα και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Oh,

0: διάθρηση αυτού, το στέφος εκομίσα το της αφθασίας εξού του Θεού ημός. Έχω γάρ την ισχύ σου, σου στήρω άνους καθήλων, έθραυσε και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτού τες οικεσίες Χριστέ ο Θεός, σώσοντας ψυχάς ημών.
1: Καντώνα πίστεως και εικόνα πράγματι, εγκρατείας διδάσκαλον, ανέδειξε σε τύπο.

αδίκως, καταπέμψω σ' αυτή στο πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν τους οικουμένους αγγινέψας, φιλανθρώπε δόξα σοι.

0: Πασεπτών και σκύντων μα τη δόξη σου πίστα. Εξ αυτή γαλά να πλύζει τα δωρεά τη φωθό εκβόσηση. Δόξα τη θαυμασή σου, αυλή, δόξα τη προμηθεία σου, δόξα τη προσημά σου, πλουσία Χριστότητη.
1: Μόνα σου αγίων ελευθερώτια άπλων, μην πανεύλαβο που σκύνονται σχεραίρο με παρθένε. Έστειλα και μικροσήμα. Πραβεύουσα θαυμάτων προχώρη. Εκ παντίων κινδύνων και νόσων ημάς απαλλάτουσα.

νησίαν, νεκτάριον τιμήσομεν πιστή, ως εν Θεάν θεράποντα Χριστού. Αναβλήσει γαριάς, σπαντοδαπάς, της ευλάβος κραυγάζουσι, δόξα το σε δόξα σαντι Χριστό, δόξα το σε θαυμαστός αντί, δόξα το

0: και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Ελέησον, Κύριε, ελέησον.
0: Επιδεώμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού.

Εύξαστε οι κατηχουμένοι το Κυρίο, οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δεηθώμεν, ή να ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς

αντιλαβού και διαφύλαξουν αυτούς ο Θεός της η χαρητής. Οι κατηχούμενοι τες κεφαλάς ημών του Κυρίου κλίνατε. Είναι και αυτή συνημήν δοξάζωση το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε,

Ευχαριστούμεν Σοι Κύριε ο Θεός των δυνάμεων του καταξιώς αντί ημάς, παραστήνε και νυν το Αγίου Σου θυσιαστηρίο και προσπεσίν της εκτριμήσου, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών, ποιήσον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρειν συνδεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού Σου και ικάνωσον ημάς ους έθου εις την διακονίαν Σου ταύτην, εν τη δυνάμει του Πνεύματός Σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών ήλαιος ημίν ήης, εν το πλήθη της εις αγαθότητος, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης,

πάλιν και πολλάκης, σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Και δω εις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθήνε

Άγιος Χριστέ, προσεγγίζει η λειτουργία σε βασιλεύσεις τους Θεούς. Άρτια μονήν σημαίνα και φοβερόν και αυτές τις ομονίες δυνάμεις, αλλούμως δια την άφατο και αντιμετωπίσεις την αγωνία. Ατρέπτος και αναλυότος γεύονας άνθρωπος και αγγέλες ομονιμάτισης και της λειτουργικής ταύτης και αγωνιμάτισης στην ιεργία, παρέδοκας ημίνος δεσπότης των απάντων συγχαρμόνος Κύριο Θεός μόν δεσπόζης επουρανίων ο επιθρόνου χεροβεμού επομένως ο των Σεραφείμ Κύριος και βασιλεύς του Ισραήλ.

και καλωσόν με τη δυνάμει του Αγίου Σου Πνεύματος, ενδεδειμένον την πλησία αρτίας Πάτου παραστήνε και Αγία Σου ταύτη τραπέζι και ιερουργήσε το Άγιο και άθρατον Σου σώμα και το τίμιο νέμα. Σήμερα προσέρχομαι κλίνας με αυτό αφιέ να χαιρεώμαι σου μη αποστρέψεις το πρόσωπό μου σου απαιμονιά και ετοιμάσεις με εκπέδρον σου αναξίω σου προς ενευθύνες είπε μου το αμαρτωλού και αναξίω σου τα δώρατα αυτά σιγαριο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαλυνόμενος Χριστέ ο Θεός μου και εσύ την πόξαν αναθεμόμενη σύνδο ανάρχος ο και το Παναγίο και αγαθό και σου ποιο σου πνεύμα την οικία ηχεία στο σώμα της συγχωρίζοντες και τις όμορφες και τις άγιες και προσάγοντες πάσαν οι παιδιά.

ίσουνα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ουρατών τε πάντων και ορατών. Και εις ένα Κυριόν Ιησούν Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίτιου τα πάντα γένετον. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σακωθέντα εκ πνεύμα του Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντες και νεκρούς. Ού της βασιλείας, ού και στε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός, εκπορευόμενον. Το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών, ζωήν μέλλον του Θεού.

εκ του μη όντος εις το είμαι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ούκα πέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματί σου το Αγίο υπερ πάντων ον ίσμεν και ον ουκ ίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτά.

Άγιος και Παναγίος και μεγαλοπρεπήσει δόξα σου, ως τον κόσμο σου συγάπησας, ώστε τον Υιό σου τον προδίδιχομαι, να πάσου πιστεύουν εις αυτόν σου, μη απόλυτε, αλέγχει, ζωή, αιώνιο, ως ελθόν και πάσαν την υπηρετική οικονομία του πληρώσεως, την νυχθή παρεδίδοντο, μάλλον δε αυτόν που επιστήκες τον κόσμο ζωής, λαβολάρτωνεν τις Αγίες αυτού και αφράτης και αμμύτης και ενσύνη ευχαριστήσας και ευχαριστήσας, Αγιάσας, Λάσας, έδωκε της Αγίης αυτού.

Αλφα, της Τριημέρου Αναστάσεως, της Ισουρανούς Αναβάσεως, της Εκδεξιών Καθέδρας, της Δευτέρας και Ενδόξου Πάλιν Παρουσίας.

Αγίου Σου Πνεύματος εις Βασιλείας Ουρανών πλήρωμα, εις Παρησίαν την προσεμή εις κρίμα. Έτι προσφερομένση τη λογική ταύτη λατρείαν, υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τετελειωμένου, Κύριός μου και ο Θεός μου, δόξας, δόξας και ο Θεός, ευλογητός ο Θεός μου.

Χριστού Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, των Αγίων Μάμαντος και θυμές, και δώσει και νεοφόρος.

εντός ιερατικού και μοναχικού τάφου.

Yeah.

Σήμερα κατά τη θέμεθα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε, και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν, καταξίωσον ημάς, με τα λαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις εγχώρησιν κλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.

Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, εν τη βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως ημ ουρανώ και επί της γης, των άτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν

ότι αμετρήτως δυνάμει τα πάντα δημιουργή σας και το πλήθη του ελαίου σου εξουκόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών, αυτός δέσποτα ουρανόθεν έπιδε επί τους υποκυκλικότας ήταν σε αυτόν κεφαλάς, ούγαρ έκλειναν σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό, σύον δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίν εις αγαθών εξομάλισον, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν της πλέους εισύμπλευσον, της οδηπορούς εισυνόδευσον, της νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθου ευλογητώσει.

εξαγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της βασιλείας σου και ελθέης του αγιάσε ημάς, ο άνωτο πατρί συγκαθήμενος και ο δε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον τη κρατεά σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό, ο Θεός ημάστε. Θεός ημάστε. Υψώσωσε ο Θεός μου, βασιλεύσου.

0: Αγίος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεός Πατρός. Αμήν.
1: Μενίζεται και διαμερίζεται.
2: Άγιε.

condiciones.

ευχαριστούμεν σε δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν. Στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

0: Ιησού, Κύριε ελέησου, Κύριε ελέησου, Πάτερ Άγιε ευλόγησου.
1: Ο ευλογών τους ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε πειθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σοι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και Νικαία και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πεντεράγει ευλόγησον.
1: Ο εν αγίης θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, της επικεκλημένης πορταϊτήσης. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, οικεσίες των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών,

και Παρθαγάπης, των Αγίων και Δικαίων Ελεάζαρ και Φινεές, και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Κοσμάτου Ερημίτου, όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

0: γιατριάς διαφυλάξε και σώσε πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα και βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 2 Σεπτεμβρίου σήμερα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος. Ο Άγιος Μάμας κατήγεται από την Γάγκρα της Παφλαγωνίας της Μικράς Ασίας. Οι γονείς του, Θεόδοτος και Ρουφίνα, ευσεβείς χριστιανοί και ομολογητές της πίστεως, συνελήφθησαν από τους ιδωρολάτρες και φυλακίστηκαν στην Κεσάρια. Η Ρουφίνα, η οποία τότε κυοφορούσε, γέννησε τον Άγιο μέσα στο δεσμοτήριο. Μετά από λίγο οι δύο ομολογητές πέθαναν και το βρέφος ανέλαβε να αναθρέψει μια ευσεβής πατρικία ονομαζομένη Αμία. Επειδή το παιδί ψελίζοντας καλούσε την θετή του μητέρα Μάμα, ονομάστηκε Μάμας. Όταν ο Μάμας έγινε 15 ετών, ο αυτοκράτορα Βρυλιανός, 270 μετά Χριστόν, πρόσταξε την ημέρα του Διός όλοι οι μαθητές να προσφέρουν θυσίες στους θεούς. Ο Μάμας, πιστός στις διδαχές που το άφησε η Αμία προτού πεθάνει, όχι μόνο αρνήθηκε να υπακούσει στο διάταγμα, αλλά παρέσυρε και τους συμμαθητές του να μιμηθούν το ανδρείο παράδειγμά του, με αποτέλεσμα να παραδοθεί στον ηγεμόνα της Κεσαρίας της Καπαδοκίας, Δημόκριτο. Δεδομένου ότι αυτός δεν είχε το δικαίωμα να τον τιμωρήσει ως κληρονόμο της πλουσιοτάτης Αμίας, τον έστειλε με γράμμα στον αυτοκράτορα, ο οποίος, εκστρατεύοντας κατά της Παλμύρας, βρισκόταν εκείνον τον καιρό στις Αιγές. Ο Αβριλιανός προσπάθησε τότε με υποσχέσεις και άλλες φορές με απειλές να πείσει τον Μάμαντα να θυσιάσει στον Θεό Σέραπη. Επειδή όμως έβλεπε ένα έφηβο να του ανθίσταται με τόση τόλμη, διέταξε να τον ραρδίσουν. Ελπίζοντας ότι από τους πόνους θα υπέκυπτε, του είπε με πονηρία: «Πες μόνον με τα χείλη πως θυσιάζεις και αμέσως θα σε ελευθερώσω». Αλλά ο Μάμας απήντησε: «Ούτε με τα χείλη ούτε με την καρδιά θα αρνηθώ τον αληθινό Θεό, αυτοκράτορ. Αλλά σου είμαι και ευγνώμων, διότι με τα βάσανα αυτά με κάνεις καλύτερο φίλο του αγαπημένου μου Χριστού». Έκαψαν τότε όλο του το σώμα με αναμένους δαυλούς και τον εκτύπησαν με πέτρες. Διαφυλάχθηκε όμως αυλαβής από τα μαρτύρια και ο Αβριλιανός διέταξε να δέσουν στο λαιμό του βαριά μολύβδινη σφαίρα και να τον πετάξουν στη θάλασσα. Ενώ οι στρατιώτες τον οδηγούσαν θεμένο, ο άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε, τον απελευθέρωσε και τον πρόσταξε να ανεβεί στο όρος της Κεσαρίας. Εκεί ο Άγιος έζησε με αδιάλειπτη προσευχή, έχοντας συντροφιά τα άγρια ζώα. Άρμεγε τις ελαφίνες και με το γάλα τους έπιζε τυρί. Κρατούσε λίγο για να τρέφεται και το υπόλοιπο κατέβαινε και το μοίραζε στους φτωχούς της Κεσαρίας. Όταν ο νέος διοικητής της Καπαδοκίας Αλέξανδρος άκουσε για τον Μάμαντα, έστειλε υπείς να του τον φέρουν. Ο Άγιος προεγνώρισε τον ερχομό τους και τους φιλοξένησε με ψωμί και τυρί. Ύστερα κατέβηκαν στην πόλη, όπου ο Μάμας με παρησία ομολόγησε στον Αλέξανδρο τον Χριστό. Τα νέα βασανιστήρια που υπέστη απέδειξαν εντονότερα την παρουσία της Θείας Χάριτος στην ψυχή και στο σώμα του. Ξέσχισαν τις άρκες του με σιδερένια νύχια και τον έριξαν σε αναμένη κάμινο. Επειδή ο Άγιος διαφυλάχθηκε και πάλι αυλαβής, τον έριξαν στα θηρία. Αυτά όμως, αντί να τον κατασπαράξουν, εκυλίοντος τα πόδια του και τον έγλυφαν. Απελπισμένος ο Αλέξανδρος πρόσταξε ένα στρατιώτη να τον διαπεράσει με μια τρίαινα. Κρατώντας τα χυμένα σπλάχνα του στα χέρια, ο Άγιος Μάμας βγήκε από το στάδιο και βαδίζοντας περίπου 250 μέτρα πήγε και ξάπλωσε σε ένα σπήλαιο. Εκεί άκουσε φωνή από τον ουρανό που τον καλούσε στις αιώνιες μονές και αγαλώμενος παρέδωσε την ψυχή του στον Θεό.

αυτή η μέρα μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Τετάρτου του Νηστευτού, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Καταγόμενος από την Κωνσταντινούπολη, ο Άγιος Ιωάννης ο Νηστευτής διέλαμψε στον Πατριαρχικό της Θρόνο επί Τιβερίου 578-582 και Μαυρικίου 582-602 μετά Χριστόν. Χαράκτιστο επάγγελμα κατά την ιανική του ηλικία, ήταν κοσμημένος με πολλές αρετές και θερμή αγάπη προς τον Θεό, ο οποίος με προφητικές αποκαλύψεις τον προετοίμαζε για το μέγα αξίωμα για το οποίο τον προώρησε. Ελκυστής από την αγιότητά του, ο Πατριάρχης Ιωάννης Τρίτος ο Σχολαστικός τον χειροτώνησε διάκονο και του ανέθεσε τη διανομή της ελεημοσύνης στους πτωχούς της Κωνσταντινούπολεως. Στη διακονία αυτή ο Ιωάννης επέδειξε σημεία αληθινής ευαγγελικής αγάπης. Σκόρπιζε απλόχερα την ελεημοσύνη, χωρίς να διακρίνει αξίους και αναξίους, και όσο περισσότερο αυτός έδινε, τόσο ο Θεός ευλογούσε το βαλάντιό του και δεν άδειαζε. Μετά την κοίμηση του Πατριάρχου Ευτυχίου, τον Απρίλιο του 582, διάδοχος του εξελέγει ο Ιωάννης. Κατά τα 13 χρόνια της αρχιερατείας του, σε τίποτε δεν χαλάρωσε την αυστηρή ασκητική του ζωή, γι' αυτό και δικαίως του αποδόθηκε η επωνυμία του Νηστευτού. Αναφέρεται ότι επί 6 μήνες δεν ήπια καθόλου νερό και για καθημερινή τροφή είχε ένα μαρούλι και λίγο πεπόνι στα φύλλα ή σίκα. Για να κοιμηθεί δεν κατακλινόταν, αλλά καθισμένο στα πόδια έγερνε το στήθος στα γόνατα. Όταν καμιά φορά κοιμόταν λίγο περισσότερο από τον καθορισμένο χρόνο, αγρυπνούσε όλη την επόμενη νύχτα για να δαμάσει τη σάρκα και να προγυμναστεί για την ατελεύτητη αγρυπνία των ιών της Αναστάσεως. Σε όλη του τη ζωή ο Άγιος Ιωάννης δεν έπαυσε να επιτελεί πλήθος θαυμάτων και να ανακουφίσει το ποιμνιό του, για το οποίο δεν ήταν μόνον αρχιερεύς και μεσίτης, αλλά και μια ζωντανή εικόνα της Θείας Πρόνοιας, που άφθονα σκορπούσε το έλεος επί δικαίους και αδίκους. Θεράπευσε ένα τυφλό με τη Θεία Κοινωνία. Κόπασε με την προσευχή του μια μεγάλη τρικυμία. Απεδίωξε άπρακτους τους βαρβάρους που επετέθησαν στην πόλη και θεράπευσε στήρες γυναίκες. Η αγάπη του καλού ποιμένος προς τους φτωχούς ήταν τόση, ώστε επειδή δεν επαρκούσαν τα χρήματά του για τις ελεημοσύνες, δανειζόταν από τον βασιλέα Μαυρίκιο. Μετά την κοίμησή του, όταν ο Μαυρίκιο ζήτησε την περιουσία που ο μακάριος Ιωάννης του παρήχε ως ενέχειρο για τα πολλά του δάνεια, δεν βρέθηκε τίποτε άλλο στον Πατριάρχη της Βασιλίδος των Πόλεων, εκτός από ένα τριμμένο μάλινο ράσο και ένα πενιχρό στρώμα. Συγκινημένος ο ευσεβής βασιλεύς έσχισε το χρεωστικό ομόλογο του Αγίου και παρέλαβε τα μοναδικά του αποκτήματα στα ανάκτορα ως ιερά κοιμήλια.

Μνήμη των Αγίων 6.628 μαρτύρων των εν Νικομιδία. Όταν κατά τον διωγμό του Μαξιμιανού στην Νικομίδια μαρτύρησαν οι 20.000 χριστιανοί, αυτοί οι Άγιοι κατέφυγαν στα γειτονικά όρη. Τους ανακάλυψαν όμως οι ιδωλολάτρες και τους οδήγησαν ενώπιον του τυράννου. Όλοι ομολόγησαν με παρησία την πίστη τους και τελειώθησαν με διάφορα βασανιστήρια. Ο Άγιος Μάρτης Διομήδης, σπαθιζόμενος, τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Ιουλιανός, ξύλο θλαστή στην κεφαλή μου, τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Ευτυχιανός, εν εσχάρα πυρός, τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Ησύχιος, εν αγχώνη, τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Λεωνίδης, πυρή, τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Ευτύχιος, σταυρωθής, τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Φιλάδελφος, λίθο των τράχυλων βαρυνθής, τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Μελάνιπος, πυρή, τελειούται. Η Αγία Μάρτης Παρθαγάπη, εν τη θαλάσση, τελειούται. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αμούν και Αϊθαλάτων εν τη Θράκη. Οι ένδοξοι αυτοί μάρτυρες διευλήθησαν ως χριστιανοί στον ηγεμόνα της Αδριανουπόλεως Βάβδο. Όταν ερωτήθησαν ποιο ήταν το γένος και το επάγγελμά τους, ως μόνη απάντηση έλεγαν «Είμαστε χριστιανοί». Επειδή αρνήθηκαν να θυσιάσουν στα είδωλα, εδάρισαν σκληρά με βούνευρα, μέχρις ότου παρέδωσαν τις ψυχές τους στο Θεό.

των Λυκαίων Ιερέων της Παλαιάς Διαθήκης, Ελεάζαρ και Φινεές, εκ της φυλής του Ααρών. Ο δίκαιος Ελεάζαρ, τρίτος από τους τέσσερις ιούς του Ααρών και της Ελισάβετ, κλήθηκε από το Θεό στην Ιεροσύνη συγχρόνως με τον πατέρα και τους αδελφούς του. Επειδή όμως οι δύο μεγαλύτεροι αδελφοί του, παρακούοντας εντολή του Θεού, τιμωρήθηκαν με θάνατο, ο Ελεάζαρ έγινε ο επικεφαλής της φυλής Λεβί. Σε αυτόν ανετέθη η γενική εποπτεία της σκηνής του μαρτυρίου, στην οποία εφυλάσσονται η κιβωτός της Διαθήκης και τα απαραίτητα για τις θυσίες και τη λατρεία σκεύη, όπως παρέδωσε ο Θεός στον προφήτη Μωυσή. Μετά τον θάνατο του Ααρών, στην κορυφή του όρους Ορ, ο Μωυσής έγρισε τον Ελεάζαρ ως διάδοχον του πατέρα του στην Αρχιεροσύνη και τον ενέδισε τα ιερατικά άμφια εκείνου. Αυτός συνεργάστηκε με τον Μωυσή στην δεύτερη απογραφή του λαού, προτού οι Ισραηλίτες εισέλθουν στην Παλαιστίνη, και κατόπιν με τον Ιησού τον Αβή για τη διανομή της γης της Επαγγελίας στις 12 φυλές του Ισραήλ. Πέθανε σχεδόν αμέσως μετά τον Ιησού του Ναβί και ετάφη στην Γαβαάρ, πόλη του ιού του Φινεές, στο όρος Εφραίμ. Ο Φινεές, όσο ζούσε ο πατέρας του Ελεάζαρ, ήταν αρχηγός των Λεβιτών. Κατά την αποστασία των Ισραηλιτών στην Μωάβ, έδειξε τον ιερό ζήλο του προς το Θεό, φωνεύοντας ένα Ισραηλίτη, ο οποίος τόλμησε να ασελγήσει με μια μαδιανίτισσα, παραβαίνοντας την εντολή του Θεού. Με την πράξη του αυτή ο Φινέας κατέπαυσε τη θεϊκή οργή και ο Θεός υποσχέθηκε και σε αυτόν και στους απογόνους του διαθήκη ειρήνης και αιώνια ιεροσύνη. Μετά το θάνατο του πατέρα του τον διαδέχθηκε στην ιεροσύνη, στην οποία παρέμεινε επί 20 έτη, ως το θάνατό του, ετάφη στην ιδιαίτερη πόλη του Γαβαάρα.

0: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Πάρη.
1: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κρυθαρίδου. Υφόμης 5 στην αγορά του Βίρονα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
0: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επιλογή.

0: βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 2 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Τη Δευτέρα του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος, θύραστο πριν τροποσάμενος, των ακαθέκτων παθών αθλοφόρεα είδημε, των ελαιόντων χάσματα και θυρώντα ορμήματα, εντεύξη θεία σύε χαλήνωσας, της τούτων βλάβης μήνας αμέτοχος, πυρού κατέπτυξας, ούθυμον δικάζοντος, της γάρ Χριστού μάκαρ αγαπήσεως, ουδέν προέκρινας.

2 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος, ακμαίος ον τριάδος εις πίστην μάμας, ακμές τριένης καρτερή τετρωμένος. Ο μάμας όντας ακμαίος και ακλόνητος στην πίστη του στον τριαδικό Θεό, υπομένει πληγωμένος βαθιά από τις περώνες της τρίαινας. Ο Άγιος Μάρτης Μάμας καταγόταν από την γάγκρα της Παφλαγωνίας. Οι γονείς του ήταν χριστιανοί και διακήρυταν με παρησίαν την πίστη του στο Χριστό. Για τον λόγον αυτών συνελήφθησαν και κλείστηκαν στη φυλακή. Μέσα δε εκεί στα δεσμά της φυλακής γεννήθηκε ο Άγιος. Οι γονείς του όμως εξεδίμησαν προς Κύριον όντας φυλακισμένοι. Τότε ανέλαβε την ανατροφή του μια γυναίκα χριστιανή ονόματι Αμμία. Την θετή του δε αυτή μητέρα ο Άγιος την αποκαλούσε συνεχώς μάμα. Για τον λόγον αυτόν ονομάστηκε και μάμας. Όταν ο Άγιος Μάμας έγινε 15 ετών, συνελήφθη για την πίστη του στο Χριστό και υποβλήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια. Τον χτύπησαν ανηλαιώς με ραβδιά και έπειτα του προσέδεσαν στο λαιμό μια πολύ βαριά μολύβδινη σφαίρα και τον έριξα στη θάλασσα. Ο Άγιος όμως με την επέμβαση της Θείας Δυνάμεως διασώθηκε από τον κίνδυνο και αφού βγήκε στη στεριά πήγε σε κάποιο σπήλαιο όπου και κρυβόταν τρεφόμενος με γάλα ελαφιών. Οι ειδωλολάτρες όμως βρήκαν, συνέλαβαν και πάλιν τον Άγιον και τον υπέβαλαν σε νέα βασανιστήρια. Τον έριξαν σε πυρακτωμένη κάμινο και εν συνεχεία σε πεινασμένα σαρκοβόρα θηρία. Εκείνος όμως δεν έπαθε ούτε την παραμικρή βλάβη. Τελικά ο Δήμιος τον κτύπησε με σιδερένια τρίαινα, δόρυ που κατέληγε σε 3 περώνες, η οποία και διαπέρασε πέρα ως πέρα τα σπλάχνα του. Και έτσι ο Άγιος Μάμας ετελείωθη και έλαβε από τον Κύριο τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

εν σώματι ένδοξε των παλαιών πτερνιστήν ετροπόσο τα στίγματα του Χριστού μακάριε της αρκής σου δεξάμενος και νυν μαρτύρων συναγελάζει χωρίς στεφανιφόρος μάμα πανέφημε φέγγει λαμπόμενος τρισιλίο πάντοτε των εφετών βλέπων το ακρότατον καθαρωτάτον νοεί.

του της εκκλησίας. Η μητέρα του λεγόταν Ρουφίνα και ήταν ευσεβεστάτη. Έγκυος ήταν όταν κλείστηκε στις φυλακές μαζί με τον άνδρα της, διότι ομολόγησαν την πίστη στο Χριστό. Εκεί στην φυλακή γεννήθηκε ο μάμας, από κοιλίας μητρός του φυλακισμένος για τον Χριστό. Ύστερα από τον μαρτυρικό θάνατο του Θεοδότου και της Ρουφίνας, ο μάμας, βρέφος ακόμη, υιοθετείται από μια ευσεβή χριστιανή που γνώριζε την μητέρα του. Καθώς μεγάλωνε και ψέλιζε τις πρώτες λέξεις, την αποκαλούσε μάμα, γι' αυτό και ονομάστηκε μάμας. Ο μάμας, γόνος μαρτύρων και θρέμαν Αγίας τροφού, διδάχθηκεν εξ απαλών ονείχων την πίστη στο Χριστό και μεγάλωσε με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Σε ηλικία 15 ετών προκλήθηκε να αρνηθεί τον Χριστό, αλλά εκείνος τον ομολόγησε με παρησία όπως οι γονείς του και πέρασε στο στάδιο των οδυνηρών βασανιστήριων που υπέμεινε με παραδειγματική καρτερία. Τα σκληρότερα βασανιστήρια δεν έκαμψαν το φρόνημά του. Τότε ο ηγεμόνας της Κεσαρίας Αλέξανδρος διέταξε να τρυπήσουν την κοιλιά του διαμπερές. Ο μάρτυρας, ενώ κρατούσε στα χέρια του τα σπλάχνα του, τα οποία χύθηκαν, παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Νωρίς πορεύθηκε στους ουρανούς προς συνάντηση των γονέων του. Ο Μέγας Βασίλειος, που έζησε περίπου ένα αιώνα μετά από τον Άγιο, στα ίδια εκείνα Άγια χώματα του Πόντου και της Παφλαγωνίας, γνώρισε μια ζωντανή παράδοση για τον Άγιο Μάμαντα, που κυκλοφορούσε από στόμα σε στόμα, σύμφωνα με την οποία ο Άγιος έχερε ιδιαίτερης τιμής και σεβασμού από τους χριστιανούς της περιοχής. Σε μια ομιλία του έχει ως θέμα τον βίο του Αγίου. Σε αυτήν υπάρχει και η πληροφορία ότι ο μάμας δεν είχε μόρφωση, αλλά ήταν απλός βοσκός προβάτων. Προφανώς γι' αυτό το λόγο η Εκκλησία τον φέρει σαν προστάτην των ζώων. Στην ομιλία του αυτή ο φωστήρας της Κεσαρίας τονίζει ότι ο μάμας ήταν φτωχός ως προς τα υλικά, αλλά πλούσιος ως προς τα πνευματικά χαρίσματα. Αυτά τα χαρίσματα προτρέπει ως θησαυρούς ανεκτίμητης αξίας, μεγαλύτερης από τα εγκόσμια. Καλούμεθα και εμείς να ζηλώσουμε. Αυτό είναι άλλωστε το νόημα και ο σκοπός του εορτασμού των Αγίων, συμπεραίνει ο Ιερός Πατέρας, να διδασκόμαστε από το λαμπρό παράδειγμά τους. Στο κοντάκιο του μάρτυρα γίνεται έμμεσος υπαινιγμός για το ότι ήταν βοσκός και όπως ως βοσκός των αλόγων προβάτων κρατούσε την αγκλίτσα και έβοσκε τα πρόβατά του και έδιωχνε τους λύκους, έτσι και τώρα που βρίσκεται στους ουρανούς ως προστάτης λογικών προβάτων της πίμνης του Χριστού που ζουν ανάμεσα στους νοητούς λύκους, καλείται με τις πρεσβείες του να συντρίψει κάτω από τα πόδια των πιστών τα όρατα θηρία του κακού και να προστατεύσει αυτούς πνευματικά. «Εν ράβδο Άγιε, τι εκ Θεού σιδωθήσει, των λαών σου ποίμανον επινομάζω οι φόρους, θύρας δε τους αοράτους και ανημέρους, σύντριψον υπό τους πόδας των υμνούντων, ότι πάντες οι εν κινδύνης προστά την μάμα θερμών, σε και κτίμεθα». Ας δεόμεθα, αγαπητοί ακροατές, ταπεινά, κάτω και από τα δικά μας πόδια, με τις δεήσεις του μάρτυρα να συντρίβονται όλες οι επιθέσεις του πονηρού προς κατεσχήνην του διαβόλου και δόξαν του αιώνιου
Θεού.

2 του Σεπτέμβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος. Δεύτε συμφώνος η πιστή, μνήμην τελέσομεν Μάμαντος Μάρτυρος. Ούτως γαρ νέος Άβελ ανεδείχθην ημίν, ως περγαρεκίνος ποιμήν προβάτων γεγονός. Αμνών εις θυσίαν πρώτος προσήγαγε, και στέφανον αθλήσεως πρώτος εκομίσατο. Ούτω και ο ένδοξος αθλοφόρος θρεμματικής ποιμνής εν διαπρέψας εαυτόν θύμαν ευπρόσδεκτον το Χριστό προσήγαγε διά του μαρτυρίου. Και παρησίαν έχων προς αυτόν την ειρήνην το κόσμο αιτείτε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος.

Ερχόμενη αυτή η μέρα, μνήμη του εναγίης πατρός ημών Ιωάννου, πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, του νηστευτού. Της μοιραίους είναι τρυφάζε νίνι δέση νηστευτά ρευστών ειδονών Ιωάννη. Ιωάννη νηστευτή των ρευστών και πρόσκαιρων ειδονών, εντρυφείς τώρα στα τερπνά και ευχάριστα της ουράνιας βασιλείας που είναι σταθερά και αιώνια. Ο εναγίης ημών Ιωάννης ο νηστευτής, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, έζησε και έδρασε κατά τους χρόνους των αυτοκρατόρων Ιουστίνου του Δευτέρου 565 μετά Χριστόν, Τιβερίου του Πρώτου 578 και Μαυρικίου 582 μετά Χριστόν. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και προτού γίνει κληρικός ασκούσε την τέχνη του χαράκτη. Ήταν άνδρας ευσεβής και φιλόπτωχος, φιλόξενος και φοβούμενος τον Θεό. Μια μέρα ο Ιωάννης υποδέχθηκε ένα μοναχό ονόματι Ευσέβιο, καταγόμενον από την Παλαιστίνη. Ο μοναχός αυτός περπατώντας στο δρόμο, όντας στα δεξιά του οσίου, άκουσε κάποιον τον οποίον όμως δεν έβλεπε να του λέγει «Δεν επιτρέπεται σε σένα, Αββά, να περπατάς στα δεξιά του μεγάλου. Με τον τρόπον αυτόν ο Θεός προμήνυε το μέγα αξίωμα της αρχιεροσύνης, το οποίο έμελε να λάβει ο Ιωάννης. Ύστερα δε από αυτά ο Άγιος έγινε γνώριμος και φίλος με τον Άγιο Ιωάννη, τον αποσχολαστικόν και αρχιερέα του Θεού, δηλαδή τον Ιωάννη τον Τρίτο τον Σχολαστικό, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Αυτός τον συμβούλευσε να καρεί μοναχός, επειδή τον θεώρησε άξιο να καταταγεί στις τάξεις του κλήρου και ο ίδιος τον χειροτώνησε διάκονο και πρεσβύτερο. Όντας δε ακόμη διάκονος ο Όσιος Ιωάννης, πήγε ένα μεσημέρι στον ιερό ναό του Αγίου Λαβρεντίου. Εκεί βρήκε ένα ερημίτη που κανένας δεν ήξερε από πού είχε έλθει. Ο ερημίτης αυτός έδειχνε στον Όσιο τους αναβαθμούς, τα σκαλιά, από τους οποίους ανεβαίνουν οι συλλειτουργούντες αρχιερείς στο σύνθρονο, το οποίο βρίσκεται πίσω από την Αγία Τράπεζα. Και ενώ ο ερημίτης έδειχνε στον Άγιο Ιωάννη τους αναβαθμούς, φάνηκαν μυριάδες Αγίων και ακουγόταν μια φωνή και μια μελωδία γλυκύτατη και παναρμόνια. Όλοι δε οι Άγιοι φορούσαν λευκές και απαστράπτουσες στολές. Η οπτασία αυτή ήταν σημείο της λαμπρότητας που έμελε να λάβει ο Άγιος όταν θα εχειροτονεί τον αρχιερέας και θα γινόταν πατριάρχης. Ο Άγιος Ιωάννης όταν ως διάκονος ήταν διαμοιραστής των χρημάτων της εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, επιστρέφοντας κάποτε από τον έξω της πόλεως παιδινό τόπο και ενώ του είχε απομείνει ένα μόνο βαλάντιο, δερμάτινο σακίδιο με χρήματα, έδινε πλουσίως ελεημοσύνη στους πένιτες και το βαλάντιο δεν άδειαζε παρά το πλήθος των πενίτων που προσέρχοντας σε αυτόν και ελάμβαναν ελεημοσύνη. Όταν όμως ο Άγιος έφτασε στον Βουν, υπήρχε κάποιος τόπος στην Κωνσταντινόπολη που είχε την ονομασία αυτή, δηλαδή Βούς. Βρέθηκε εκεί κάποιος φθονερός, ο οποίος φώναξε και είπε «Κύριε ελέησον, ως πότε δεν αδειάζει σε μας το βαλάντιο αυτό?» Πάρα αυτά δε το βαλάντιο εκείνο βρέθηκε κενό. Ο δε Άγιος, κοιτάζοντας με λεοντικό και αυστηρό βλέμμα τον άνθρωπο εκείνο, είπε «Ο Θεός, αδελφέ, να σε συγχωρήσει, γιατί αν εσύ δεν έλεγες τον φθονερόν αυτό λόγο, το βαλάντιο επρόκειτο να επαρκέσει για πάρα πολλές ακόμα ελεημοσύνες». Μετά την κοίμηση του ευτυχίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως,
τον Ιωάννη τον πίεζε να χειροτονηθεί πατριάρχης. Εκείνος όμως δεν υποχωρούσε στις πιέσεις. Τότε είδε την εξής φοβερή νοπτασία. Φάνηκε σε αυτό μια θάλασσα τόσο μεγάλη που έφτανε ενός στον ουρανό. Επίσης φάνηκε μια φρικτή κάμινος πυρός και ένα πλήθος αγγέλων οι οποίοι του έλεγαν «Δεν είναι δυνατόν να γίνει διαφορετικά, σιώπα λοιπόν, γιατί αν εξακολουθήσεις να αντιλέγεις θα δοκιμαστείς και από τα δύο, δηλαδή και από την θάλασσα και από την κάμινο του πυρός». Φαινόταν μάλιστα να τα λένε αυτά με μεγάλη απειλή. Ύστερα δε από την φοβερή αυτήν οπτασία ο Άγιος και τι δεν ήθελε υποχώρησε στις πιέσεις και χειροτονήθηκε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως το 582 μετά Χριστόν. Ζώντας μέχρι τέλους βίωσε μνό με άκρα άσκηση και κάθε αρετή.

Με την χάρη και ευλογία του Θεού, ο Άγιος Ιωάννης επιτελούσε και θαύματα. Κάποτε διερχόμενος από το Εύδομον, είδεν ότι σηκώθηκε μεγάλη τρικυμία στη θάλασσα. Τότε ο Άγιος με την προσευχή του και αφού έκαμε και το σημείο του Σταυρού, κατέπαυσε την τρικυμία και γαλήνευσε η θάλασσα. Ο Γαζεύς Ιωάννης ο σχολαστικός είχε αιμορραγία στα μάτια του. Μόλις λοιπόν ο ασθενής αυτός έλαβε από τον Άγιο εκείνο Πατριάρχη την άχραντη μερίδα, την Θεία Κοινωνία, και ακριβώς τη στιγμή που ο Άγιος είπε «Σώμα Χριστού», ο Γαζεύς βρήκε την υγεία του. Κάποτε έπεσε μεγάλο θανατικό στην Κωνσταντινούπολη. Τότε ο Όσιος έδωσε σε ένα πιστό υπηρέτη του δυο καλάθια, το ένα αδιανό και το άλλο γεμάτο πετρίτσες, λέγοντας του «Πήγαινε και στάσου στον τόπο που ονομάζεται Βούς και μέτρα τους νεκρούς τους οποίους περνούν από εκεί. Για κάθε δε νεκρό που θα περνάει να παίρνεις μια πετρίτσα από το γεμάτο καλάθι και να τη ρίχνεις στο αδιανό». Ο υπηρέτης έπραξε αμέσως ό,τι του είπε ο Άγιος. Το βράδυ λοιπόν που ο υπηρέτης μέτρησε τις πετρίτσες, διαπίστωσε ότι την πρώτη ημέρα είχαν περάσει 323 νεκροί. Την επόμενη ημέρα έκαμε το ίδιο και διαπίστωσε ότι πέρασαν λιγότεροι νεκροί. Την ενέργεια δε αυτή την επανέλαβε μέχρι και την 7η ημέρα, οπότε διεπίστωσε ότι δια της εντατικής προσευχής του Αγίου κόπασε εντελώς το θανατικό. Όσον αφορά την εγκράτεια, τόση επιμέλεια έδειχνε ο Άγιος, ώστε επί 6 μήνες δεν έπινε ούτε νερό. Για φαγητό και ποτό μαζί χρησιμοποιούσε μόνο ένα μαρούλι ή λίγο πεπόνι. Άλλες δε φορές έτρωγε σταφύλια ή σίκα, από τα οποία άλλοτε έτρωγε το ένα και άλλοτε το άλλο. Αυτά πράγματι αποτελούσαν την τροφή του κατά τα 13,5 χρόνια της αρχιεροσύνης του. Αλλά και ο ύπνος του Αγίου δήλωνε την άκρα εγκράτεια και ασκητικότητά του. Κοιμόταν λοιπόν ο Όσιος με τον εξής τρόπο. Καθισμένος σε ένα τόπο, ακουμπούσε το στήθος του στα γόνατά του και αποκοιμούνταν. Όμως για να μην κοιμάται περισσότερο από όσο ήθελε, άναβε ένα κερί και σε ένα σημείο του κάρφωνε μια βελόνα, ενώ κάτω από αυτό τοποθετούσε μια μικρή λεκάνη. Όταν λοιπόν το κερί κοιόμενο έφτανε μέχρι το σημείο που ήταν καρφωμένη η βελόνα, αυτή έπεφτε στη λεκάνη και από τον χτύπο της ο Άγιος ξυπνούσε αμέσως. Στην περίπτωση δε που συνέβαινε να μην ακούσει τον χτύπο της βελόνας, την επόμενη νύχτα παρέμενε εντελώς άγρυπνος.

Ο τρισμακάριστος λοιπόν αυτός πατριάρχης, πολεμώντας δια της προσευχής του τα πάθη, έδιωχνεν άπρακτους τους βαρβάρους που πραγματοποιούσαν επιθέσεις κατά της Κωνσταντίνου πόλεως. Με τις νηστείες του σταμάτησε το θανατικό και τον όλεθρο που είχε ενσκύψει στην πόλη και με τις αγρυπνίες του προστάτευσε το πίμνιό του από τους αόρατους και ορατούς εχθρούς. Κάποτε, ενώ είχε περάσει η μέρα της Παρασκευής, προσήλθαν κάποιοι άνθρωποι στον Όσιο και του είπαν: «Αύριο, δέσποτα, θα διεξαχθούν υποδρομικοί αγώνες». Η ημέρα δηλαδή που η παραπάνω πληροφορία δόθηκε στον Πατριάρχη Ιωάννη ήταν Σάββατο, παραμονή της Πεντηκοστής. Μόλις ο Άγιος άκουσε την είδηση αυτή, είπε με ιερή αγανάκτηση: «Τι είναι αυτά που λέτε, υποδρομίες κατά την Αγία ημέρα της Κυριακής της Πεντηκοστής?» Έπεσε δε αμέσως στα γόνατα και θερμοπαρακαλούσε τον Θεό να συμβεί κάτι πολύ φοβερό, ώστε να φοβηθούν οι διοργανωτές, οι αθλητές και ο λαός, και έτσι να ματαιωθούν οι υποδρομικοί αγώνες. Και πράγματι οι προσευχές του Οσίου καρποφόρησαν. Το δειλινό του Σαββάτου, ενώ ήταν ξαστεριά, συνέφιασε ξαφνικά και ξέσπασε φοβερή καταιγίδα και ανεμοστρόβιλος, που νόμιζε κανείς πως ήρθε η συντέλεια του κόσμου. Έτσι λοιπόν ο λαός διαλύθηκε και οι υποδρομικοί αγώνες ματαιώθηκαν. Τέτοιος δε φόβος δεν είχε συμβεί ποτέ άλλοτε. Κάποτε επίσης μια γυναίκα που είχε τον άνδρα της δαιμονισμένο κατέφυγε σε ένα ερημίτη και του ζήτησε να τον ιατρεύσει. Εκείνος της είπε: «Πήγαινε στον Αγιότατο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννη και εκείνος θα θεραπεύσει τον άνδρα σου». Η γυναίκα έπραξε ό,τι της είπε ο ερημίτης και πέτυχε το σκοπό της, δηλαδή με την προσευχή του Αγίου ο άνδρας της απαλλάχτηκε από το δαιμόνιο που κατοικούσε μέσα του και τον βασάνιζε. Έτσι λοιπόν εκείνη παρέλαβε τον άνδρα της θεραπευμένο και γύρισε χαρούμενη στην οικία της. Ας σημειωθεί δε ακόμη και το εξής: με τις προσευχές του Οσίου και στήρες γυναίκες τεκνοποίησαν και πολλοί ασθενείς ιατρεύτηκαν. Όταν ο Άγιος Ιωάννης εκοιμήθη εν ειρήνη το 595 μετά Χριστόν, το τίμιο λείψανό του εκτέθηκε για τον τελευταίο ασπασμό. Τότε προσήλθε και ο Νείλος, ο ενδοξότατος έπαρχος, για να το ασπαστεί. Κατά τη στιγμή λοιπόν που αυτός ασπαζόταν το λείψανο, αυτόν ανασηκώθηκε και ανταπέδωσε των ασπασμών, ενώ όλοι οι παρευρισκόμενοι, βλέποντας την θαυμαστή αυτή κίνηση του λειψάνου, ένιωσαν απέραντην έκπληξη και θαυμασμό. Μάλιστα δε ο και κοιμημένος Άγιος είπε και κάποια λόγια στο αυτή του Νείλου, τα οποία όμως εκείνος δεν τα αποκάλυψε σε κανένα ποτέ. Μετά τον τελευταίο ασπασμό, το τίμιο λείψανο ενταφιάστηκε στο Άγιο Βήμα του Ιερού Ναού των Αγίων Αποστόλων, όπως άξιζε στον Άγιο, ενώ όλος ο λαός δοξολογούσε τον Τρισυπόστατο Θεό, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιον Πνεύμα. Αμήν.

2 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Νηστευτού. Πάτερ Ιωάννη Πάνσοφε, σύ το ποδήρι σεπτός Αρών ως περδεύτερος καθοραϊζόμενος των Αγίων τα Άγια νυν κατοπτεύεις ένδον γενόμενος και του δευτέρου καταπετάσματος ότι σαρίτου σου υπερνούν ελάμψεως ιεραρχών θείων εγκαλόπισμαν εισπερ μετέσχικας.

γιατί αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων αϊθαλά και αμούν. Αϊθαλά σαν μόντε επικρές βασάνης αιωνίως θάλλου συνάμφω εν πόλο. Ο αϊθαλάς και ο αμούν για τα πικρά βασανιστήρια που υπέστησαν θάλλουν αιωνίως τον ουρανό. Οι Άγιοι Μάρτυρες αϊθαλάς και αμούν διαβλήθηκαν ως χριστιανοί στον Βάβδο, τον ηγεμόνα της Ανδριανουπόλεως της Θράκης. Οδηγηθέντες λοιπόν σε αυτόν και ερωτηθέντες για το γένος τους και το επάγγελμά τους, ομολόγησαν ότι είναι χριστιανοί, το ότι ο τύραννος τους πρόσταξε να προσφέρουν θυσία στα είδωλα. Οι Άγιοι όμως παρά τις πιέσεις και τις απειλές δεν πειθάρχησαν στην προσταγή του Βάβδου. Έτσι λοιπόν ο τύραννος, επειδή περιήλθε σε αμηχανία από τις αποκρίσεις των Αγίων και την επιμονή του στην πίστη του στο Χριστό, προσπάθησε με βούνευρα να τους κάνει να αρνηθούν. Τόσο δε πολλοί δήμοι έδιραν με αυτά τα βούνευρα τους μάρτυρες, ώστε καταξεσχίστηκαν και μοραγούσαν ολόκληρα τα σώματά τους. Ύστερα από το απάνθρωπον αυτό βασανιστήριο, οι Άγιοι Μάρτυρες, αϊθαλάς και αμούν, παρέδωσαν τις ψυχές τους στο Θεό και έλαβαν τους αμάραντους στεφάνους της αθλήσεώς τους.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Διομήδους μαρτύρησε αφού θανατώθηκε σπαθιζόμενος. Σήμερα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού θανατώθηκε αφού τον κτύπησαν με ξύλο στο κεφάλι. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Μάρτυρος Φιλίππου μαρτύρησε δια ξύφους. Του Αγίου Μάρτυρος Ευτυχιανού μαρτύρησε αφού τον έψησαν ζωντανό σε σχάρα. Του Αγίου Μάρτυρος Ησυχίου μαρτύρησε δια απεγχωνισμού. Του Αγίου Μάρτυρος Λεωνίδη μαρτύρησε δια πυρός. Του Αγίου Μάρτυρος Ευτυχίου μαρτύρησε δια σταυρικού θανάτου. Του Αγίου Μάρτυρος Φιλαδέλφου λίθο των δράχυλων βαρυνθείς. Του Αγίου Μάρτυρος Μελανίππου μαρτύρησε δια πυρός. Της Αγίας Μάρτυρος Παρθαγάπης μαρτύρησε δια πνιγμού μέσα στη θάλασσα. Τέλος σήμερα και η μνήμη των δικαίων ιερέων Ελεάζαρ και Φινεές. Ήταν ιερείς των Εβραίων. Ο μεν Ελεάζαρ ήταν τρίτος γιος του Αρών. Ο δε Φινεές ήταν γιος μεν του Ελεάζαρ, εγγονός δε του Αρών. Και ο μεν Ελεάζαρ ήταν επιτηρητής της σκηνής του μαρτυρίου. Ο δε Φινεές για τον ζήλο που έδειξε θανατώνοντας τον Ζαβρί και την Χασβή την Μαδιανίτιδα, διότι ανέσχυντα εκπορνεύονταν προσβάλλοντας τον Μωυσή και την συναγωγή των ιών Ισραήλ, έλαβε την Διαθήκη αιωνίου ιεροσύνης. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου, χάρισε μου δάκρυα, Χριστέ. Δάκρυα, δάκρυα πολλά, χάρισε μου, Χριστέ μου. Θαρώ στην ευσπλαχνία σου, Πανάγαθε Θεέ μου. Δάκρυα, δάκρυα πολλά, δάκρυα μετανοίας, να ξεπληθώ, να ενδυθώ, ένδυμα της αγνίας. Τα δάκρυα του φόβου σου, δάκρυα που φλογίζουν, που όλα τα μαρτήματα διώκουν και αφανίζουν, να φοβηθώ, να συσταλώ, τα πάθη μου να κόψω, και όλη η φροντίδα μου να'ναι πώς θα προκόψω. Δάκρυα που έχουν δύναμη, τον νουν μου να ανεβάζουν, στον ουρανόν και στους χορούς αγγέλων που δοξάζουν το όνομα σου το Άγιο νύκτα και την ημέραν, και όλων με θυμιάματα μυρίζουν τον εθέραν. Και αν η αγαθότη σου θελήσει και ευδοκίσει, δάκρυα της αγάπης σου σε μένα ας χαρίσει. Να αγαπώ σε τον Θεόν, τον πλάστην μου κερίστην, που με έβγαλες απ' των βυθών, που μόνος ευηθίσθην. Δάκρυα, να είναι δάκρυα που όλων να φωτίζουν και μόνον των παράδεισων σε μένα να θυμίζουν. Δάκρυα, να είναι ερωτικά αγάπης του Θεού μου, να καταντώ να γίνομαι έξω του εαυτού μου. Δάκρυα που όταν τρέχω συν χαρά να αναβλίζουν, να εφραίνονται οι άγγελοι και δαίμονες να φρύσουν. Δάκρυα να είναι της τρυφής, δάκρυα της αγάπης, να είναι όλα της χάριτος και όχι της απάτης. Ευχαριστώ σε Δέσποτα δια την ανοχήν σου, που με ανέχθηκες, Χριστέ, και έκαμες μαθητήν σου. Στην αγκαλιά σου με έβαλες, έκαμες με παιδί σου, που με τα έργα που έπραξα έγινα αρνητή σου. Όσον καιρό ζω εις την γην, στη μνήμη μου θα σ' έχω, και νοερός τους πόδα σου με δάκρυα θα βρέχω. Να χαίρομαι, να γάλομαι καθήμενος και τρέχον, κι ύστερα με τα θάνατον κοντά σου να με πάρεις, γιατί για μέ υπέφερες ονειδισμούς και δάρεις. Εγώ είμαι ανάξιος το όνομα σου να λέω, και αξίωσον με Δέσποτα παντοτινά να κλαίω. Γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιό ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

στους αμαρτωλούς, στους εχθρούς. Η γλυκύτητα του προσώπου του, η ακτινοβολία της μορφής του, η ομιλητικότητά του και η στοργή του τραβούσαν κοντά του όλες τις τάξεις των ανθρώπων. Σε καμιά περίπτωση δεν υπήρξε ο Κύριος αποκρουστικός, συνοφριωμένος, βλοσιρός, απότομος. Τέτοια ήταν η ευγένεια του Κυρίου, ώστε δεν αρνήθηκε την πρόσκληση Φαρισαίου για να παρακαθίσει σε δείπνο στο σπίτι του, ούτε να φιλοξενηθεί στο σπίτι του αρχιτελώνη Ζακχαίου. Μερικά στιγμιότυπα της ζωής του Κυρίου πολλοί μας διδάσκουν για την ευλογημένη αρετή της ευγένειας. Πρώτον, ο Χριστός, όπως είναι γνωστόν, εκτός από τους φανερούς μαθητές του, είχεν και ορισμένους κρυφούς μαθητές δια το φόβον των Ιουδαίων, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Νικόδημος. Ο Νικόδημος λοιπόν επισκέφθηκε ένα βράδυ των Χριστών με σκοπό να κατατοπιστεί στο θέμα της σωτηρίας και της βασιλείας των ουρανών. Και ο Ιησούς του είπε: «Σε βεβαιώνω πως αν δεν γεννηθεί κανείς ξανά δεν μπορεί να δει τη βασιλεία του Θεού». Τότε ο Νικόδημος του είπε: «Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ηλικιωμένος πια να γεννηθεί ξανά? Μήπως μπορεί να μπει στην κοιλιά της μάνας του για να γεννηθεί άλλη μια φορά?» Ο Νικόδημος, παρόλο που ήταν μαθητής του Κυρίου, δεν είχε καταφέρει να εννοήσει το πνεύμα των λόγων του Κυρίου. Τα όσα αλληγορικά του είπε ο Κύριος τα πήρε κατά γράμμα. Όμως ο Κύριος, χωρίς καθόλου να τον επιπλήξει, να τον αποπάρει, χωρίς καμιά αναγανάκτηση, με ήπιον τρόπον συνεχίζει την απάντηση και του εξηγεί. «Σε βεβαιώνω πως αν κανείς δεν γεννηθεί από το νερό και από το πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στη βασιλεία του Θεού. Ό,τι γεννιέται από τον άνθρωπο είναι ανθρώπινο, ενώ ό,τι γεννιέται από το πνεύμα είναι πνευματικό». Ο Κύριος αντιμετώπισε τον Νικόδημο με πολλή ευγένεια. Πολλές φορές εμείς στα λάθη, στις ατέλειες των άλλων, εκνευριζόμαστε, υβρίζομαι, ηρωνευόμαστε. Η έλλειψη κατανόησης της αδυναμίας του άλλου κάνει τη συμπεριφορά μας αγενή. Η ευγένεια δεν επιτρέπει τέτοιου είδους αντιδράσεις. Υπομονετικά θα συμβουλεύσει, θα διορθώσει το λάθος, θα υπομείνει τη δοκιμασία, θα σταθεί με σεβασμόν απέναντι σε εκείνον που στερείται κρίσης ή και λογικής ακόμη. Θα δείξει καλοσύνη, υπομονή, αγάπη, όπως ο Κύριος των Νικόδημων, αλλά και προς τους άλλους μαθητές του. Δεύτερο, μια μέρα, αναφέρουν οι Ευαγγελιστές, έφερα στον Ιησού παιδιά για να τα ευλογήσει. Οι μαθητές όμως μάλωσαν αυτούς που τα έφεραν. Όταν το είδαν, ο Ιησούς τους είπε: «Αφήστε τα παιδιά να έρχονται σε μένα, μην τα εμποδίζετε, γιατί η Βασιλεία του Θεού ανήκει σε ανθρώπους που είναι σαν και αυτά». Τότε πήραν τα παιδιά στην αγκαλιά του και τα ευλογούσαν, βάζοντας τα χέρια του πάνω τους. Με πόση τρυφερότητα δέχτηκαν τα παιδιά, με πόση στοργή, μεγαλειώδη σκηνή. Ο σεβασμός του Θεού στην προσωπικότητα των παιδιών, η ευγένεια του Ιησού στις πιο μικρές υπάρξεις, τέλειον υπόδειγμα και παράδειγμα για τους αλαζόνες κάθε εποχής. Τρίτον, όταν πάλι κάποιαν άλλη φορά βρέθηκε αντιμέτωπος με γραμματείς και φαρισαίους που κρατούσαν πέτρες και ήταν έτοιμοι να λιθοβολήσουν μια αμαρτωλή γυναίκα, απάντησε με πολύ σοφία και ευγένεια: «Ο αναμάρτητος ημών πρώτος βαλέ το λίθον επ' αυτήν». Δηλαδή, ο όποιος

από σας είναι αναμάρτητος, ας ρίξει πρώτος πέτραν πάνω της. Ο Κύριος μίλησε με ευγένεια σε έναν πλάσμα που όλοι το περιφρονούσαν και της έδωσε θάρρος για μετάνοια. Τέταρτο, στο μυστικό δείπνον συμπεριφέρθηκε με πολλή ευγένεια στον Ιούδα. Με πολλή αγάπη το συμβούλευσε. Ποτέ δεν του φέρθηκε άσχημα και ας προφήτευεν πως κάποιος από τους μαθητές του θα τον πρόδιδε. Του έπλυνεν ακόμη και τα πόδια. Άγγιξεν τα πανάγια χέρια του στα μολυσμένα του πόδια. Ήθελε να το φέρει σε επίγνωση και να τον απαλλάξει από το πάθος της φιλαργυρίας. Στο τραπέζι του μυστικού δείπνου δεν αναφέρει το όνομα του προδότη. Αρκείται μόνο σε μια έμμεση διαβεβαίωση. Ένας από σας θα με προδώσει. Ωστόσο, ο παράνομος Ιούδας ούκη βουλήθη συνιένε. Πέμπτον, κατά την αγωνιώδη στιγμή της προδοσίας, όταν ο Ιούδας επλησίασε τον Ιησούν και του είπεν «Χαίρε Ραββί» και κατεφίλησεν αυτόν, ο Ιησούς απάντησε «Ετέρε εφό πάρει», δηλαδή «Σύντροφε, άφησε το φίλημα και κάνε το έργο σου για το οποίο ήρθες». Αξιοθαύμαστη η ευγένεια που έδειξεν και στην περίπτωση αυτήν. Δεν οργίστηκε, δεν έριξε κεραυνούς στον αχάριστο μαθητή. Του μίλησε με λεπτότητα, συμπάθεια και αγάπη. Έκτον, χαρακτηριστικό είναι και το περιστατικό κατά την ανάκριση του Κυρίου από τους αρχιερείς. Στην ερώτηση του αρχιερέα για τη διδασκαλία του απάντησε «Γιατί ρωτάς εμένα?» ρώτησε εκείνους που άκουσαν τη διδασκαλία μου. Τότε, αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ένας από τους υπηρέτες που ήταν εκεί κοντά έδωσε ένα ράπισμα στον Ιησούν και του είπε «Έτσι απαντάς τον αρχιερέαν. Αν είπα κάτι κακόν, πες ποιο ήταν αυτό. Αν όμως μίλησα σωστά, γιατί με χτυπάς?» του απάντησε ο Κύριος. Απάντησε με συγκινητική ευγένεια. Δεν αγανάκτησε και δεν οργίστηκε. Έλαψε το μεγαλείο της ψυχής του, η απλότητα και η καλοσύνη του. Ο Κύριος μας ήταν πάντοτε ευγενικός. Συμπεριφερόταν με ευγένεια σε όλους.

Ο άνθρωπος που δείχνει πηγαία και αληθινή ευγένεια και όχι επίπλαστην και τεχνική είναι άνθρωπος πνευματικά καλλιεργημένος. Βλέπει τον άλλον, τον συνάνθρωπον του ως εικόναν του Θεού, ως προσωπικότητα και τη σέβεται έστω και αν ο άλλος είναι κατώτερός του κατά την ηλικία, την κοινωνική θέση, τη μόρφωση και τη διανοητική ή ηθική ακόμη στάθμη. Με τη στάση του αυτήν την ευγενική εξυψώνει συγχρόνως και τον εαυτόν του στη συνείδηση των συνανθρώπων του. Ο ευγενής πάντα ξεχωρίζει, γράφει ο θεολόγος Μιχαήλ Μιχαηλίδης. Ο χαρακτήρας του έχει κάτι το ιδιαίτερο που τον κάνει συμπαθητικό στους άλλους ανθρώπους. Είναι ειλικρινής, καθάριος. Τίποτε το προσποιητόν, το φκιασιδωμένον. Η καρδιά του είναι ξάστερος ουρανός. Ο λόγος του είναι σαν το μέλι. Κάθε του λέξη αποπνέει το άρωμα μιας ανώτερης ζωής. Όλοι τον αγαπούν, τον αποζητάνε, το θέλουν κοντά τους. Στα αλήθεια, με την καλή συμπεριφορά και τους καλούς τρόπους κατακτάς τις καρδιές των ανθρώπων. Η ευγένεια σαγηνεύει και εχμαλωτίζει τις ψυχές. Μοιάζει με το νερό που σβήνει τη φωτιά. Δεν είναι σπάνιον το φαινόμενο που ένας λόγος καλός, μια ευγενική χειρονομία, διέλυσεν τις πιο μεγάλες παρεξηγήσεις. Η ευγένεια είναι μεγάλη τέχνη. Δυστυχώς λίγοι τη ξέρουμε και την εφαρμόζουμε όπως πρέπει. Οι πιο πολλοί είμαστε αδέξιοι στο θέμα αυτό. Στην εποχή μας σπανίζουν οι ευγενείς και ευθύς, οι ακέραιοι χαρακτήρες, οι καλοσυνάτοι. Συχνά συναντούμε ανθρώπους με ψεύτικη και υποκριτική ευγένεια, με ωραία υποκριτικά λόγια, ανθρώπους άψογους εξωτερικά και αδιανούς εσωτερικά. Κάθε στιγμή έχει τις δικές της απαιτήσεις. Η ευγένεια προϋποθέτει ψυχολογική γνώση των ανθρωπίνων χαρακτήρων. Η ευγένεια δεν είναι απλά μια αρετή. Μπορούμε να πούμε ότι είναι σύνθεση αρετών. Είναι καρπός και αποτέλεσμα της αγάπης, της ταπείνωσης, της αξιοπρέπειας και του ενδιαφέροντος για όλους. Εάν αγαπούμε πραγματικά τους συνανθρώπους μας, όπως ο Κύριος μας προστάζει να τους αγαπούμε, τότε θα τους τιμούμε, θα είμαστε ευγενικοί απέναντί τους. Οποιασδήποτε θέση και αν κατέχουν, οποιανδήποτε ηλικία και μόρφωση και αν έχουν. Η αγάπη πρέπει να είναι συνδυασμένη με ταπεινοφροσύνη. Έτσι δεν θα θεωρούμε υποτιμητικών και αν ακόμη είμαστε μεγάλοι και σοφοί να εκδηλώνουμε την αγάπη και την ευγένειά μας σε μικρότερους και απλούστερους συνανθρώπους μας. Η αγάπη και η ταπεινοφροσύνη κάνει την ευγένεια αναφθόρμητη και φυσική. Η ταπείνωση και η αγάπη χρειάζεται και όταν ο συνάνθρωπός μας, παρόλη την ευγενική μας συμπεριφορά απέναντί του, μας φέρεται υποτιμητικά, απότομα. Δεν θα ανταποδώσουμε τότε το κακό. Δεν θα νικηθούμε από το κακό, αλλά θα φροντίσουμε να νικήσουμε εν το αγαθό το κακό, σύμφωνα με τη συμβουλή του Αποστόλου Παύλου. Η ευγένεια δεν είναι καρπός μιας ξηρής διδασκαλίας και τυπικής μάθησης. Δεν εξαρτάται μόνον από τη γνώση ορισμένων κανόνων καλής συμπεριφοράς, ούτε από τη συχνή χρήση των λέξεων «παρακαλώ», «ευχαριστώ», «συγγνώμη». Η ευγένεια δεν περιορίζεται σε ορισμένες ώρες ή περιστάσεις και πρόσωπα. Να είμαστε προς όλους ευγενείς, όχι μόνο σε ορισμένους
που κατέχουν αξιώματα και επίζηλες κοινωνικές θέσεις, ακέραιοι στη συμπεριφορά, σοβαροί στις εκφράσεις, ευγενικοί στο σπίτι αλλά και έξω από το σπίτι. Όταν λέγω ευγένεια, γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, δεν εννοώ εκείνη που νομίζουν οι πολλοί. Όχι, δεν αρμόζει σε εμάς τους χριστιανούς να θαυμάζουμε αυτήν την ευγένεια, αλλά εννοώ εκείνη την ευγένεια την οποία χαρακτηρίζει ευσέβεια και ενάρετος βίος και η ανύψωση προς το πρώτον αγαθόν, το Θεόν, από τον οποίον εδημιουργηθήκαμε. Αυτά είναι απόδειξη μοναδική της ευγένειας. Η ευγένεια είναι έκφραση και εκδήλωση μιας ολοκληρωμένης χριστιανικής προσωπικότητας που μόνο η χάρη του Αγίου Πνεύματος μορφοποιεί. Για την ευγένεια γράφτηκαν μεταξύ των άλλων και τα πιο κάτω. Η ευγένεια είναι το λάδι που ανοίγει κάθε σκουριασμένη κλειδαριά. Η αληθινή ευγένεια είναι σαν το καθαρό χρυσάφι που δεν σκουριάζει ποτέ. Η ευγένεια στοιχίζει λίγον αλλά αξίζει πολύ. Οι ευγενικοί τρόποι και στην πιο σκληρή αντίθεση δημιουργούν η ποιότητα. Οι βίαιοι τρόποι και στην πιο δίκαιη απέτηση φέρουν σκληράδα. Σεβασμός χωρίς ευγένεια είναι ενοχλητικός. Θάρρος χωρίς ευγένεια είναι βαρβαρότητα. Η ευγένεια είναι το θεμέλιο της σωστής κοινωνικότητας, γράφει ο πατήρ Βασίλειος Θερμός. Απαραίτητη να τη δείξουμε στο σημερινό άνθρωπο που βασανίζεται από τη μοναξιά του, που ταλαιπωρείται από την αγριότητα της κοινωνίας και από τη βαναυσότητα των ψυχών. Η ευγένεια ρίχνει τη γέφυρα προς τον άλλον, ανοίγει την επικοινωνία. Και όμως πώς χρησιμοποιήθηκε και πώς χρησιμοποιείται η ευγένεια? Για να σκεπάσει άλλα αντίθετα συναισθήματα πολλές φορές. Πώς οι άνθρωποι γίνονται επιφυλακτικοί όταν συναντούν την ευγένεια? Ίσως διότι η ευγένεια που συνάντησαν μέχρι τώρα ήταν ψυχρή, επιφανειακή, δεν είχε το ενδιαφέρον, το γνήσιον και ειλικρινές ενδιαφέρον για τον άλλον, ανοίγει την πόρτα της επικοινωνίας.

Φυσικά αναφέρει ο μακαριστός Μητροπολίτης Ετωλοακαρνανίας Θεόκλητος, το να είναι κανείς ευγενής είναι κάτι το πηγαίον. Η ευγένεια έχει τις ρίζες της στο εσωτερικό του ανθρώπου. Είναι όμως και οι εξωτερικές εκδηλώσεις της ευγένειας, με λόγια, με συναισθήματα, με κινήσεις και διαθέσεις, ο άνθρωπος εξωτερικεύει το θησαυρό της ψυχής του. Γι' αυτό πρέπει να προσέχει κανείς τις εκδηλώσεις του, γιατί έχουν βαθύτερη σημασία. Μερικοί δεν δίνουν σημασία στο σημείο αυτό. Εγώ δεν προσέχω τους τύπους, λένε, αρκεί να αισθάνομαι μέσα μου την ευγένεια. Και αν δεν δείξω στον άλλον ευγένεια, αρκεί ότι υπάρχει αυτή μέσα στην καρδιά μου. Το πράγμα όμως δεν είναι έτσι. Συνήθως αυτοί που λένε τα λόγια αυτά παραλείπουν όχι μόνο τους τύπους αλλά και την ουσία. Άλλοι πάλι προσέχουν μόνο τους τύπους, την εξωτερική προσποιητή ευγένεια. Προσέχουν την εθιμοτυπία, ορισμένους κανόνες που απλώς εντυπωσιάζουν χωρίς να καλλιεργούν τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου. Το πρωτόκολλο, η εθιμοτυπία, οι λεπτές προσποιητές εκφράσεις μένουν στην επιφάνεια, δεν δημιουργούν βάθος στον άνθρωπο. Αυτά ο Κύριος θα τα ονόμαζε φαρισαϊσμόν. Είναι γνωστή η παρομοίαση του Κυρίου που ονομάζει τους φαρισαίους τάφους και κονιαμένους. Ήτιν εσ έξωθεν με φαίνονται ωραίοι, έσωθεν δε γέμους συνοστέων νεκρών και πάσης ακαθαρσίας. Έτσι είναι και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι χωρίς να προσέχουν τον εσωτερικό τους κόσμο δίνουν προσοχή μόνον στην εξωτερική τους εμφάνιση και συμπεριφορά. Πόσες φορές εξαπατώμαστε από τις εξωτερικές αυτές ενέργειες πολλών ανθρώπων, εμφανίζονται ευγενικοί, λεπτεπίλεπτοι στους τρόπους, γλυκομήλητοι, με όλους τους πληθυντικούς, συζητάνε με το Γάντι και εντυπωσιάζουν. Και όταν τους δεις σε κάποιαν άλλη στιγμή, που αυθόρμητα εκδηλώνεται ο εσωτερικός τους κόσμος, εκπλήσσεσαι για αυτή η άψογη στην εμφάνιση και με λιστάλαχτη στη γλώσσα παρουσιάζουν χιδεότητα, πάθη τρομερά, αδικίες, αφθάδια, θυμών, ακόμα και απιστία. Οι τύποι αυτοί παρουσιάζονται με δύο πρόσωπα. Άλλα έχουν στην καρδιά τους και άλλα στα χείλη. Αλλάζουν τακτική ανάλογα με τις περιστάσεις και το περιβάλλον. Φυσικά οι άνθρωποι αυτοί με την προσποιητή ευγένεια αλλά με τον ακάθαρτον εσωτερικό κόσμο είναι υποκριτές. Δεν ωφελούνται και δεν ωφελούν. Ο επίσκοπος Κισάμου και Σελήνου Ιρηναίος προσθέτει: η ευγένεια είναι έναν προσόν που όλοι μας θέλουμε να το έχουμε. Η καλή τρόπη, η ευγενή συμπεριφορά, το κοινωνικό φέρσιμο, το savoir vivre, όπως λέγουν οι οδηγοί της καλής συμπεριφοράς της εποχής μας, είναι ένα δείγμα ή επιτέλους ένα χρήσμα πολιτισμού που το επιδιώκουν όλοι οι άνθρωποι. Οικογενειακή αγωγή, σχολεία, βιβλία, μόδες και κανονισμοί εργάζονται για αυτόν τον σκοπό και προσπαθούν να μας εφοδιάσουν με καλούς τρόπους στην ενδυμασία, στο φαγητό μας, στο χαιρετισμό, στη συνάντηση και σε κάθε επαφή μας με τους άλλους ανθρώπους. Στα τελευταία μάλιστα χρόνια που το savoir vivre έγινε απαραίτητο για μερικά νεότερα επαγγέλματα όπως είναι ο τουρισμός, η διπλωματία και άλλα παρόμοια, υπάρχουν και ειδικά ινστιτούτα που μαθαίνει κανείς το φέρεστε για να επιτυχάνει και να κερδίζει πολλά.
Υπάρχει λοιπόν μια εξωτερική, εμπορική και διπλωματική, ας πούμε, ευγένεια που δημιουργεί βέβαια και αυτή έναν ευχάριστον κλίμα και εχμαλωτίζει με τους καλούς τρόπους το βάθος της, όμως υπάρχει μια ιδιοτέλεια και πολλές φορές μεγάλος κίνδυνος. Πόσες φορές πίσω από τους καλούς τρόπους μιας υποκριτικής ευγένειας και πόσες φορές πίσω από τα τυπικά χαμόγελα και τις θερμές χειραψίες της ψευδοφιλίας, της κολακίας και των μεγάλων υποσχέσεων υπάρχει μόνο απάτη και μόνο συμφέρον. Και πόσες φορές όλοι αυτοί οι καλοί τρόποι δεν είναι τίποτε άλλο παρά μόνο οι μαλακές πετονιές μιας φαρμακερής αράχνης που μας τυλίγει σιγά σιγά ώσπου να μας φιχτοδέσει στα δίχτυά της και να μας καταστρέψει. Δεν είναι σωστό βέβαια να παρεξηγούμε κάθε καλή συμπεριφορά και δεν θέλουμε να πούμε πως σε κάθε χαμόγελο του συνανθρώπου μας εμείς πρέπει να τρομάζουμε και να τοποθετούμε το σήμα κίνδυνος θάνατος. Όμως τα πράγματα και η καθημερινή ζωή μας φωνάζουν δυστυχώς πολύ ομά για αυτόν τον κίνδυνο και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.

Ωστόσο, συνεχίζει ο μακαριστός επίσκοπος Ειρηναίος, υπάρχει και μια άλλη ευγένεια που δεν είναι ούτε τυπική ούτε διπλωματική. Είναι μια ευγένεια που πηγάζει σαν το κρυστάλλινο νερό από το βάθος των ωραίων και των ευγενών ψυχών και συμπληρώνεται με το μεγάλο χριστιανικό δόγμα «Αγαπήσεις τον πλησίο σου ως σε αυτόν». Δεν αρνούμαστε πως υπάρχει σε πολλούς καλούς ανθρώπους μια πηγαία και φυσική καλοσύνη που θα έλεγε κανείς πως η ευγένεια αυτή δεν έχει ανάγκη από τη χριστιανική συμπαράσταση. Γνωρίζουμε όμως πως και τα γενναιότερα και ευγενέστερα ανθρώπινα αισθήματα δεν είναι ανεξάντλητα και δεν αντέχουν προπάντων στις σκληρές δοκιμασίες που συχνά τα υποβάλλουν οι σκληρότητες της ζωής. Γι' αυτό και εδώ, άλλη μια φορά, ενώνοντας τη φύση με τη χάρη, υποστηρίζομαι πως η ευγένεια που θα σφυριλατηθεί στο καμίνι της χριστιανικής φλόγας δεν θα εξαντληθεί και δεν θα κουραστεί ποτέ, όσες φορές και αν πληγωθεί από τα βέλη της πικρίας και της ανθρώπινης αχαριστίας. Είναι εύκολο πράγμα να είναι κανείς ευγενής και καλός όταν οι άλλοι εκτιμούν και ανταποδίδουν την ευγένειά του. Το να παραμένει όμως κανείς ευγενής και γενναιόδωρος και όταν οι άλλοι τον πικραίνουν και τον πληγώνουν, σε αυτό μόνο μια υπεράνθρωπη και υπερφυσική ψυχή μπορεί να αντέξει και να κρατηθεί. Ναι, υπάρχει μια χριστιανική ευγένεια, μια ευγένεια που είναι καθαρή, ανυστερόβουλη, μια ευγένεια που προσέχει και τη διάθεση της ψυχής και την έκφραση της γλώσσας, μια ευγένεια που μετρά τα λόγια της και δεν επιτρέπει ούτε να ονομάζομαι τον συνάνθρωπό μας ρακά, δηλαδή ανόητον. Οι λέξεις ανόητος και βλάκας είναι σήμερα τα επιικέστερα επίθετα με τα οποία συνηθίζομαι να προσφωνούμε εκείνους που είναι γύρω μας. Και είναι ίσως μαλακότερες οι λέξεις αυτές όταν λογαριάσει κανείς τις βαθύτερες και προσβλητικές, τις εξευτελιστικές και τις σκληρότερες εκφράσεις που χρησιμοποιούμε στους θυμούς μας, στα αστεία και στους χαρακτηρισμούς μας για τους άλλους. Και όμως και αυτό το αθώο ρακά, το θεωρεί ένοχον η ανθρωπιστική νομοθεσία της επί του όρους ομιλίας και το απαγορεύει η χριστιανική ευγένεια. Γιατί μπορεί να είναι κανείς απερίσκεπτος και ανόητος, μα πρέπει άραγε εμείς να του ανοίγουμε περισσότερον την πληγή αυτήν με τη βαριά μας γλώσσα? Δεν υπάρχει τάχα άλλος τρόπος να ξυπνήσουμε την προσοχή του και να το διορθώσουμε? Και αν μετρώντας τη λέξη ρακά με τη χιδεότητα της χοντροκομμένης ψυχής μας βρίσκομαι την προσβολή της μικρή και ασήμαντη, γιατί τάχα να μην την μετρήσουμε και με το μετράδι μιας ανώτερης ευαισθησίας? Γιατί να μην την μετρήσουμε με το μετράδι της απόλυτης ευγένειας? Μας παρηγορεί βέβαια η σύγκριση των κακιών και των σφαλμάτων μας με εκείνον που είναι το χειρότερο και το βαθύτερο μέσα στις ανθρώπινες αδυναμίες. Γιατί όμως να μην κάνουμε τη σύγκριση αυτήν και με εκείνον που είναι το καλύτερο και το ευγενέστερο μέσα στην αρετή του ανθρώπου? Γιατί να μην κάνουμε τη σύγκριση αυτήν και με εκείνον που είναι το απόλυτο ιδανικό μέσα στον ηθικό νόμο? Γιατί να μην κάνουμε τη σύγκριση αυτήν με το πνευματικό εκείνο μεγαλείο που μας καλεί η φύση μας και ο προορισμός μας? Ως δαν είπε το αδελφό αυτού ρακά, ένοχος έστε. Πόσο χαίρομαι αυτήν την ευαγγελική λεπτότητα που δεν θέλει καθόλου να αγγίξει και να τσαλακώσει τη βελουδένια επιφάνεια της καρδιάς των άλλων.
Πόσο χαίρομαι αυτόν τον λεπτό γούστο, αυτήν την παρθενική ευγένεια με την οποία ο οδηγός της καλής συμπεριφοράς του χριστιανικού βίου μας μαθαίνει να πλησιάζουμε και να μιλούμε στους άλλους. Πόσο γοητεύομαι από το φως που ακτινοβολεί από τα ηλαρά πρόσωπα των Αγίων της Εκκλησίας μας, από τα πρόσωπα εκείνων που νίκησαν τις ανθρώπινες αδυναμίες και ζήσανε μέσα στην ευγένεια και την καθαρότητα. Και όμως οι χριστιανοί εκάναμε πολλές φορές το μεγάλο σφάλμα να κρύψουμε την ευγένεια αυτήν πίσω από μια μεταφυσική κατήφια, πίσω από μια σκυθροπή σοβαρότητα, και αφήσαμε τον κόσμο να γεμίσει από μια ψεύτικη και απατηλή ευγένεια που πήρε σιγά σιγά το θράσος να παρουσιάζεται σαν μοντέρνος πολιτισμός και να κατηγορεί τον αληθινό πολιτισμό της ψυχής σαν οπισθοδρομικών και ακοινώνητων. Καταλήγοντας, ο σεβασμιότατος Κισάμου Ειρηναίος λέγει απευθυνόμενος στους χριστιανούς: τα τελευταία του τούτα λόγια είναι διασκευασμένα και περιληπτικά. Χριστιανοί μου, αν υπάρχει μέσα στη ψυχή μας ένα φως, το φως αυτό πρέπει να φεγκοβολεί στα πρόσωπά μας και να γίνεται γλυκοκοίταγμα, χαμόγελο και όμορφος λόγος. Αν πιστεύουμε στην αλήθεια του Ευαγγελικού Λόγου, εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα, τότε να προσέξουμε τη γλώσσα μας όταν μιλούμε, όταν αστειευόμαστε, όταν θυμώνουμε, όταν παραπονούμαστε, όταν κρίνουμε και μετρούμε τον αδελφό μας, τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπό μας. Να συμβάλλουμε στο να καθαριστεί η γλώσσα του κόσμου από τις ιστερικές κραυγές, από τα βιβλία και τα τραγούδια που υβρίζουν και εξευτελίζουν τον άνθρωπο. Να υπερασπιζόμαστε τον αδελφό μας, τον άνθρωπο, από τις προσβολές και τις αδικίες του κόσμου. Σε κάθε άνθρωπο, όποιος και αν είναι, υπάρχει η εικόνα του Θεού, και όποιος κακολογεί τον άνθρωπο υβρίζει τον ίδιο τον Θεό. Με τη συμπεριφορά μας να δείξουμε στον κόσμο πως υπάρχει επιτέλους και μια χριστιανική ευγένεια. Αγαπητοί μου ακροατές, φτάσαμε και σήμερα με τη βοήθεια του Θεού στο τέλος της εκπομπής μας. Να είστε όλοι καλά, ο Θεός μαζί σας.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

περιπεροντικών. Σταλαγματιές από την πατερική σοφία. Η άνωθεν σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επιικής, ευπηθής, μεστή ελέους και καρπών αγαθών, ευδιάκριτος, ανυπόκριτος.

Κάποτε ο μέγας πατήρ του κοινοβιακού συστήματος, Όσιος Παχώμιος, βρισκόταν σε μια από τις πολυάριθμες μονές που ο ίδιος είχε ιδρύσει. Ξαφνικά πήρε ειδοποίηση πως ένας αδελφός από το μοναστήρι των Χινοβοσκιών, βαριά άρρωστος, τον ζητούσε. Έφυγε βιαστικά με την προαίσθηση πως κάτι σοβαρό συνέβαινε. Πήρε μαζί του και 2-3 από τους γεροντότερους μοναχούς. Δεν είχε φτάσει καλά-καλά στο μέσο του δρόμου η μικρή συνοδεία, όταν ο Όσιος στάθηκε εκστατικός. Ο αέρας είχε γεμίσει από μελωδικούς ήχους ψαλμωδίας. Ο άνθρωπος του Θεού ύψωσε το βλέμμα στον ουρανό και είδε την ψυχή του αδελφού να ανεβαίνει, ενώ προπορεύονταν τάγματα αγγελικά που έψαλαν τα υπερκόσμια εκείνα άσματα. Οι μοναχοί που συνόδευαν τον Όσιο ούτε έβλεπαν ούτε άκουγαν τίποτε ασυνήθιστο και απορούσαν γιατί είχε σταθεί έτσι στη μέση του δρόμου. «Ας μην αργοπορούμε, πάτερ», του υπενθύμησαν, «για να προλάβουμε τον ετοιμοθάνατο». «Περιττώτους», αποκρίθηκε εκείνος, και η ικανοποίηση ήταν διάχυτη στη μορφή του. «Ο αδελφός μας πορεύεται τη στιγμή αυτή τη μακαρία οδό». Ενώ περπατούσε κάποτε, φιλοσοφώντας πολύ βαθιά στην έρημο, ο Μέγας Μακάριος βρήκε παραπεταμένο ένα ανθρώπινο κρανίο. Το σάλεψε με το ραβδί του και σαν να ήταν ζωντανό το ρώτησε: «Ποιος είσαι?» «Ιερεύς της Ίσιδος», αποκρίθηκε εκείνο, σαν να το βίαζε μυστηριώδης δύναμης να μιλήσει. «Εσύ είσαι ο Μακάριος, δεν είναι έτσι? Άκουσε λοιπόν. Κάθε φορά που νιώθεις συμπάθεια για τους κολασμένους και προσεύχεσαι για αυτούς, παίρνουν λίγη άνεση. Όσιος βρήκε την ευκαιρία να ρωτήσει για τις τιμωρίες του Άδου και για την άνεση που μπορεί να δοθεί στους δυστυχισμένους φυλακισμένους του. Όσο απέχει ο ουρανός από τη γη», εξήγησε το κρανίο, «τόση απόσταση πιάνει η βασανιστική φωτιά. Εμείς βρισκόμαστε στη μέση και είναι αδύνατο να ειδούμε ο ένας τον άλλο στο πρόσωπο, γιατί έχουμε στραμμένα τα νότα. Αλλά όταν κάποιος ευσεβεί στη γη προσεύχεται για μας, τότε γυρίζομαι και βλέποντας ο ένας τον άλλο παίρνουμε μικρή παρηγοριά. Καταραμένη η ώρα που γεννήθηκε στον κόσμο ο άθλιος αμαρτωλός. Καλύτερα να μην είχε γεννηθεί, όπως είπε ο Χριστός για τον Ιούδα», αναστέναξε πάλι ο Όσιος. Ύστερα ρώτησε πάλι το κρανίο: «Υπάρχουν και μεγαλύτερα βασανιστήρια?» «Ω, βέβαια, κάτω από μας. Ποιοι πάνε εκεί?» «Εμείς που δεν γνωρίσαμε ποτέ τον αληθινό Θεό», είπε ο απόκοσμος συνομιλητής, «βρίσκομαι κάποιο έλεος. Εκείνοι όμως που τον γνώρισαν, αλλά με τα έργα τον αρνούνται, βασανίζονται ανελέητα. Όταν πήρε τις πληροφορίες που παραχώρησε ο Θεός, έθαψε το κρανίο ο Όσιος και συνέχισε το δρόμο του, θρηνώντας τους αμετανόητους αμαρτωλούς και μάλιστα τους χριστιανούς». Ενώ συμπροσευχόταν κάποτε με τους μαθητάς του αβάσιλου ονός, έπεσε σε έκσταση και έμεινε πολλή ώρα γονατισμένος, ακουμπώντας το κεφάλι του στη γη. Όταν σηκώθηκε τον είδαν κλαμμένο. «Γιατί θλίβεσαι, αβά?» τον ερώτησαν οι αδελφοί. Ο Όσιος τότε αναγκάστηκε να τους φανερώσει πως ο νους του την ώρα της προσευχής ξεπέρασε τον γήινο κόσμο και έφτασε στη μερική κρίση και είδε πολλούς μοναχούς να καταδικάζονται και να οδηγούνται στην κόλαση, ενώ πολλοί κοσμικοί ανέβαιναν στην αιώνιο βασιλεία. Η καταδίκη εκείνων που άφησαν τον κόσμο για να αφιερώσουν τον εαυτό τους ολοκληρωτικά στη λατρεία του Θεού τόσο έθλιβε τον Όσιο που σ' όλη του τη ζωή πενθούσε για αυτούς και το δάκρυ δεν στέγνωσε στα μάτια του. Δεν ήθελε να βγαίνει έξω από το κελί του και όταν αναγκαζόταν να το κάνει σκέπαζε με το κουκούλι το πρόσωπο να μην βλέπει τον γύρω κόσμο. Δύο αγαπημένα αδέλφια συμφώνησαν να σκητέψουν. Βγήκαν στην έρημο και έφτιαξαν δύο χορτοκαλίβες σε αρκετή απόσταση τη μια από την άλλη. Έβαλαν και αυστηρούς κανονισμούς στον εαυτό τους να μην

βγαίνουν έξω από τις καλύβες τους και να μην βλέπονται μεταξύ τους, για να μην σκορπίζεται ο νους τους στα εγκόσμια, αλλά να κάνει καθένας μόνος με σιωπή το εργό χειρό του, να προσεύχεται αδιαλείπτος και να αγωνίζεται για τη βασιλεία των ουρανών. Ύστερα από μερικά χρόνια, ο νεότερος αρρώστησε βαριά. Όταν το έμαθαν οι γύρω ερημίτε, πήγαν να τον επισκεφθούν. Τον βρήκαν σε έκσταση. «Τι είδες, αδελφέ?» τον ερώτησαν έκπληκτοι, σαν συνήλθε. «Οι θείοι άγγελοι», τους φανέρωσε εκείνος, που είχε πάψει πια να ζει για το γήινο κόσμο, «πήραν τον αδελφό μου και εμένα και μας ανέβαζαν στον ουρανό. Οι δυνάμεις τους κόλους όρμησαν να μας εμποδίσουν. Εμείς όμως, περιτριγυρισμένοι από τους προστάτες μας, περάσαμε ανενόχλητοι. Εκείνοι τότε ντροπιασμένοι φώναζαν: «Μεγάλη δύναμη έχει η αγνότητα». Καθώς εκμυστηρευόταν αυτά, ο αδελφός τους πατέρες εκοιμήθη. Εκείνοι έστειλαν να ειδοποιήσουν τον αδελφό του, αλλά τον βρήκαν νεκρό.

Την ακόλουθη ιστορία τη διηγήθηκε στον πνευματικό της μια αφιερωμένη στο Θεό Παρθένος και εκείνος την έγραψε όπως ακριβώς την άκουσε από το στόμα της για να τη μάθουν κι άλλοι να ωφεληθούν ψυχικά. Οι γονείς που με έφεραν στον κόσμο ήσαν εντελώς ασύμφωνοι στο χαρακτήρα και με αντίθετες κατευθύνσεις στη ζωή. Ο πατέρας μου ήταν πολύ αγαθός άνθρωπος, πράος, ταπεινός, επιοικής, αφάνταστα ελεήμων, σόφρον και εγκρατής, πολύ ευαίσθητος στην υγεία του. Αφότου είμαι σε θέση να θυμάμαι, τον έβλεπα τον περισσότερο καιρό άρρωστο στο κρεβάτι, οχρό και αδύνατο. Υπόφερε όμως με θαυμαστή υπομονή. Ποτέ δεν τον άκουσε κανείς να παραπονιέται για τη βασανιστική αρρώστια του. Στα μικρά διαστήματα που ανάρωνε, επιστρατούσε στα χτήματά του. Το μεγαλύτερο μέρος από τα κέρδη του τα μοίραζε στους φτωχούς. Με το υπόλοιπο συντηρούσε τη μικρή του οικογένεια, δηλαδή τον εαυτό του, τη μητέρα μου και μένα. Κοντά στις άλλες του αρετές, ο καλός μου πατέρας είχε αποκτήσει και τη σιωπή. Σπάνια μιλούσε, πολλοί τον νόμιζαν άλαλο. Και αυτό γιατί προσευχόταν διαρκώς στο Θεό με το νου και την καρδιά του. Η μητέρα αντιθέτως ήταν τύπος γυναίκας του κόσμου. Αγαπούσε με πάθος την καλοπέραση, τις διασκεδάσεις, τα πολλά στολίδια και φορέματα. Έκανε τόσο πολύ δάπανη ζωή που είχαμε πάντα οικονομικές στενοχώριες. Θύμωνε και φιλονικούσε διαρκώς μέσα και έξω από το σπίτι. Τόσο δε φλίαρη και πολυπράγμων ήταν η καημένη που ήξερε καλά όλα τα νέα της μικρής μας πόλεως και ακόμη ό,τι γινόταν έξω από αυτήν. Φύλαυτη καθώς ήταν, φρόντιζε πρώτα για τον εαυτό της και ύστερα για την οικογένειά της. Για τον άντρα της δεν έδειχνε καμιά στοργή και με τη φανερή της αντιπάθεια μεγάλωνε τα βάσανά του. Παρόλα της τα ελαττώματα και την άκρα τη ζωή που έκανε, είχε υγεία και γεροδεμένο σώμα. Ποτέ δεν θυμάμαι να αρρώστησε. Ενώ ήμουν ακόμη μικρό κοριτσάκι, ο πατέρας πέθανε ύστερα από βασανιστική αρρώστια. Συνέβη και αυτό ακόμη στο θάνατό του που μου έκανε τρομακτική εντύπωση. Έγινε τέτοια πρωτοφανής κακοκαιρία, αέρας, βροχή, κεραυνή που ήταν αδύνατο να βγούμε να τον θάψουμε. Κρατήσαμε έτσι το λείψανο 3 μέρες άταφο στο σπίτι. Τέλος 2 άντρες από τους συγγενείς μας αναγκάστηκαν με πολλή δυσκολία να το μεταφέρουν στο κημητήρι και να το θάψουν πρόχειρα, γιατί δεν αντέχαμε άλλο να βλέπουμε τον νεκρό στο σπίτι. Περιφρονημένος και στο θάνατό του ο καλός μου πατέρας, αφού ούτε κηδεία του έγινε. Μερικοί κακοί γείτονες μάλιστα, βλέποντας τις τόσες κακομοιριές, τον κακολογούσαν. Ποιος ξέρει τι αμαρτίες έχει κάνει, έλεγαν, αφού δεν αφήνει ο Θεός ούτε να ταφεί. Η μητέρα μου, ύστερα από το θάνατο του πατέρα, ανεμπόδιστα πια, πήρε τον ηθικό κατήφορο και μετάβαλε το σπίτι μας σε τόπο ακολασίας. Αλλά δεν έζησε πολύ. Πέθανε ξαφνικά, ενώ είχε σπαταλήσει στο μεταξύ ότι είχε απομείνει από την περιουσία του πατέρα μου. Οι φίλοι της όμως της έκαναν μεγαλοπρεπή κηδεία και ήταν ένας καιρός θαυμάσιος. Αυτό το πρόσεξα ιδιαιτέρως. Εγώ που είχα περάσει πια την παιδική μου ηλικία και είχαν αρχίσει να με κυριεύουν οι νεανικές ανησυχίες, βρέθηκα ολομόναχη στον κόσμο και σε μεγάλη αμηχανία τι δρόμο να ακολουθήσω. Οι σκέψεις με βασάνιζαν. Πρέπει χωρίς άλλο να φτιάξω μόνη μου τη ζωή μου, αφού δεν έχω πια προστάτες, έλεγα στον εαυτό μου. Αλλά ποιο δρόμο να διαλέξω. Έχω μπροστά μου 2 διαφορετικά παραδείγματα, της μητέρας και του πατέρα. Εκείνος καλός μα δυστυχής, κατατρεγμένος στη ζωή και στο θάνατο, αδύνατο να φύγει από το νου μου το άταφο σώμα του. Αν άρεσε στο Θεό, γιατί τον βασάνισε τόσο? Η μητέρα δεν είχε κάνει ηθική ζωή, το είχα καλά αντιληφθεί. Είχε όμως όσα αγαθά μπορεί κανείς να επιθυμήσει. Υγεία, καλοπέραση, πολλές γνωριμίες και έφυγε ευχαριστημένη από τον κόσμο, μπορεί να πει κανείς. Όσο πιο πολύ συλλογιζόμουν το πράγμα και έκανα με το μικρό μυαλό μου σύγκριση, τόσο περισσότερο έκλεινα η ταλέπορη να ακολουθήσω τη ζωή της μητέρας. Ο φιλάνθρωπος Θεός όμως με σπλαχνίστηκε και μου οδήγησε στον ίσιο δρόμο με αυτό τον παράδοξο τρόπο. Μια νύχτα που έπεσα να κοιμηθώ, κάνοντας πάλι τις ίδιες σκέψεις, είδα ένα αποκαλυπτικό όνειρο. Ένιωσα ξαφνικά να ανοίγει η πόρτα του δωματίου μου
και να μπαίνει μέσα ένας νέος με φωτεινό πρόσωπο και αφάνταστα μεγαλοπρεπής. Ήλθε κοντά μου. Μου έριξε βλέμμα διαπεραστικό, σαν να ήθελε να ερευνήσει τα πιο απόκρυφα της καρδιάς μου. «Τι σκέπτεσαι?» με ρώτησε με φωνή ασυνήθιστα αυστηρή, αλλά μελωδική. Ξαφνιάστηκα, τρόμαξα και κόπηκε η μιλιά μου. Εκείνος επέμενε. «Φανέρωσε ευθύς τη σκέψη σου». Όσο πιο αυστηρός γινόταν ο άγνωστος εξεταστής, τόσο εγώ παρέλυα από φόβο. Αφού δεν έπαιρνε απάντηση, φανέρωσε μονάχος τις σκέψεις που τόσο με βασάνιζαν. Μου έλεγε με ακρίβεια το κάθε τι που είχε περάσει από το νου μου και που εγώ γνώριζα, ώστε δεν μπορούσα να αρνηθώ, ούτε να δικαιολογήσω τον εαυτό μου. Έπεσα τότε σαν κατάδικη στα πόδια του και τον παρακαλούσα με λιγμούς να με συγχωρήσει. Έδειξε πως με λυπήθηκε, γιατί άλλαξε αμέσως ύφος. Ακολούθησε με, πρόσταξε. Με πήρε από το χέρι και σαν αστραπή, με έφερε σε μια απέραντη πεδιάδα γεμάτη φως και ομορφιά. Δεν θα επιχειρήσω να την περιγράψω, γιατί δεν περιγράφονται τα περίγραπτα. Ευτυχισμένα όντα απολάμβαναν μεγαλύνει τα υπερκόσμια εκείνα κάλλη. Ανάμεσά τους αναγνώρισα τον πατέρα μου. Με είδε και εκείνος. Ήλθε κοντά μου. Με πήρε στην αγκαλιά του. Πόση ασφάλεια και ευτυχία ένιωσα εκεί μέσα. Δεν ήθελα ποτέ πια να τον αποχωριστώ. Σφίχτηκα επάνω του και τον παρακαλούσα να μην με αφήσει να φύγω. «Κράτησέ με για πάντα κοντά σου, καλέ μου πατέρα. Τώρα δεν γίνεται αυτό που ζητάς». Η φωνή του έγινε σοβαρότερη. «Αν ακολουθήσεις τα ίχνη μου, θα ετοιμάσεις εδώ διαμονή. Από τη θέλησή σου εξαρτάται». Με κοίταξε με τρυφερότητα και φίλησε τα μάτια μου για να σκουπίσει τα δάκρυά μου. Ο συνοδός μου έκανε νόημα να τον ακολουθήσω πάλι. Εγώ όμως δεν εννοούσα να φύγω από την αγκαλιά του πατέρα μου. Τότε εκείνος ήλθε και με τράβηξε από το χέρι. «Είναι ανάγκη», είπε, «να ειδείς και τη μητέρα σου». Τον ακολούθησα, λυπημένη που με χώρισε από την ευτυχία μου. Τώρα κατεβαίναμε. Κατεβαίναμε όλο και πιο βαθιά, σε ένα τόπο ακάθαρτο, σκοτεινό, πληκτικό. Κόπηκε η αναπνοή μου από τη βρωμιά και το φόβο. Τερατώδεις μορφές περιφέρονταν παντού. Δυστυχισμένες ψυχές βασανίζονταν, χωρίς ίχτο, από φλόγα άσβεστη. Ανάμεσά τους είδα τη μητέρα μου, βυθισμένη ως το λαιμό, σε εκείνο που μου φάνηκε σαν βρωμερή λάβα. Οι κραυγές της έβγαιναν σπαραχτικές, η στεναγμή της αδιάκοπη. Το τρομερό τρίξιμο των δοντιών ξέσκιζε την καρδιά σου. Θα με αναγνώρισε, γιατί ξέσπασε σε ασυγκράτητο θρήνο. Αλίμονο σε μένα την αθλία. Να τι κέρδισα για τόσο λίγη γειτονή. Απελπισία και βάσανα χωρίς τέλος. Λόγια απεγνωσμένα. Κόντευα να μείνω νεκρή από τη θλίψη μου. Η δυστυχισμένη μητέρα μου γύρισε και με είδε. «Λυπήσου, παιδί μου, εκείνη που σε γέννησε και σε μεγάλωσε», άρχισε να φωνάζει απελπισμένα. «Άπλωσε το χέρι σου να με βγάλεις από αυτή την οδύνη». Τι να έκανα, σπάραζε η ψυχή μου από τη λύπη. Άπλωσα το χέρι, νομίζοντας πως μπορούσα να βοηθήσω εκείνη που με είχε φέρει στον κόσμο. Μα ένιωσα τέτοιο πόνο αγγίζοντας τη λάβα που ξέσπασα σε δυνατές κραυγές. Αναστάτωσα τη γειτονιά. Σε λίγο το σπίτι γέμισε κόσμο. Με βρήκαν σε κακά χάλια. Πολλοί νόμιζαν πως είχα χάσει τα λογικά μου. Ήταν αδύνατο να εξηγήσω τι μου συνέβαινε. Έδειχναν τη φοβερή πληγή που μου άφησε στο χέρι εκείνο το κάψιμο για να τους δώσω να καταλάβουν πως εξαιτίας της βασανιζόμουν. Έμεινα πολύ καιρό στο κρεβάτι, βαριά άρρωστη. Όταν με τη χάρη του Θεού έγινα καλά, ακολούθησα χωρίς δισταγμό τον δρόμο του πατέρα μου και ελπίζω στο έλεος του Κυρίου μου πως θα με σώσει και θα με αξιώσει να συμμεριστώ την ευτυχία του.

Όταν αισθάνθηκε πως έφτανε το τέλος του, παρήγγειλε Όσιος Αρσένιος στο μαθητή του να μην φροντίσουν να τον θάψουν. Εκείνοι τον άκουσαν ταραγμένοι. Δεν ήρθε ακόμη η στιγμή, τους καθησύχασε. Όταν φτάσει θα σας το φανερώσω. Πλην όμως θα ζητήσω ευθύνες από σας μπροστά στο βήμα του κριτού, αν τολμήσετε και δώσετε σε άνθρωπο το λείψανό μου. Τι να το κάνω με αβά, ερώτησαν εκείνοι. Δέστε το με ένα σχοινί και σύρετε το ως την κορυφή του βουνού. Από εκεί ρίξετε το στη χαράδρα να το φάγουν τα όρνια. Τα έλεγε αυτά ο Άγιος, γιατί φοβόταν και τη μεταθάνατο δόξα. Όταν έφτασε η τελευταία του στιγμή, οι μαθητέ του που τον είχαν περιτριγυρισμένο τον είδαν να κλαίει. «Και εσύ φοβάσαι το θάνατο, αβά?» τον ρώτησε κάποιος. «Πιστέψατε με τέκνα πως αυτός ο φόβος δεν έλειψε ποτέ από την ψυχή μου, αφού του έγινα μοναχός», είπε ο μεγάλος στην αρετή και στην άσκηση ερημίτης, και παρέδωσε το πνεύμα. Ένας γέροντας ασκητής που δεν κατέβαινε ποτέ στον κόσμο είχε διακονητή ένα καλό χριστιανό. Αυτός πουλούσε τα πανέρια του γέροντος και του έφερνε το ψωμί του. Στην πόλη που κατοικούσε ο διακονητής έμενε και κάποιος πολύ πλούσιος, που ήταν όμως κακότροπος και ασεβής άνθρωπος. Ξαφνικά μια μέρα πέθανε ο πλούσιος. Οι συγγενείς του, για επίδειξη, του έκαναν μεγαλοπρεπέστατη κηδεία. Όλη η πόλη και πρώτος ο επίσκοπος, με ολόκληρο τον κλήρο, συνόδευσαν τον νεκρό στο κημητήριο. Τον έθαψε σε καλυμάρμαρο μνημείο, για το οποίο σπαταλήθηκε ασυλλόγιστα πολύ χρήμα. Ύστερα από την κηδεία του πλουσίου, ξεκίνησε ο καλός χριστιανός να πάει στον ασκητή στην έρημο. Λίγο πιο έξω από τη σπηλιά του όμως τον βρήκε νεκρό, φαγωμένον από κάποιο άγριο θηρίο. Ο χριστιανός ταράχτηκε. «Θεέ μου», συλλογίστηκε, «τι μυστηριώδη γεγονότα συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο. Ο ασεβής πλούσιος πέθανε ανώδυνα, ειρηνικά, και κηδεύτηκε με τιμές και δόξες, ενώ ο Άγιος τούτος άνθρωπος, που σου ήταν τόσο αφοσιωμένος, βρήκε τον πιο τραγικό θάνατο που μπορεί να φανταστεί κανείς. Γιατί να γίνονται αυτά, Θεέ μου?» Ενώ συλλογιζόταν έτσι, άκουσε φωνή να του λέγει: «Η δικαιοσύνη του Θεού είναι ακατανόητη από τον περιορισμένο ανθρώπινο νου. Εκείνος ο ασεβής είχε και κάποια καλά έργα πράξης στο διάστημα της ζωής του. Έλαβε την αμοιβή του στον επίγειο κόσμο. Στον άλλο μόνο τιμωρία τον περιμένει. Ο ασκητής σαν άνθρωπος είχε μικρές ατέλειες. Τις πλήρωσε εδώ για να παρουσιαστεί τέλειος εμπρός στο δημιουργό του». Δύο συνασκητέ ζούσαν στην ίδια έρημο, σε μικρή απόσταση ο ένας από τον άλλο, και οι δύο αγωνίζονταν για τη σωτηρία τους. Ο ένας όμως μελετούσε διαρκώς το θάνατο, και αυτό του έφερνε κατάνοιξη στην καρδιά, και το δάκρυ δεν έλειπε ποτέ από τα μάτια του. Ο άλλος είχε ένα μικρό κήπο και τον φρόντιζε με μεγάλη επιμέλεια. Μια μέρα ο κηπουρός έπρεπε να κατεβεί στην πόλη. Πήγε στο συνασκητή του και τον παρακάλεσε να προσέχει τον κήπο του ώσπου να γυρίσει. Εκείνος υποσχέθηκε και ο κηπουρός έφυγε ήσυχος. Τότε ο αδελφός είπε στον εαυτό του: «Όσο έχεις καιρό ταπεινέ, φρόντιζε τον κήπο». Λέγοντας αυτά παραδόθηκε σε κατανυχτική προσευχή και έχισε πολλά δάκρυα για την ψυχή του τη νύχτα εκείνη και ολόκληρη την άλλη μέρα χωρίς διακοπή. Το άλλο βράδυ γύρισε από την πόλη ο κηπουρός και βρήκε τον κήπο του κατεστραμμένο από σκαντσόχυρους. Στενοχωρημένος πήγε να βρει το γείτονά του. «Ο Θεός να σε συγχωρέσει για την αμέλειά σου», του είπε πειραγμένος. «Έτσι φρόντισες τον κήπο μου?» «Ο Κύριος γνωρίζει, αδελφέ μου», του αποκρίθηκε ήρεμα εκείνος, «πως έκανα ό,τι μπορούσα να τον περιποιηθώ και ελπίζω με τη χάρη του ότι θα μας δώσει καρπούς». Έλεγε αυτά και ο νους του ήταν στην πνευματική καλλιέργεια. Ο άλλος όμως, που δεν καταλάβαινε, του είπε θυμωμένα: «Τώρα που καταστράφηκε όλος, περιμένεις καρπούς?» Όταν ήταν ανομβρία, ο κηπουρός, που δεν έπαβε να ανησυχεί για τον κήπο του, έλεγε στο συνασκητή του: «Αν δεν μας λυπηθεί ο Θεός να βρέξει, είμαστε χαμένοι». Και εκείνος που μόνο τα δάκρυα είχε στο νου του, με τα οποία ποτίζεται η καρδιά για να καρποφορήσει αρετές, του απαντούσε: «Αλίμονο, αδελφέ μου, αν ξεραθούν οι πηγές, δεν θα βρούμε σωτηρία». Ο Χριστός κάλεσε γρήγορα κοντά του τον επίγειο άγγελο. Όταν κατάλαβε πως έφτασε πια το τέλος του, φώναξε το συνασκητή του και τον όρισε να του κάνει τη χάρη που θα του ζητούσε.
Όταν θα έχω πια ξεψυχήσει, του είπε, θέλω να σύρεις το σώμα μου μακριά και να τα αφήσεις να φαγωθεί από τα όρνια, γιατί έχει αμαρτήσει και δεν είναι άξιο να τα φύει. Εκείνος ταράχτηκε. Αδύνατο να κάνω τέτοιο πράγμα, αδελφέ. Δεν το στέργει η ψυχή μου. Αν μου υπακούσεις, αποκρίθηκε ο ετοιμοθάνατος, και μου κάνεις αυτή τη χάρη, σου υπόσχομαι να σε βοηθήσω από εκεί που πηγαίνω. Με πολύ πόνο στην ψυχή ο αδελφός ξεπλήρωσε την υπόσχεσή του. Έσυρε γυμνό το σώμα του νεκρού και το έριξε σε μια βαθιά χαράδρα. Την τρίτη μέρα παρουσιάστηκε στον ύπνο του ο νεκρός και του είπε, «Ο Θεός να σε ελεήσει, αδελφέ, όπως εσύ ελέησες εμένα. Μεγάλη χάρη βρήκε η ψυχή μου, γιατί καταφρονέθηκε το σώμα μου. Παρακάλεσα πολύ για σένα που τόσο με ευεργέτησες. Άφησε πια τη φροντίδα του κήπου και με ρίμνησε για την ψυχή σου. Το τέλος σου πλησιάζει. Πένθησε και κλάψε. Τα κατανυχτικά δάκρυα έχουν τη δύναμη να σβήσουν τη φλόγα της κολάσεως».

γεροντικών. Σταλαγματιές από την πατερική Σοφία. Η άνωθεν Σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επιικής, ευπηθής, μεστή ελέους και καρπών αγαθών, ευδιάκριτος, ανυπόκριτος.

Ιερά Μονή Χρυσοσκαλητής της Κρήτης. Η Μονή βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της Κρήτης και ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Κισάμου και Σελήνου. Δεν υπάρχουν γραπτές μαρτυρίες για το ξεκίνημα του ιερού προσκυνήματος της Χρυσοσκαλίτισσας. Η παράδοση αναφέρει ότι η ιερότητα του χώρου αρχίζει με την παρουσία έβρεση της εικόνας της κοίμησης της Θεοτόκου σε κόγχη του βράχου. Η εικόνα αυτή κρύφτηκε εκεί πιθανότατα την εποχή της εικονομαχίας 726-842 μετά Χριστόν. Λέγεται μάλιστα ότι βρέθηκε από έναν γεωργό που έβλεπε σαν όραμα φλόγα καντιλιού τα βράδια. Στη Χρυσοσκαλίτισσα, στη θέση της, υπήρχε άλλος ένας ναός το όνομα της κοίμησης της Θεοτόκου. Ήταν προσκολλημένο σε σπηλαιώδη βράχο. Στη σκέπη του βράχου υπήρχε και άλλος συνεχόμενος ναός της Αγίας Τριάδος. Κάποτε αποφάσισαν να κτίσουν μεγαλύτερη την εκκλησία και σκέφτηκαν η ανέγερση να γίνει στους πρόποδες του βράχου, γιατί έτσι θα απέφευγαν τις δυσκολίες και τον κόπο του ανεβάσματος των υλικών.

λέγεται ότι ενώ η εικόνα είχε μεταφερθεί αλλού, μυστηριακά γυρνούσε στη θέση που είχε πρωτοβρεθεί. Όλοι θεώρησαν το γεγονός θέληση της Παναγίας να κτιστεί ο ναός επάνω στο βράχο. Πράγμα που έγινε. Το όνομα το πήρε κατά την παράδοση πάντα από ένα χρυσό σκαλοπάτι, το τελευταίο από τα 98 που είχε τότε. Τα πρώτα χρόνια της τουρκοκρατίας, ο Πατριάρχης αναγκάστηκε να πουλήσει τα κτήματα της Μονής, καθώς και το χρυσό σκαλοπάτι, για να πληρώσει τους βαρύτατους φόρους που είχε επιβάλει ο Σουλτάνος, με συνέπεια την ερήμωση του μοναστηριού.

μέρα του Πάσχα του έτους 1824 έγινε η μεγάλη σφαγή στο Λαφωνήσι από τους Τουρκοαιγύπτιους. Στο πέρασμά τους χάλασαν 10 εκκλησίες της περιοχής. Πέρασαν από τη Χρυσοσκαλίτισσα που ήταν έρημη. Ήθελαν να την ισοπεδώσουν, αλλά τους εμπόδισε ένας μήνος μελισσών που είχε για κυψέλη την Κόγχη που βρίσκεται το εικονοστάσι, το οποίο συναντάμε καθώς ανεβαίνουμε στη Μονή. Πρώτος που κατοίκησε μετά την ερήμωση ήταν ένας μοναχός Ιωαννίκιος από τα Κύθυρα. Μετά το θάνατό του ακολούθησε νέα ερήμωση. Το 1855 άρχισε η αναβίωση της Μονής με την εγκατάσταση του μοναχού Μανασί Καραγιαννάκη.

μοναχός καταγόταν από την οικογένεια των Γλυνιάδων του χωριού Ασκήφου των Σφακίων. Από συνδρομές άρχισε την ανακαίνιση της ερυπωμένης μονής και από τα ερείπια έκτιζε νέα κτίρια. Μετά από μερικά χρόνια ήρθε στη μονή ο Εμμανουήλ Καλιτσουνάκης, καταγόμενος από το χωριό Τζιτζιφιά. Χειροτονήθηκε ιερομόναχος και πήρε το όνομα Μελέτιος. Ο Μανασής έφερε την αργυρή εικόνα της Παναγίας από τη Σμύρνη. Το 1866 πέθανε ο Μανασής, αφήνοντας μια μικρή περιουσία που είχε αγοράσει από συνδρομές και χρήματα. Ο Μελέτιος συνέχισε επάξια το έργο του προϊσταμένου του Μανασή και επί των ημερών του το μοναστήρι ήταν ιδιόρυθμο. Τον Μελέτιο διαδέχθηκε ο Μανασής κατά κόσμο Μιχαήλ Κατερινάκης από το Αμυγδαλοκεφάλι. Επί Μανασή χάλασαν την παλιά εκκλησία και έκοψαν το βράχο για τη δημιουργία χώρου για το χτίσιμο της εκκλησίας που βλέπουμε σήμερα.

Επί Μανασί χάλασαν την παλιά εκκλησία, έκοψαν το βράχο όπως προείπαμε και ξεκίνησαν το κτίριο με προθυμία και ζήλο την 9η Μαΐου 1894 και περατώθηκε τη 10η Αυγούστου του ίδιου έτους. Τα εγκαίνια έγιναν την ημέρα της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, 15 Αυγούστου. Το 1897 ο Μανασής έφυγε στο εξωτερικό και τον διαδέχθηκε ο Γρηγόριος Πλοκαμάκης από τα Πλοκαμιανά, που υπηρέτησε τη Μονή περισσότερο από μισό αιώνα. Αυτόν αναφέρει ο Καζαντζάκης στο έργο του «Αναφορά στον Γκρέκο». Το 1900 η Μονή διαλύθηκε με άλλες μονές της Κρήτης. Επανιδρύεται σαν γυναικεία το 1940. Μετά την κατάληψη της Κρήτης από τους Γερμανούς, φιλοξενήθηκαν στη Μονή αρκετοί στρατιώτες, αγωνιστές και άλλοι που ανήκαν στην Αγγλική κατασκοπία. Το 1943 εγκαταστάθηκαν οι Γερμανοί κατακτητές στη Μονή, αφού πρώτα έδιωξαν τους μοναχούς. Τότε πολυβολήθηκαν από αγγλικό αεροπλάνο σημάδια του πυροβολισμού, φαίνονται σε χαμηλή εικόνα του τέμπλου. Η ζωή ξαναγύρισε μετά την 27η Ιανουαρίου 1944, η μέρα που έφυγαν οι Γερμανοί. Αυτή η ζωή συνεχίζεται αδιάκοπα από τους φιλόξενους και δραστήριους μοναχούς που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και κρατούν ζωντανό το ιερό αυτό προσκύνημα.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιό ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

προσκύνημα στα ιερά σεβάσματα της Ορθοδοξίας και του Γένους. Νοσταλγικές περιηγήσεις με την Ιωάννα Κατσούλα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ένα από τα ωραιότερα τοπία της Πελοποννήσου είναι η χαράδρα του Λούσιου ποταμού, που με τις φυδήσεις τροφές του διασχίζει ο ομώνυμος ποταμός. Ασύλληπτη σε μαγευτικότητα και ομορφιά, μεγαλόπρεπη που συναρπάζει. Η σπάνια φυσική ομορφιά του Φαραγγιού κατακτάει τον επισκέπτη, προσφέροντάς του στιγμές ανεπανάληπτες. Μεταξύ των αιωνίων βράχων σχηματίζεται κοιλάδα με πλούσια και οργιώδη βλάστηση. Εδώ, πάνω από το ρόχθισμα του ποταμού, μέσα στην άγρια φύση, αναπτύχθηκαν τα μεγάλα μοναστήρια της Δημητσάνας, που αποτελούν τεράστια σύμβολα της Εκκλησίας και του έθνους. Αφήνουμε λοιπόν τη Δημητσάνα για να επισκεφθούμε την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, που 29 Αυγούστου πανηγυρίζει. Η θέα είναι φαντασμαγορική ολόγυρα, καθώς διασχίζουμε την κατάφυτη χαράδρα με τον Λούσιο ποταμό.

από το πλάτωμα με το εκκλησάκι του Σωτήρους και το τρεχούμενο νερό, οδηπορώντας μέσα σε μια ανέκφραστη μαγεία της φύσης, φτάνουμε στη μεγαλόπρεπη Ιερά Μονή Προδρόμου, που βρίσκεται σφινωμένη μέσα σε βράχους. Η ευσεβής φαντασία μας υπενθυμίζει το παρά τον Ιορδάνη ποταμό εν διέτοιμα του μεγάλου προφήτη. Με δέος αντικρίζουμε το μοναστήρι από κάτω μετέωρο, κρεμασμένο κυριολεκτικά στους απότομους και πανύψηλους βράχους. Η θέα του είναι συγκλονιστική. Απορούμε στη θέα τούτου του μοναστηριού, που κατζωμένο στον πανύψηλο βράχο μοιάζει με μια αητοφωλιά, και ιδιαιρετάται κανείς πώς τόλμησαν να το κατασκευάσουν. Φτάνοντας στο μοναστήρι, αναπνέουμε μοσχοβόλο άνεμο, θαυμάζοντας την ολοπράσινη περιοχή με την πλούσια βλάστηση, τα πανύψηλα κυπαρίσια που στολίζουν τη μονή με το μεγάλο τους ύψος. Ευλαβικά διαβαίνουμε το παμπάλαιο κατόφλι και ανηφορίζουμε την ελικοειδή εσωτερική σκάλα προς το καθολικό, που είναι μια μονόκλητη, θολοσκέπαστη εκκλησία στον τύπο της Βασιλικής, αφιερωμένη στο τίμιο του κυρίου

Χτισμένη μέσα στο βάθος Πηλαίου, ο ναός είναι σκοτεινός και μικρών διαστάσεων. Έργο της εποχής του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Μανουήλ του Κομνηνού. Κτίσμα του έτους 1167, κατά μία άποψη. Ο μικρός αυτός ναίσκος, σε όλο το εσωτερικό του, είναι διακοσμημένος με θαυμάσιες τοιχογραφίες που παρουσιάζουν σκηνές και παραστάσεις από τη ζωή του Χριστού, της Παναγίας, αλλά και ολόσωμους Αγίους. Ο αγιογράφος δεν είναι γνωστός, αλλά κατά τον αείμνηστο Φώτη Κόντογλου, οι αγιογραφίες διακρίνονται για τη λιτότητα των χρωμάτων καθώς και την σεμνή στάση των Αγίων Μορφών. Εδώ νιώθουμε ότι επικοινωνούμε με το Θεό. Η κατάνοιξη και το δέος δεν περιγράφονται με λόγια. Η ασκητική μορφή του Τιμίου Προδρόμου μας καλωσορίζει στον οίκον του. Στο εσωτερικό της μονής, όπου ο ναός βρίσκεται δίπλα στο σαλόνι και από πάνω ο ξενώνας. Στο αρχονταρίκι, μαζί με την παραδοσιακή φιλοξενία, ακούμε και τη μακραίων ιστορία της Παμπάλαιας Μονής, έτσι όπως ο προδρομήτης μοναχός μας ενημερώνει.

αρχή του μοναστηριού ανάγεται στα μέσα του 12ου αιώνα και προήλθε από τη συγκέντρωση των ασκητών που ζούσαν στα γύρω ασκηταριά. Από εδώ και έπειτα τεράστια υπήρξε η ακτινοβολία του για την περιοχή αυτή της Βορτινίας, αλλά και για ολόκληρη την Πελοπόννησο. Ακτινοβολία θρησκευτική, εθνική και ηθική. Μέσα από εθνικές και εκκλησιαστικές περιπέτειες, με περιστάσεις άλλοτε ευνοϊκές και άλλοτε δυσχερέστατες, το μοναστήρι αυτό έχει 800 και πλέον χρόνια αδιάκοπης λειτουργικής εκκλησιαστικής ζωής και προσφοράς. Τον Απρίλιο του 1779 η Μονή πολιορκείται για 2 ολόκληρες μέρες από τους Τουρκαλβανούς, που μετά την αποτυχημένη επανάσταση των Ορλόφ ρήμαζαν το Μοριά. Τα σημάδια αυτής της επίθεσης σώζονται ακόμα στη βαριά μεταλλική επένδυση της θύρας στην κεντρική πύλη. Είναι διάτρητη από τα βόλια των Αλβανών. Μέσα στη Μονή είχαν βρει καταφύγιο πολλοί κάτοικοι των γύρω χωριών. Ο τίμιος του κυρίου Πρόδρομος άπλωσε τα φτερά της θείας προστασίας του και τους έσωσε. Το θαύμα αυτό το κατέγραψε ο τότε ηγούμενος της Μονής Καλίστρατος και έχει ως εξής.

Απρίλιος του 1779. Το κακό μαντάτο σκαρφάλωσε στα άγρια βουνά της Αρκαδίας, κατέβηκε χαράδρες, μπήκε στα σπίτια. Τουρκαλβανοί δεν αφήνουν τίποτα όρθιο στα χωριά της Γορτινίας. Τότε, φοβισμένοι οι κάτοικοι των γύρω χωριών κατέφυγαν στα μοναστήρια που αυθονούσαν στην περιοχή. Μια μεγάλη ομάδα κατέφυγε στο μοναστήρι του Προδρόμου. Κι άλλη φορά, σε δύσκολη περίστασή τους, ο Αηγιάννης τους είχε ανοίξει το σπίτι του και τους είχε σώσει. Σωστή αετοφολιά, κατά μεσής στα ψηλά κακοτράχαλα βράχια, το μοναστήρι ήταν μια ασφάλεια. Σαν μπήκαν μέσα όλοι, κλείσανε καλά πίσω τους τη βαριά πόρτα, έβαλαν δοκούς και αγκονάρια. Αμίλητοι, κατατρομαγμένοι, φαρμακωμένοι, καρτέραγαν να αναμετρηθούν με το θάνατο. Και να σε λίγο, αντιβούηξε ο τόπος στον ερχομό των Αλβανών. Ο αντίλαλος της ρεματιάς τους έκανε να φαίνονται λεφούσι. Ασφάλισαν τις γυναίκες, τα παιδιά, όσο καλύτερα μπορούσαν, και οι Έλληνες αγωνιστές γέμισαν τα καριοφύλλια και τις κουμπούρες τους, πήραν κοντά τους μπαρούτ όβολα και περίμεναν. Έζωσε η αρβανίτικη μυρμηγκιά το μοναστήρι. Τους ξάφνιασε όμως η απόλυτη σιωπή. Κοιτάχτηκαν με απορία και λυσασμένοι όρμησαν στη βαριά πόρτα του κάκου όμως. Η πόρτα έστεκε άσυστη. Επιχειρούν δεύτερο και τρίτο γιουρούσι. Η πόρτα άντεχε. Μην είναι αλλού κρυμμένοι οι άπιστοι, έλεγαν και ξανάλεγαν με κατάρες και βρισιές. Δεν φεύγουν αν δεν βάψουν το γιαταγάνι τους στο αίμα των γιαούριδων.

Και εκείνη την πιο κρίσιμη στιγμή που ούτε η ανάσα τους δεν ακουγόταν, άρχιζε να κλαψουρίζει ένα βρέφος. Και η δύστυχη μάνα, όσο αγωνιζόταν το σταματήσει, τόσο εκείνο έκλαιγε πιο δυνατά. Πέσαν όλοι επάνω της, θόλωσε το μυαλό της, άρχισε και αυτή να κλαίει. Μα η ώρα δεν ήταν για λύπηση. Ή όλοι έπρεπε να χαθούν ή το βρέφος. Κάποιο χέρι το άρπαξε και το έριξε κάτω από το ανοιχτό παράθυρο στον γκρεμό του Λούσιου. Ήταν όμως αργά, το κλάμα τους είχε προδώσει. Και αμέσως με φωνές, άγρια ουρλιαχτά, άρχισε σφοδρή επίθεση. Χτυπούσαν απ' έξω οι Αλβανοί, τους θέριζαν από μέσα οι Έλληνες. Ώσπου τέλειωσαν τα βόλια των Ελλήνων, ούτε ένα. Τρέξανε τότε οι αγωνιστές να κρατήσουν με τα κορμιά τους την ετοιμόρροπη πια πόρτα του μοναστηριού. «Άγιε μου Γιάννη, κάνε το θαύμα σου». Και έξαφνα κάποιος τον έσπρωξε σε αυτή την αποκοτιά. Αστραπιαία αρπάζει ένα μεταλλικό κουμπί. Το βάζει στην κάνη του ντουφεκιού του και ρίχνει την ώρα που ο εχθρός, ο αρχηγός, βρισκόταν στο άνοιγμα της πεσμένης πια πόρτας. Το βόλι, το παράδοξο αυτό βόλι, τον βρίσκει στο μέτωπο και τον αφήνει νεκρό. «Μέγασε κύριε, σαστίζουν όλοι οι Αλβανοί, φοβούνται, πανικοβάλλονται και τρέχουν σαν τρελοί. Τσακίζονται, γκρεμίζονται, χάνονται. Ποιος τους κυνηγάει? Η οργή του Θεού Γιωτάδικο, ο Άγιος Γιάννης, που προστατεύει το μοναστήρι του και όσους καταφεύγουν σε αυτό».

Τα χάσαν και οι Έλληνες. Απίστευτο. Όλοι τους ζουν. Δεν έχουν νου να συλλάβουν το θαύμα. Και την τρομάρα της καρδιάς τους δεν πρόλαβε ακόμα να τη διώξει ευγνωμοσύνη τους για τη σωτηρία. Στα χείλη τους πάει να ανθίσει το χαμόγελο. Μα βλέπουν μπροστά τους τη δακρύβρεχτη μωρομάνα. Θέλουν να την παρηγορήσουν, μα κανείς δεν έχει την τόλμη να κάνει την αρχή. Στιγμές αμηχανίας, σιωπής τόσο βαθιάς, ώστε να φτάσει στα αυτιά τους από το ανοιχτό παράθυρο βρεφικό κλάμα. Λαχτάρισε η μάνα. Κι ένας δυο πετάχτηκαν και έτρεξαν κατά τον γκρεμό. Σε ένα δέντρο, στα μισά του γκρεμού, στα κλαδιά του κρεμασμένο βρήκαν το βρέφος. Δεν είχε πάθει απολύτως τίποτα. Ο Άγιος Γιάννης το είχε προστατέψει στα μεγάλα φτερά του.

0: Ό,τι όμως δεν πέτυχαν τόσα χρόνια δουλείες οι Τούρκοι, το πέτυχαν οι Βαβαροί αντιβασιλείς του Όθωνα. Μαζί με τα πολλά μοναστήρια που έκλεισαν, έκλεισε και η Μονή Προδρόμου. Οι πατέρες που είχαν λάβει ενεργό μέρος στην Επανάσταση του 1821 διαμαρτυρήθηκαν στον Όθωνα και πέτυχαν να τους δοθεί η άδεια ανασύστασής της. Από τότε συνεχίζει και πάλι τη μακραίωνη πορεία της. Δεύτερος προστάτης της Μονής είναι ο Άγιος Αθανάσιος, ο επίσκοπος Χριστιανουπόλεως, του οποίου φυλάσσεται το Ιερό Λείψανο σε ιδιαίτερο και λαμπρότατο προς τιμή του ναό. Πολλά είναι τα θαύματά του και μεγάλη η τιμή που το απονέμουν οι Γορτίνοι.
1: Βγαίνουμε στον Εξώστη. Η θέα στο φαράγγι του Λούσιου είναι μαγευτική. Βρισκόμαστε επί πτερήγων ανέμου, πάνω από τη μεγαλόπρεπη χαράδρα του Λούσιου. Από τις όχθες του θρυλικού ποταμού υψώνονται κατακόρυφα οι τρομακτικού μεγαλείου πελώριοι βράχοι και ανάμεσά τους ο Λούσιος τραγουδάει το αιώνιο τραγούδι του. Στις φυσικές σπηλιές των απέναντι βράχων διακρίνονται ερείπια κτισμάτων που είχαν χρησιμοποιηθεί ως καταφύγια των κατά καιρούς διοκομμένων αμάχων χριστιανών, αλλά κυρίως ως ασκητήρια από φιλόθεους και φιλέριμους ασκητές. Και να απέναντι, λίγο βορειότερα, η παλαιά και η νέα μονή του φιλοσόφου, η αρχόντισσα του φαραγγιού, το κρυφό σχολείο όπως την αποκαλεί ο λαός. Η θέση της μονής, απρόσιτη στον πολύ κόσμο, ήταν και παραμένει ιδανική για ψυχική γαλήνη και πνευματική ανάταση. Τι και αν βρισκόμαστε στον τέταρτο όροφο, στον εξώστη του πενταόροφου κτηρίου, οι πελώριοι απόκριμνοι βράχοι ολόγυρα μας αναγκάζουν να κοιτάμε ψηλά. Σε τούτη την περιοχή της Γορτινίας έζησαν εκατοντάδες μοναχοί για πολλούς αιώνες και δεν είναι υπερβολή ο χαρακτηρισμός της περιοχής ως Άγιον Όρος της Πελοποννήσου.

Θα ήταν παράληψη να μην αναφέρουμε τη σεμνή παρουσία του Σεβάσμιου Γέροντα, του βαθιστόχαστου καθηγουμένου Αρχιμανδρίτη Θεόκτιστου, ο οποίος μαθήτευσε στον μακαριστό γέροντα της Πάρου, Φιλόθεο Ζερβάκο. Σήμερα θεωρείται ίσως ο μοναδικός γέροντας που ηγουμενεύει συνεχώς πάνω από 50 χρόνια. Ο σεβασμός όχι μόνο των μοναχών, αλλά και των προσκυνητών είναι απεριόριστος. Το μιλίχιο ύφος του, το σεμνό χαμόγελό του και η ασκητική του μορφή όχι μόνο εμπνέουν σεβασμό και βλάβεια στον κάθε προσκυνητή, αλλά αποτελούν εγγύηση για το μέλλον της μονής, την ακτινοβολία της και την προσφορά της. Περίλθαμε όλους τους εκπληκτικούς ασκητικούς χώρους και τους ξενώνες. Αντικρίσαμε με δέος τα σφινωμένα στους κάθετους βράχους παλαιά ασκητήρια, το Οστεοφυλάκιο, τον υπέρκαλο ναό του Αγίου Αθανασίου. Όλα μιλούν στην ψυχή μας. Σημαντικότερο όμως γεγονός της λαμπρής πορείας και προσφοράς της Ιεράς Μονής είναι ο επί πολλά χρόνια αδιάκοπος πνευματικός της βίος, η συνεχής ιερουργία μέσα στους μεγαλόπρεπους βράχους της Χαράδρας του Λούσιου, η υμνολογία του Θείου Μεγαλείου που τα πάντα εν σοφία επίησεν. Τέλος, μαζί με τη θρησκευτική, στενά δεμένη και η εθνική προσφορά, όλα εδώ συντελούν απλά και αθόρυβα με την αγάπη και τη χάρη του μυστηρίου της μετανοίας να ανακουφίσουν και να αναπαύσουν τις ψυχές των προσκυνητών. Γιατί αλήθεια, στο Λυκαβιές του 21ου αιώνα, ο κουρασμένος από το σύγχρονο πολιτισμό άνθρωπος, καταπιεσμένος από το άγχος και την πνιγυρή ατμόσφαιρα της πόλης, στο μοναστήρι αποζητά μια ευκαιρία πνευματικού ανεφοδιασμού και ανασύνταξης των ηθικών δυνάμεων. Η Μονή Τιμίου Προδρόμου Κορτινίας τα προσφέρει όλα.

Πριν φύγουμε και πάλι μπαίνουμε στο ναό. Για λίγο μόνοι μπροστά στη σεβάσμια εικόνα του μεγάλου προφήτη και βαπτιστή του Κυρίου, στον τίμιο πρόδρομο. Η ματιά μας με συγκίνηση αγκαλιάζει τη θεία και ασκητική μορφή του. Ο Άγιος Γιάννης, γράφει ο αείμνηστος Φώτης Κόντογλου, παριστάνεται όμοιος με αγριοπούλη, με όρνιο, κοκαλιάρης, με χέρια και ποδάρια καλαμένια, ηλιοψημένος, με κάτι μεγάλες φτερούγες γήπα. Στέκεται κουρνιασμένος σε έρημο τόπο, επάνω σε βράχια σβολερά και κατάξερα. Με το ένα χέρι του κάνει τη μυστηριώδη χειρονομία της ευλογίας και στο άλλο κρατά ένα χαρτί που γράφει το παράπονό του, σαν να το λέει στον Χριστό που σκύβει από τον ουρανό, ότι ο Ηρώδης που δεν άντεχε το κήρυγμα της μετανοίας και τον έλεγχο για τη ζωή της αμαρτίας, του απέκοψε το κεφάλι. Κάτω σε ένα δοχείο παριστάνεται απειθωμένο το κομμένο του κεφάλι. Εντύπωση προκαλούν σε όλους τα άγρια και μεγάλα φτερά του προφήτη, που σύμφωνα με τον Φώτη Κόντογλου, αυτά συνεργούν στο να φαίνεται το ιερόν τούτο πτηνών πλέον υπερφυές. Καθώς τον ασπαζόμαστε, τον περίλυπο μα και γλυκή βλέμμα του είναι σαν να μας λέει «Ούκα εξεστήσει». Πόσα ούκα εξεστήσει δεν βροντοφωνεί και σήμερα στον καθένα μας ξεχωριστά ο μεγάλος αυτός προφήτης.

0: Αφήνουμε πλέον πίσω το επιβλητικό μοναστήρι του Προδρόμου. Εκεί, μετέωρο, στον απόκρημνο βράχο του, βαθιά συγκινημένοι για όσα είδαμε, για όσα ζήσαμε, και παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Η θέα ολόγυρα φαντασμαγορική, άγρια φύση ανέγκυχτη από την ισοπαίδωση της τεχνολογίας. Τοπίο απόκοσμο, απόκρυφο καταφύγιο για τους μεμητές του εξαίσιου πτηνού της ερήμου, του ενδόξου Ιωάννη και τιμίου προδρόμου του Κυρίου.
1: Στο σημείο μας αυτό, το διπορικό μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε τη Γεωργία Καλογεράτου που ήταν σήμερα κοντά μας, επίσης το Θανάση Παντελιό που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε.
2: Ήταν η εκπομπή Νοσταλγικές περιηγήσεις.

0: η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο και Θαυματουργό Κενδέα. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Ευάγγελος Γκίκας.
1: Εν ασκήσει Άγιε Θεόν δοξά σας, παρά αυτού απείλη φάστην των θαυμάτων δωρεάν. Πάτερ Κενδέα μακάριε, πάση παραεχόν ταχείαν βοήθειαν. Πώς μου λοιπόν πάσαν τρυφήν, υπερκοσμίο πόθο και των οικείων την στοργή να παρνησάμε να σωθέ, εν θεολείπτο λογισμό, και την ελεγκαμένη κατοικολούθησας Χριστό, άρα σε πόμον των σταυρών θερμότητη καρδίας, και εν Παλαιστίνη στερός αγωνισάμενος, και εν Κύπρο πολλόπλεον λάμψας της καμάτης, και δοξάστης της θαύμασης. Και των δαιμόνων διώκτης φανής ποικίλας ασθενίας, ψυχήστε και σώματος, θεραπεύεις τον

ζωής ως καλλινής παν πάθος, πάτριον γην καταλήψας την άνω έβρε της τέκνης πλουτών πάφων. Τες αυτού πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

Σώσον ο Θεός το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίστευσε τον κόσμο σε νελεί και ήκτυρμης. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλλου Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας και Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθού.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητι τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν η

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Αρσενίου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών και

Όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, σήμερα 2 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Τη Δευτέρα του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος, θύραστο πριν τροποσάμενος, των ακαθέκτων παθών αθλοφόρεα είδημε, των ελαιόντων χάσματα και θυρώντα ορμήματα, εντεύξη θεία σύ εχαλήνωσας, της τούτων βλάβης μήνας αμέτοχος, πυρού κατέπτυξας, ου θυμών δικάζοντος, της γάρ Χριστού μάκαρ αγαπήσεως, ουδέν προέκρινας.

2 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος, ακμαίος ον τριάδος εις πίστην μάμας, ακμές τριένης καρτερή τετρωμένος. Ο μάμας όντας ακμαίος και ακλόνητος στην πίστη του στον τριαδικό Θεό, υπομένει πληγωμένος βαθιά από τις περώνες της τρίαινας. Ο Άγιος Μάρτης Μάμας καταγόταν από την γάγκρα της Παφλαγωνίας. Οι γονείς του ήταν χριστιανοί και διακήρυταν με παρησίαν την πίστη του στο Χριστό. Για τον λόγον αυτών συνελήφθησαν και κλείστηκαν στη φυλακή. Μέσα δε εκεί στα δεσμά της φυλακής γεννήθηκε ο Άγιος. Οι γονείς του όμως εξεδίμησαν προς Κύριον όντας φυλακισμένοι. Τότε ανέλαβε την ανατροφή του μια γυναίκα χριστιανή ονόματι Αμία. Την θετή του δε αυτή μητέρα ο Άγιος την αποκαλούσε συνεχώς μάμα. Για τον λόγον αυτόν ονομάστηκε και μάμας. Όταν ο Άγιος Μάμας έγινε 15 ετών, συνελήφθη για την πίστη του στο Χριστό και υποβλήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια. Τον χτύπησαν ανηλαιώς με ραβδιά και έπειτα του προσέδεσαν στο λαιμό μια πολύ βαριά μολύβδινη σφαίρα και τον έριξα στη θάλασσα. Ο Άγιος όμως με την επέμβαση της Θείας Δυνάμεως διασώθηκε από τον κίνδυνο και αφού βγήκε στη στεριά πήγε σε κάποιο σπήλαιο όπου και κρυβόταν τρεφόμενος με γάλα ελαφιών. Οι ειδωλολάτρες όμως βρήκαν, συνέλαβαν και πάλιν τον Άγιον και τον υπέβαλαν σε νέα βασανιστήρια. Τον έριξαν σε πυρακτωμένη κάμινο και εν συνεχεία σε πεινασμένα σαρκοβόρα θηρία. Εκείνος όμως δεν έπαθε ούτε την παραμικρή βλάβη. Τελικά ο Δήμιος τον κτύπησε με σιδερένια τρίαινα, δόρυ που κατέληγε σε 3 περώνες, η οποία και διαπέρασε πέρα ως πέρα τα σπλάχνα του. Και έτσι ο Άγιος Μάμας ετελείωθη και έλαβε από τον Κύριο τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

εν σώματι ένδοξε των παλαιών πτερνιστήν ετροπόσο τα στίγματα του Χριστού μακάριε της αρκής σου δεξάμενος και νυν μαρτύρων συναγελάζει χωρίς στεφανιφόρος μάμα πανέφημε φέγγει λαμπόμενος τρισιλίο πάντοτε των εφετών βλέπων το ακρότατον καθαρωτάτον νοεί.

Ο Άγιος Μάμας, αγαπητοί ακρότες, καταγόταν από την Γάγκρα της Παφλαγωνίας, μιας επαρχίας που ήταν ανάμεσα στον Εύξηνο Πόντο, την Βυθινία και την Γαλατεία. Οι γονείς του Μάμαντα ήταν χριστιανοί και μάρτυρες της πίστεως. Ο πατέρας του Θεόδωτος κατήχε το αξίωμα του συγκλητικού, δηλαδή ανήκε στο ανώτατον συμβουλευτικό σώμα του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Αυριλιανού 270-275 μετά Χριστόν, γνωστού διόκτου της Εκκλησίας. Η μητέρα του λεγόταν Ρουφίνα και ήταν ευσεβεστάτη. Έγκυος ήταν όταν κλείστηκε στις φυλακές μαζί με τον άνδρα της, διότι ομολόγησαν την πίστη στο Χριστό. Εκεί στην φυλακή γεννήθηκε ο Μάμας, από κοιλίας μητρός του φυλακισμένος για τον Χριστό. Ύστερα από τον μαρτυρικό θάνατο του Θεοδότου και της Ρουφίνας, ο Μάμας, βρέφος ακόμη, υιοθετείται από μια ευσεβή χριστιανή που γνώριζε την μητέρα του. Καθώς μεγάλωνε και ψέλιζε τις πρώτες λέξεις, την αποκαλούσε μάμα, γι' αυτό και ονομάστηκε Μάμας. Ο Μάμας, γόνος μαρτύρων και θρέμαν Αγίας τροφού, διδάχθηκε εξ απαλών ονείχων την πίστη στο Χριστό και μεγάλωσε με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Σε ηλικία 15 ετών προκλήθηκε να αρνηθεί τον Χριστό, αλλά εκείνος τον ομολόγησε με παρησία όπως οι γονείς του και πέρασε στο στάδιο των οδυνηρών βασανιστήριων που υπέμεινε με παραδειγματική καρτερία. Τα σκληρότερα βασανιστήρια δεν έκαμψαν το φρόνημά του. Τότε ο ηγεμόνας της Κεσαρίας Αλέξανδρος διέταξε να τρυπήσουν την κοιλιά του διαμπερές. Ο μάρτυρας, ενώ κρατούσε στα χέρια του τα σπλάχνα του, τα οποία χύθηκαν, παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Νωρίς πορεύθηκε στους ουρανούς προς συνάντηση των γονέων του. Ο Μέγας Βασίλειος, που έζησε περίπου ένα αιώνα μετά από τον Άγιο, στα ίδια εκείνα Άγια χώματα του Πόντου και της Παφλαγωνίας, γνώρισε μια ζωντανή παράδοση για τον Άγιο Μάμαντα που κυκλοφορούσε από στόμα σε στόμα, σύμφωνα με την οποία ο Άγιος έχερε ιδιαίτερη τιμής και σεβασμού από τους χριστιανούς της περιοχής. Σε μια ομιλία του έχει ως θέμα τον βίο του Αγίου. Σε αυτήν υπάρχει και η πληροφορία ότι ο Μάμας δεν είχε μόρφωση, αλλά ήταν απλός βοσκός προβάτων. Προφανώς γι' αυτό το λόγο η Εκκλησία τον φέρει σαν προστάτην των ζώων. Στην ομιλία του αυτή ο φωστήρας της Κεσαρίας τονίζει ότι ο Μάμας ήταν φτωχός ως προς τα υλικά, αλλά πλούσιος ως προς τα πνευματικά χαρίσματα. Αυτά τα χαρίσματα προτρέπει ως θησαυρούς ανεκτίμητης αξίας, μεγαλύτερης από τα εγκόσμια. Καλούμεθα και εμείς να ζηλώσουμε. Αυτό είναι άλλωστε το νόημα και ο σκοπός του εορτασμού των Αγίων, συμπεραίνει ο Ιερός Πατέρας, να διδασκόμαστε από το λαμπρό παράδειγμά τους. Στο κοντάκιο του μάρτυρα γίνεται έμμεσος υπαινιγμός για το ότι ήταν βοσκός και όπως ως βοσκός των αλόγων προβάτων κρατούσε την αγκλίτσα και έβοσκε τα πρόβατά του και έδιωχνε τους λύκους, έτσι και τώρα που βρίσκεται στους ουρανούς ως προστάτης λογικών προβάτων της πίμνης του Χριστού που ζουν ανάμεσα στους νοητούς λύκους, καλείται με τις πρεσβείες του να συντρίψει κάτω από τα πόδια των πιστών τα όρατα θηρία του κακού και να προστατεύσει αυτούς πνευματικά. «Εν ράβδο Άγιε, τι εκ Θεού σοι δοθήσει, των λαών σου ποίμανον
επινομάζω οι φόρους. Θύρας δε τους αοράτους και ανημέρους, σύντριψον υπό τους πόδες των υμνούντων, ότι πάντες η εν κινδύνης προστά την μάμα θερμών σε και κτήμεθα. Ας δεόμεθα, αγαπητοί ακροατές, ταπεινά κάτω και από τα δικά μας πόδια, με τις δεήσεις του μάρτυρα να συντρίβονται όλες οι επιθέσεις του πονηρού προς κατεσχήνην του διαβόλου και δόξαν του αιώνιου Θεού μας.

2 του Σεπτέμβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος. Δεύτε συμφώνος η πιστή, μνήμην τελέσομεν Μάμαντος Μάρτυρος, ούτως γαρναίος Άβελ ανεδείχθην ημίν, ως περγαρεκίνος ποιμήν προβάτων γεγονός, Αμνών εις θυσίαν πρώτος προσήγαγε, και Στέφανον αθλήσεως πρώτος εκομίσατο, ούτω και ο ένδοξος αθλοφόρος θρεμματικής ποιμνής εν διαπρέψας εαυτόν θύμαν ευπρόσδεκτον το Χριστό προσήγαγε διά του μαρτυρίου, και παρησίαν έχων προς αυτόν την ειρήνη το κόσμο αιτείται και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος.

Γιατί αυτή η μέρα μνήμη του εναγίης πατρός ημών Ιωάννου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως του νηστευτού. Της μοιραίους συνεντρυφάζε νίνι δέση νηστευτά ρευστών ειδονών Ιωάννη. Ιωάννη νηστευτή των ρευστών και πρόσκαιρων ειδονών, εντρυφείς τώρα στα τερπνά και ευχάριστα της ουράνιας βασιλείας που είναι σταθερά και αιώνια. Ο εναγίης ημών Ιωάννης ο νηστευτής, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, έζησε και έδρασε κατά τους χρόνους των αυτοκρατόρων Ιουστίνου του Δευτέρου 565 μετά Χριστόν, Τιβερίου του Πρώτου 578 και Μαυρικίου 582 μετά Χριστόν. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και προτού γίνει κληρικός ασκούσε την τέχνη του χαράκτη. Ήταν άνδρας ευσεβής και φιλόπτωχος, φιλόξενος και φοβούμενος τον Θεό. Μια μέρα ο Ιωάννης υποδέχθηκε ένα μοναχό ονόματι Ευσέβιο, καταγόμενον από την Παλαιστίνη. Ο μοναχός αυτός περπατώντας στο δρόμο, όντας στα δεξιά του οσίου, άκουσε κάποιο τον οποίον όμως δεν έβλεπε να του λέγει «Δεν επιτρέπεται σε σένα, Αββά, να περπατάς στα δεξιά του μεγάλου. Με τον τρόπον αυτόν ο Θεός προμήνυε το μέγα αξίωμα της αρχιεροσύνης, το οποίο έμελε να λάβει ο Ιωάννης. Ύστερα δε από αυτά ο Άγιος έγινε γνώριμος και φίλος με τον Άγιο Ιωάννη, τον αποσχολαστικόν και αρχιερέα του Θεού, δηλαδή τον Ιωάννη τον Τρίτο τον Σχολαστικό, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Αυτός τον συμβούλευσε να καρεί μοναχός, επειδή τον θεώρησε άξιο να καταταγεί στις τάξεις του κλήρου και ο ίδιος τον χειροτώνησε διάκονο και πρεσβύτερο. Όντας δε ακόμη διάκονος ο Όσιος Ιωάννης, πήγε ένα μεσημέρι στον ιερό ναό του Αγίου Λαβρεντίου. Εκεί βρήκε ένα ερημίτη που κανένας δεν ήξερε από πού είχε έλθει. Ο ερημίτης αυτός έδειχνε στον Όσιο τους αναβαθμούς, τα σκαλιά, από τους οποίους ανεβαίνουν οι συλλειτουργούντες αρχιερείς στο σύνθρονο, το οποίο βρίσκεται πίσω από την Αγία Τράπεζα. Και ενώ ο ερημίτης έδειχνε στον Άγιο Ιωάννη τους αναβαθμούς, φάνηκαν μυριάδες Αγίων και ακουγόταν μια φωνή και μια μελωδία γλυκύτατη και παναρμόνια. Όλοι δε οι Άγιοι φορούσαν λευκές και απαστράπτουσες στολές. Η οπτασία αυτή ήταν σημείο της λαμπρότητας που έμελε να λάβει ο Άγιος όταν θα εχειροτονεί τον αρχιερέας και θα γινόταν πατριάρχης. Ο Άγιος Ιωάννης όταν ως διάκονος ήταν διαμοιραστής των χρημάτων της εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, επιστρέφοντας κάποτε από τον έξω της πόλεως παιδινό τόπο και ενώ του είχε απομείνει ένα μόνο βαλάντιο, δερμάτινο σακίδιο με χρήματα, έδινε πλουσίως ελεημοσύνη στους πένιτες και το βαλάντιο δεν άδειαζε παρά το πλήθος των πενίτων που προσέρχονταν σε αυτόν και λάμβαναν ελεημοσύνη. Όταν όμως ο Άγιος έφτασε στον Βουν, υπήρχε κάποιος τόπος στην Κωνσταντινόπολη που είχε την ονομασία αυτή, δηλαδή Βούς. Βρέθηκε εκεί κάποιος φθονερός, ο οποίος φώναξε και είπε «Κύριε Ελέησον, ως πότε δεν αδειάζει σε μας το βαλάντιο αυτό?» Πάρα αυτά δε το βαλάντιο εκείνο βρέθηκε κενό. Ο δε Άγιος, κοιτάζοντας με λεοντικό και αυστηρό βλέμμα τον άνθρωπο εκείνο, είπε «Ο Θεός, αδελφέ, να σε συγχωρήσει, γιατί αν εσύ δεν έλεγες τον φθονερόν αυτό λόγο, το βαλάντιο επρόκειτο να επαρκέσει για πάρα πολλές ακόμα ελεημοσύνες». Μετά την κοίμηση του ευτυχίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως,
Τον Ιωάννη τον πίεζα να χειροτονηθεί Πατριάρχης. Εκείνος όμως δεν υποχωρούσε στις πιέσεις. Τότε είδε την εξής φοβερή νοπτασία. Φάνηκε σε αυτό μια θάλασσα τόσο μεγάλη που έφτανε ενός στον ουρανό. Επίσης φάνηκε μια φρικτή κάμινος πυρός και ένα πλήθος αγγέλων οι οποίοι του έλεγαν «Δεν είναι δυνατόν να γίνει διαφορετικά, σιώπα λοιπόν, γιατί αν εξακολουθήσεις να αντιλέγεις θα δοκιμαστείς και από τα δύο, δηλαδή και από την θάλασσα και από την κάμινο του πυρός». Φαινόταν μάλιστα να τα λένε αυτά με μεγάλη απειλή. Ύστερα δε από την φοβερήν αυτήν οπτασίαν ο Άγιος και τι δεν ήθελε υποχώρησε στις πιέσεις και χειροτονήθηκε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως το 582 μετά Χριστόν. Ζώντας μέχρι τέλους βίωσε μνό με άκρα άσκηση και κάθε αρετή

Με την χάρη και ευλογία του Θεού, ο Άγιος Ιωάννης επιτελούσε και θαύματα. Κάποτε διερχόμενος από το Εύδομον, είδεν ότι σηκώθηκε μεγάλη τρικυμία στη θάλασσα. Τότε ο Άγιος με την προσευχή του και αφού έκαμε και το σημείο του Σταυρού, κατέπαυσε την τρικυμία και γαλήνευσε η θάλασσα. Ο Γαζεύς Ιωάννης ο σχολαστικός είχε αιμορραγία στα μάτια του. Μόλις λοιπόν ο ασθενής αυτός έλαβε από τον Άγιο εκείνο Πατριάρχη την άχραντη μερίδα, την Θεία Κοινωνία, και ακριβώς τη στιγμή που ο Άγιος είπε «Σώμα Χριστού», ο Γαζεύς βρήκε την υγεία του. Κάποτε έπεσε μεγάλο θανατικό στην Κωνσταντινούπολη. Τότε ο Όσιος έδωσε σε ένα πιστό υπηρέτη του δυο καλάθια, το ένα αδιανό και το άλλο γεμάτο πετρίτσες, λέγοντας του «Πήγαινε και στάσου στον τόπο που ονομάζεται Βούς και μέτρα τους νεκρούς τους οποίους περνούν από εκεί. Για κάθε δε νεκρό που θα περνάει να παίρνεις μια πετρίτσα από το γεμάτο καλάθι και να τη ρίχνεις στο αδιανό». Ο υπηρέτης έπραξε αμέσως ό,τι του είπε ο Άγιος. Το βράδυ λοιπόν που ο υπηρέτης μέτρησε τις πετρίτσες, διαπίστωσε ότι την πρώτη ημέρα είχαν περάσει 323 νεκροί. Την επόμενη ημέρα έκαμε το ίδιο και διαπίστωσε ότι πέρασαν λιγότεροι νεκροί. Την ενέργεια δε αυτή την επανέλαβε μέχρι και την 7η ημέρα, οπότε διεπίστωσε ότι δια της εντατικής προσευχής του Αγίου κόπασε εντελώς το θανατικό. Όσον αφορά την εγκράτεια, τόση επιμέλεια έδειχνε ο Άγιος, ώστε επί 6 μήνες δεν έπινε ούτε νερό. Για φαγητό και ποτό μαζί χρησιμοποιούσε μόνο ένα μαρούλι ή λίγο πεπόνι. Άλλες δε φορές έτρωγε σταφύλια ή σίκα, από τα οποία άλλοτε έτρωγε το ένα και άλλοτε το άλλο. Αυτά πράγματι αποτελούσαν την τροφή του κατά τα 13,5 χρόνια της αρχιεροσύνης του. Αλλά και ο ύπνος του Αγίου δήλωνε την άκρα εγκράτεια και ασκητικότητά του. Κοιμόταν λοιπόν ο Όσιος με τον εξής τρόπο, καθισμένος σε ένα τόπο, ακουμπούσε το στήθος του στα γόνατά του και αποκοιμούνταν. Όμως για να μην κοιμάται περισσότερο από όσο ήθελε, άναβε ένα κερί και σε ένα σημείο του κάρφωνε μια βελόνα, ενώ κάτω από αυτό τοποθετούσε μια μικρή λεκάνη. Όταν λοιπόν το κερί κοιόμενο έφτανε μέχρι το σημείο που ήταν καρφωμένη η βελόνα, αυτή έπεφτε στη λεκάνη και από τον χτύπο της ο Άγιος ξυπνούσε αμέσως. Στην περίπτωση δε που συνέβαινε να μην ακούσει τον χτύπο της βελόνας, την επόμενη νύχτα παρέμενε εντελώς άγρυπνος.

Ο τρισμακάριστος λοιπόν αυτός πατριάρχης, πολεμώντας δια της προσευχής του τα πάθη, έδιωχνεν άπρακτους τους βαρβάρους που πραγματοποιούσαν επιθέσεις κατά της Κωνσταντίνου πόλεως. Με τις νηστείες του σταμάτησε το θανατικό και τον όλεθρο που είχε ενσκύψει στην πόλη και με τις αγρυπνίες του προστάτευσε το πίμνιό του από τους αόρατους και ορατούς εχθρούς. Κάποτε, ενώ είχε περάσει η μέρα της Παρασκευής, προσήλθαν κάποιοι άνθρωποι στον Όσιο και του είπαν: «Αύριο, δέσποτα, θα διεξαχθούν οι ποδρομικοί αγώνες». Η ημέρα δηλαδή που η παραπάνω πληροφορία δόθηκε στον Πατριάρχη Ιωάννη ήταν Σάββατο, παραμονή της Πεντηκοστής. Μόλις ο Άγιος άκουσε την είδηση αυτή, είπε με ιερή αγανάκτηση: «Τι είναι αυτά που λέτε, υποδρομίες κατά την Αγία ημέρα της Κυριακής της Πεντηκοστής?» Έπεσε δε αμέσως στα γόνατα και θερμοπαρακαλούσε τον Θεό να συμβεί κάτι πολύ φοβερό, ώστε να φοβηθούν οι διοργανωτές, οι αθλητές και ο λαός, και έτσι να ματαιωθούν οι υποδρομικοί αγώνες. Και πράγματι οι προσευχές του Οσίου καρποφόρησαν. Το δειλινό του Σαββάτου, ενώ ήταν ξαστεριά, συνέφιασε ξαφνικά και ξέσπασε φοβερή καταιγίδα και ανεμοστρόβιλος, που νόμιζε κανείς πως ήρθε η συντέλεια του κόσμου. Έτσι λοιπόν ο λαός διαλύθηκε και οι υποδρομικοί αγώνες ματαιώθηκαν. Τέτοιος δε φόβος δεν είχε συμβεί ποτέ άλλοτε. Κάποτε επίσης μια γυναίκα που είχε τον άνδρα της δαιμονισμένο κατέφυγε σε ένα ερημίτη και του ζήτησε να τον ιατρεύσει. Εκείνος της είπε: «Πήγαινε στον Αγιότατο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννη και εκείνος θα θεραπεύσει τον άνδρα σου». Η γυναίκα έπραξε ό,τι της είπε ο ερημίτης και πέτυχε το σκοπό της, δηλαδή με την προσευχή του Αγίου ο άνδρας της απαλλάχτηκε από το δαιμόνιο που κατοικούσε μέσα του και τον βασάνιζε. Έτσι λοιπόν εκείνη παρέλαβε τον άνδρα της θεραπευμένο και γύρισε χαρούμενη στην οικία της. Ας σημειωθεί δε ακόμη και το εξής: με τις προσευχές του Οσίου και στήρες γυναίκες τεκνοποίησαν και πολλοί ασθενείς ιατρεύτηκαν. Όταν ο Άγιος Ιωάννης εκοιμήθη εν ειρήνη το 595 μετά Χριστόν, το τίμιο λείψανό του εκτέθηκε για τον τελευταίο ασπασμό. Τότε προσήλθε και ο Νήλος, ο ενδοξότατος έπαρχος, για να το ασπαστεί. Κατά τη στιγμή λοιπόν που αυτός ασπαζόταν το λείψανο, αυτόν ανασηκώθηκε και ανταπέδωσε των ασπασμών, ενώ όλοι οι παρευρισκόμενοι, βλέποντας την θαυμαστή ναυτικίνηση του λειψάνου, ένιωσαν απέραντην έκπληξη και θαυμασμό. Μάλιστα δε ο και κοιμημένος Άγιος είπε και κάποια λόγια στο αυτί του Νείλου, τα οποία όμως εκείνος δεν τα αποκάλυψε σε κανένα ποτέ. Μετά τον τελευταίο ασπασμό, το τίμιο λείψανο ενταφιάστηκε στο Άγιο Βήμα του Ιερού Ναού των Αγίων Αποστόλων, όπως άξιζε στον Άγιο, ενώ όλος ο λαός δοξολογούσε τον Τρισυπόστατο Θεό, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιον Πνεύμα. Αμήν.

δύο Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Νηστευτού. Πάτερ Ιωάννη Πάνσοφε, σύ το ποδήρι σεπτός Αρών ως περδεύτερος καθοραϊζόμενος, τον Αγίον τα Άγια νυν κατοπτεύεις ένδον γενόμενος, και του Δευτέρου καταπετάσματος ό,τι σαρίτου σου υπερνούν ελάμψεως ιεραρχών θείων εγκαλόπισμαν εις περ μετέσχικας.

γιορτή αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αϊθαλά και Αμμούν. Αϊθαλά σαν μόντε επικρές βασάνης, αιωνίως θάλλου συνάμφω εν πόλο. Ο Αϊθαλάς και ο Αμμούν για τα πικρά βασανιστήρια που υπέστησαν θάλλουν αιωνίως τον ουρανό. Οι Άγιοι Μάρτυρες Αϊθαλάς και Αμμούν διαβλήθηκαν ως χριστιανοί στον Βάβδο, τον ηγεμόνα της Ανδριανουπόλεως της Θράκης. Οδηγηθέντες λοιπόν σε αυτόν και ερωτηθέντες για το γένος τους και το επάγγελμά τους, ομολόγησαν ότι είναι χριστιανοί, το ότι ο τύραννος τους πρόσταξε να προσφέρουν θυσία στα είδωλα. Οι Άγιοι όμως παρά τις πιέσεις και τις απειλές δεν πειθάρχησαν στην προσταγή του Βάβδου. Έτσι λοιπόν ο τύραννος, επειδή περιήλθε σε αμηχανία από τις αποκρίσεις των Αγίων και την επιμονή του στην πίστη του στο Χριστό, προσπάθησε με βούνευρα να τους κάνει να αρνηθούν. Τόσο δε πολλοί οι Δήμοι έδιραν με αυτά τα βούνευρα τους μάρτυρες, ώστε καταξεσχίστηκαν και μοραγούσαν ολόκληρα τα σώματα.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Διομήδους μαρτύρησε αφού θανατώθηκε σπαθιζόμενος. Σήμερα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού θανατώθηκε αφού τον χτύπησαν με ξύλο στο κεφάλι. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Μάρτυρος Φιλίππου μαρτύρησε δια ξύφους. Του Αγίου Μάρτυρος Ευτυχιανού μαρτύρησε αφού τον έψησαν ζωντανό σε σχάρα. Του Αγίου Μάρτυρος Ησυχίου μαρτύρησε δια πυγχωνισμού. Του Αγίου Μάρτυρος Λεωνίδη μαρτύρησε δια πυρός. Του Αγίου Μάρτυρος Ευτυχίου μαρτύρησε δια σταυρικού θανάτου. Του Αγίου Μάρτυρος Φιλαδέλφου λίθο των δράχυλων βαρυνθείς. Του Αγίου Μάρτυρος Μελανίππου μαρτύρησε δια πυρός. Της Αγίας Μάρτυρος Παρθαγάπης μαρτύρησε δια πνιγμού μέσα στη θάλασσα. Τέλος σήμερα και η μνήμη των δικαίων ιερέων Ελεάζαρ και Φινεές. Ήταν ιερείς των Εβραίων. Ο μεν Ελεάζαρ ήταν τρίτος γιος του Αρών, ο δε Φινεές ήταν γιος μεν του Ελεάζαρ, εγγονός δε του Αρών. Και ο μεν Ελεάζαρ ήταν επιτηρητής της σκηνής του μαρτυρίου, ο δε Φινεές για τον ζήλο που έδειξε θανατώνοντας τον Ζαβρί και την Χασβή την Μαδιανίτιδα, διότι ανέσχυντα εκπορνεύονταν προσβάλλοντας τον Μωυσή και την συναγωγή των ιών Ισραήλ, έλαβε την Διαθήκη αιωνίου ιεροσύνης. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικώνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

0: κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας και θα κάνουμε μια μεγάλη παρέα, μια συντροφιά και έχουμε να συζητήσουμε κάποια θέματα πολύ ουσιαστικά για τη ζωή μας ολόκληρη. Και βέβαια γνωρίζετε και ξέρετε ότι αύριο η Εκκλησία μας θα εορτάσει την ανακομιδή του Λειψάνου του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου της εποχής μας, του πολύ σύγχρονου και θαυματουργού, του Αγίου που τον επικαλούμαστε και είναι πλάι μας καθημερινά. Όμως σαν σήμερα, πριν από αρκετά χρόνια, το 1877, κοιμήθη ο μεγάλος και σπουδαίος Κωνσταντίνος Κανάρης, ο ήρωας αυτός της Επαναστάσεως, που κατάφερε στο τέλος του βίου του να πεθάνει ως πρωθυπουργός και ήταν από τις πολύ σημαντικές προσωπικότητες του αγώνα, και αυτό θα το δούμε με τη βοήθεια του πατρός Ανανία Κουστένη. Πατέρα Ανανία, την ευχή σας.
1: Την ευχή του Κυρίου και του Αγίου μας Νεκταρίου να έχουμε και χρόνια πολλά σε όσους και όσους εορτάζουν.
0: Μου κάνει εντύπωση το ότι συμπίπτουν αυτά τα θέματα και νομίζω ότι υπάρχουν και κοινά σημεία του Αγίου Νεκταρίου με τον Κωνσταντίνο Κανάρη.
1: Βεβαίως υπάρχουν, γιατί οι δύο κατάγονται εξ Υπήρου, από την Εύανδρο, Ιεροτόκο και Αγιοτόκο Ήπειρο, με τις μεγάλες μορφές και ψυχές, με τους εθνικούς ευεργέτες, με τους ήρωες, με τους Αγίους και με τόσα καλά. Γι' αυτό βάλαμε και το πρώτο αρουδάκι από την Ήπειρο. Έφυγε όμως ο Κωνσταντίνος Κανάρης, αφού γεννήθηκε στην Πάργα, έφυγε πολύ μικρός και ήρθανε με τους γονείς του στα Ψαρά, και εκεί έζησε και έδρασε. Ο δε Άγιος Νεκτάριος κατάγεται εκ προγόνων εκ της Υπήρου, κάποιος εκ των προγόνων του, αναφέρει και ο ίδιος, ήλθε στη Σιλίβρια κρυμμένος μέσα σε μια μεγάλη κοφίνα. Ποιος ξέρει τι τραβούσαν από εκεί, από αλλιπασάδες, τουρκαλβανούς, υπόλοιπους, και αναγκαζόντουσαν οι άνθρωποι να φεύγουν τη νύχτα και κάτω από τις συνθήκες που προαναφέραμε. Είναι λοιπόν ο Άγιος και ο Άγιος Νεκτάριος υπηρωτικής καταγωγής. Και όταν ήρθε στη Ριζάρη ο διευθυντής, η μεγάλη εκεί Ριζάρη που έφτιαξαν την Ριζάρη σχολή και τα υπόλοιπα, ήταν υπηρώτη και βρήκε τους δικούς του ανθρώπους. Και τους αγαπούσε και τους μνημόνευε και τους προέβαλε ως υποδείγματα εργατικότητος, φιλοπονίας και ως μεγάλους ευεργέτες της πατρίδας μας. Βλέπετε, από τα φτωχά μέρη βγήκαν άνθρωποι που ευεργέτησαν την πατρίδα, που έγιναν μεγάλοι, που έγιναν άγιοι, που έγιναν ήρωες, που έγιναν εθνικοί ευεργέτες, που έγιναν σπουδαίοι και τρανοί. Όπως και τα νησάκια, τα τρία νησάκια που είχαν όλο το στόλο τον πολεμικό στην Επανάσταση, ήταν άγονα, και η Ίδρα και οι Σπέτσες και τα Ψαρά. Ενώ άλλα νησιά, η Χίος, Φερρυππίν και λοιπά, που είχαν και πλούτο και τόνα και τ' άλλο, με τα κρασιά, με τα δέντρα που λέει και ο ποιητής Ουγκό, δεν είχαν στόλο. Και αν είχαν, είχαν πολύ λίγο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό.
0: Από ό,τι βλέπουμε, οι μεγάλες δυσκολίες δημιουργούν και άλλες προϋποθέσεις για τους ανθρώπους.
1: Παινία τέχνας κατεργάζεται, έλεγαν οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι. Βεβαίως. Γι' αυτό και μεγαλούργησαν. Όλοι οι πτωχοί που έφυγαν από τα μέρη εκείνα, τα άγωνα και τα δυσκολεμένα, και πήγαν στην Ξενιτιά, δημιούργησαν κατάσταση πάλι για Μακρυγιάννης και έγιναν σπουδαίοι και τρανοί. Είτε στα γράμματα, είτε στο εμπόριο, στη βιοτεχνία, στη βιομηχανία, σ' όλα.
0: Και αρκετοί από αυτούς δεν ξέχασαν τον τόπο τους και όπως μπορούσε ο καθένας βοήθησε.
1: Βεβαίως. Η μεγαλύτερη ευεργέτη είναι η Πυρώτη και η Βλάχη. Και τελευταίος και ο Ιμφαίος ο Σίδης, τι σπουδαίος αυτός. Συνεχίζουν την παράδοση αυτοί οι άνθρωποι. Μέχρι σήμερα και θα συνεχίσουν. Και αυτό που είπαμε και άλλη φορά είναι εγγύηση ότι η Ελλάδα δεν θα χαθεί. Παρότι περνά σήμερα τη μεγαλύτερη δυσκολία που έχει περάσει όλους τους αιώνες.
0: Αυτό είναι αλήθεια και το καταλαβαίνουμε.
1: Το βλέπουν όλοι οι άνθρωποι τώρα. Το καταλαβαίνουν όλοι οι αδελφοί μας. Το καταλαβαίνουν πολύ καλά. Το καταλαβαίνουν και ευτυχώς. Και αυτό είναι ευλογία Κυρίου στην ουσία. Που ξυπνάει ο Χριστός και ανοίγει τα μάτια μας. Ξυπνάει τις ψυχές μας, τις συνειδήσεις μας. Βλέπουμε τι είχαμε και τι χάνουμε και τι μας πρέπει, που λέει και ο ποιητής, τι έχασε, τι είχε και τι πρέπει, τι της πρέπει. Έτσι είναι λοιπόν, δυσκολία μεγάλη. Γι' αυτό και εμείς εδώ στην εκπομπή μας και γενικά ο ραδιοφωνικός σταθμός, ο αρχιεπισκοπός μας, η επίσκοποί μας, οι παπάδες μας, οι διάκοι μας, καλογέροι μας, χριστιανοί μας, θεολόγοι μας, όλοι κάνουμε μεγάλη προσπάθεια. μεγάλη προσπάθεια, γιατί η Εκκλησούλα πάλι έχει την ευθύνη για την πατρίδα μας, μην το ξεχνάμε αυτό. Είχε την ευθύνη και έχει την ευθύνη. Στην Ελλάδα η Εκκλησούλα και η πατρίδα είναι δεμένα. Και αν η πατρίδα φύγει από την Εκκλησούλα, η Εκκλησούλα δεν θα χάσει τίποτα. Θα συνεχίσει την πορεία της. Η πατρίδα όμως θα χάσει. Θα χάσει τα πάντα. Θα χάσει την πνοή της, θα χάσει τη ζωή της, θα χάσει τη χάρη της, θα χάσει την ευλογία της. Το ευτύχημα είναι ότι ο Κοσμάκης τα βλέπει. Και να ευχόμεθα θερμά και εγκάρδια να τα δούμε όλοι για να βοηθήσουμε ξανά την πατρίδα μας και να την κάνουμε δοξασμένη. Διότι η Ελλάδα είναι φως του κόσμου. Και η Ελλάδα είναι το φως του Χριστού. Να συνεχίσει λοιπόν η Ελλάδα να είναι και φως του κόσμου και φως του Χριστού. Δηλαδή αυτά συμπίπτουν.

0: Έτσι ήταν και ο Κωνσταντίνος Κανάρης, αναδείχθηκε σε μεγάλο καμάρι της πατρίδας. Και ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που μας δίνεται να δούμε κι άλλον ένα σπουδαίο ήρωα της πατρίδας μας, γιατί πραγματικά είναι από τους όχι πολύ γνωστούς, είναι σχεδόν άγνωστος ο Κωνσταντίνος Κανάρης. Σαν όνομα το ακούμε στα σχολιά ή το ακούγαμε τουλάχιστον, αλλά λίγα είναι τα στοιχεία που γνωρίζουμε.
1: Δυστυχώς, ενώ δεν θα έπρεπε, διότι ο Κωνσταντίνος Κανάρης είναι από τους σπουδαιότερους της μεγάλης ελληνικής επαναστάσεως και του πρώτου ελευθέρου ελληνικού κράτους. Ως πυρπολιτής έσπηρε το φόβο και τον δρόμο στα τουρκικά και τα αιγυπτιακά καράβια και πολλά από αυτά έστειλε στο βυθό της θάλασσας με τα πληρώματά τους. Ήταν ανδρείος, ήταν γενναίος, ήταν τολμηρός και ήταν και αποφασιστικός. Το ρώτησαν κάποτε πού βρίσκει αυτή τη δύναμη και είπε την αντλώ από την αγάπη μου στο Θεό και από την αγάπη μου στην πατρίδα. Δύο αγάπες είχε ο Κωνσταντίνος Κανάρης, το Θεό και την πατρίδα. Και με αυτά μεγαλουργούσε, εμπνεότανε και αφού ελευθερώθη πατρίς έγινε τρεις φορές υπουργός ναυτικών, τρεις φορές πρωθυπουργός και μία αντιβασιλεύς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό το φτωχόπεδο, αυτός ο μούτσος των ψαρών, κατόρθωσε να γίνει καπετάνιος με την εργατικότητά του και με όλα τα άλλα προτερήματα που αναφέραμε πριν λίγο, κατόρθωσε να γίνει μέγας ήρωας και ελευθερωτής της πατρίδος του. Και όταν στο 1862 του έδωσαν ισόβια σύνταξη, δεν την δέχτη. Δεν πληρώνονται αυτά, λέει. Αυτά που έκανε βέβαια την πατρίδα και την πίστη και το γένος δεν πληρώνονται αφενός. Και αφετέρου, άμα με πληρώσετε, δεν θα μπορώ να σας μιλήσω. Θα μου κλείσει το στόμα. Είμαι ευγενής και θα πω, με δίνουν λεφτά οι άνθρωποι, κρίμανε να τους λέω την αλήθεια. Να μην στενοχωρώ τους ευεργέτες μου. Όπου και σου ευεργέται, ο Κανάρης ήταν ευγενής και τα βλέπε ωραία. Και έτσι δεν εδέχθη. Και ζούσε στο φτωχικό του σπιτάκι στην Κυψέλη. Τα δω τη χωράφια εκεί. Αγόρασε ένα χωραφάκι, έφτιαξε ένα διόροφο σπιτάκι όπως φτιάχνανε στα χωρία. Και κάθε. Και προσευχόταν. Και αργότερα που είσαι και ένα χωράφι, και έφτιαξε ένα εκκλησάκι ο Ιησούς Αποστόλος που είναι μέχρι σήμερα. Μεγάλη πίστη ο Κανάρης. Μεγάλη ευλάβεια ο Κανάρης. Και είχε φτιάξει και ένα ελαιοτριβείο. Γιατί το φτιάξε, για να βγάλει το ψωμί του. Αφού δεν δέχτηκε τη σύνταξη, κάτι έπρεπε να κάνει. Και τη φέραν οι χωρικοί τις ελιές και τις έβγαζε στο ελαιοτριβείο. Ο Κανάρης. Του είχαν δε μεγάλη εμπιστοσύνη. Τις φέραν όλοι οι χωρικοί από την Αττική, από τα γύρω, δεν ευκαιρούσε. Έτσι γράφει ο βιογράφος, διάβαζε το απόγευμα. Του είχαν εμπιστοσύνη. Μπαρμπακοσταντής ενέπνεε απόλυτη εμπιστοσύνη.
0: Παράδειγμα προς μίμηση.
1: Παράδειγμα
0: αν και
1: προς
0: έγινε
1: μίμηση.
0: Τρεις φορές υπουργός, αν και έγινε πρωθυπουργός
1: και αντιβασιλέας.
0: Και αντιβασιλέας,
1: βέβαια.
0: Δεν δέχτηκε σύνταξη ισόβια, αλλά
1: όχι.
0: Δούλευε μέχρι το βαθύ του γύρας.
1: Δηλαδή. Δούλευε μέχρι το βαθύ του γύρας. Και τα έξοδά του τα έβγαζε από το ελαιοτριβείο και από ό,τι άλλο είχε. Παράδειγμα προς μίμηση. Έτσι πάει μπροστά η πατρίς. Έτσι πάμε μπροστά. Μερικά πράγματα δεν πληρώνουν. Τι να κάνουμε. Θα προσφέρουμε στην πατρίδα υπηρεσίες δωρεάν. Τι να κάνουμε. Η πατρίδα είναι πατρίδα. Και μάλιστα η Ελλάδα, εδώ η δική μας υπέροχη πατρίδα, μας τίμησε και μας τιμά. Ποτέ δεν μας πρόσβαλε, ποτέ δεν μας πρόδωσε η πατρίδα μας, ποτέ δεν μας ατίμασε. Εμείς αντιθέτως μπορούμε να το κάνουμε. Και δυστυχώς το κάνουμε αρκετοί σήμερα. Αλλά τι να πω γι' αυτό. Ο Θεός να μας φωτίσει. Κανάρης λοιπόν, γύρισε στα ψαρά, μαθήκε τα γράμματα και μετά πήγε μούτσο σε ένα δικού του συγγενούς καράβι. Και εργαζόταν άοχνα. Και όταν έφτασε στα ψαρά, στις 10 Απριλίου, ανήμερα το Πάσχα του 1821, ένα πλοίο από τις Πέτσες, με τη σημαία της Ελληνικής Επαναστάσεως, από τους πρώτους, ετάχθη στον αγώνα. Επαναστάτησαν τα ψαρά αμέσως. 7.000 ψαριανοί μαζεύτηκαν εκεί στο νησί, ύψωσαν την επαναστατική σημαία. Τι ωραίο είναι αυτό. Και ορκίστηκαν να πεθάνουν όλοι υπερπίστεως και πατρίδες. Για του Χριστού την πίστη, την Αγία και τη πατρίδος, την ελευθερία. Για την πίστη και το γένος. Αυτά είναι συγκλονιστικά. Γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να αγαπά, να δίδεται, να θυσιάζεται, να προσφέρει, να ανήκει κάπου και μάλιστα στο υψηλό και στο ωραίο. Τότε κάνει, γεμίζει η ψυχή του. Γεμίζει η ζωή του. Έχει αξία τότε η ζωή του. Και αισθάνεται ότι προσφέρει. Αισθάνεται ότι κάνει καλό. Και τότε έχει τη χαρά της προσφοράς και τη χαρά της δημιουργίας. Μεγάλες χαρές που ξεχάστηκαν σήμερα, που μας όλοι από την πάρω. Θα πάρουμε, θα βγάλουμε και σκεφτούμε τι θα δώσουμε και τι θα κάνουμε για τον Θεό μας, για την πατρίδα, για τον πλησίον. Και όταν τα κάνουμε αυτά, τα κάνουμε πάλι για τον εαυτό μας και γεμίζει η ψυχή μας και έχει χαρά η ύπαρξή μας και η ζωή μας όλοι.

0: αθόρυβος και σεμνός ο Κανάρης δεν ήταν από τους ανθρώπους που πρόβαλαν την παρουσία τους και το πρόσωπό τους, πατέρα Ανανία?
1: Καθόλου. Ήταν μετριόφρον, ήταν ταπεινός και ήταν κρυφό χαρτί και κρυφό ταλέντο, θα λέγαμε, Κωνσταντίνος Κανάρης. Όταν κατεστράφη η Χίος, οι ψαριανοί αποφάσισαν εκδίκηση και ψάχναν να βρουν πυρπολιτές. Και πετάγεται ένας μικρός όμως και σχεδόν άγνωστος άντρας, βγαίνει ανάμεσα και λέει: «Εγώ θα πάω». «Και ποιος είσαι εσύ?» «Κωνσταντίνος Κανάρης». «Και τον μπορείς?» «Αφήστε με και θα δείτε». Και μάλιστα λέει το ωραίο ποίημα και του ξεχασμένου ποιητού ποιη Αλέξανδρου πάλι, ότι μερικοί τον αποδοκίμασαν. Και εκείνος λέει, αφού πήγε και έκαψε την αβαρχίδα, εγύρισε, γιατί λέγανε: «Και ποιος εσύ και πώς θα λένε εσένα?» Και γυρίζοντας είπε: «Να πώς με λένε εμένα, Κωνσταντίνο Κανάρη. Με τη δύναμη του Χριστού και την ευχή όλων σας έκαμα το χρέος μου και έφερω τίποτα. Ξεχάστε με». Ήταν τη ταπεινό στα υψηλά, την πτωχία τα πλούσια. Είχαν τον Άγιο Νικόλαο εκεί. Στα ψαρά τον Άγιο Νικόλαο και την Παναγία. Θαυματουργή η Παναγία. Η μεγάλη λατρεία του Κωνσταντίνου Κανάρη ήταν η Παναγία. Γι' αυτό και το στεφάνι που του βάλανε όταν νίκησε και βούλιαξε την αβαρχίδα στην Ερεσό στις 9 Νοεμβρίου 1822, ανήμερα στη γιορτή μετά τα τάφη του Αγίου Νεκταρίου. Να κι άλλη σχέση, ας πούμε, που έχει με τον Άγιο. Και του βάλανε στεφάνι, τον στεφάνι σαν δική του, στα ψαρά. Αφού πήγαν και κάνανε δοξολογία στην εκκλησία κλπ. Και το βγάζει και τα αφήνει στην εικόνα της Παναγιάς. Σε αυτήν ανήκει, σε αυτήν αξίζει, αυτήν αγαπώ και αυτή είναι για μας το παν. Έτσι ήταν ταπεινός ο Κωνσταντίνος Κανάρης. Πολύ ταπεινός, βαθιά ταπεινός. Και η ταπείνωση αυτών γέμιζε χαρά. Και δεν είχε ανάγκη ούτε από ανθρώπινους επένους, ούτε από τις άλλες ματαιοδοξίες και μικρότερες που έχουμε οι περισσότεροι από εμάς. Ήταν πολύ σπουδαίο, ήταν γεμάτος ο Κωνσταντής. Και αφού ήταν γεμάτος λοιπόν, έκαμε τόσα καλά και ανέβηκε τόσο ψηλά. Επήρε το δαυλό και έκαψε τα τουρκικά καράβια. Και ύστερα αυτό το δαυλό τον έκανε πυρσό να φωτίζει, λέει, με την πίστη του και με το ταπεινό του έργο την ελεύθερη πατρίδα μας. Πρόσφερε πάρα πολλά ο Κωνσταντίνος Κανάρης στην ελεύθερη πατρίδα μας και μάλιστα σε δύσκολες στιγμές και ώρες. Θα δούμε συνέχεια.

0: Στη ρύθμιση του ήχου είναι Αντώνης Παντελιός, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ουρανία Μπούρτζιν. Για όλους εσάς που θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, να ευχαριστήσουμε τους ακροατές μας που ήδη έχουν επικοινωνήσει, είναι αρκετοί, από διάφορες περιοχές της Κρήτης, από διάφορες περιοχές των Αθηνών και του Πειραιά, όπως επίσης και από την Ορεστιάδα του Εύρου και από τη Μάνη. Να σας ευχαριστήσουμε και πάλι και εμείς να συνεχίσουμε, πατέρα Ανανία, την αναφορά μας στο λαμπρό και σπουδαίο Κωνσταντίνο Κανάρη, και είναι μια ευκαιρία επέτειος της κοιμήσεώς του να τον γνωρίσουμε καλύτερα και μακάρι να μπορέσουμε και να τον μιμηθούμε σε κάποια πράγματα τουλάχιστον στοιχειώδη.
1: Προπαντός αυτό, γι' αυτό και κάνουμε αυτή την προβολή, και για να δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας στο σπουδαίο αυτό άνδρα της Εκκλησίας και της πατρίδος, και να ξυπνήσουμε τις ψυχές μας και να παρακινηθούμε κι εμείς προς μίμηση όσο μπορούμε. Θα μας κάνει πολύ μεγάλο καλό. Πατρίς μας καλεί και πάλι σήμερα να υπηρετήσουμε το κοινό καλό και να ξυπνήσουμε, να ανανύψουμε και να αναλάβουμε τα φτερά μας, τα προτερινά, τα μεγάλα, που λέει και ο ποιητής. Έκαμε λοιπόν μεγάλα και ηρωικά κατορθώματα ο φημισμένος καπετάν Κανάρης. Και όταν εκάησαν τα ψαρά, περπάτησε και αυτός ο ψαρών τη ολόμαυρη ράχη μαζί με τη δόξα, μόλις που γλίτωσε αυτός και η οικογένειά του, και ήλθαν θεόφτωχοι στον Αύπλιον και αργότερα στη Μονεβασιά. Δεν είχα που να μείνουν. Μόλις περιουσίαν τα λίγα καράβια που γλίτωσαν και με τα οποία ήλθαν. Αυτό ήταν το σπίτι τους, η πατρίδα τους, τα πάντα τους. Και κάπου βολεύτηκαν με μύριες στερήσεις. Ο Κανάρης δεν απαιτούσε από κανέναν τίποτε. Καμαγώνα έτρεξε παντού, γύρισε πάλι, πήρε εκδίκηση, και τα ψαρά βουλιάζας δύο πλοία του Χωσρέφ πολεμικά, του Χωσρέφ Πασά, του Ναβάρου, του Καπουδάν Πασά, Αφτάνδρα, πολέμησε μετά και τον Ιμπραήμ και με τον Νικόδημο, τον άλλο σπουδαίο ναύαρχο και πυρπολιτή των ψαρών, τον Κωνσταντίνο Νικόδημο, που έχει γράψει τα ωραία απομονεύματα. Έφτασα μέχρι το λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Προσπάθησαν να πυρπολίσουν τον Αιγυπτιακό στόλο. Δεν τα κατάφεραν. Αλλά η τολμηρά αυτή πράξη έμεινε στην ιστορία.
0: Έγινε παγκοσμίως γνωστός, πατέρα Ανανία, για αυτή του την τόλμη.
1: Βεβαίως. Παγκοσμίως γνωστός. Και με την αβαρχίδα που έκαψε στοιχείο, τον πήρε στα φτερά της η ποιήση, παγκόσμια ποιήση, παγκόσμια τέχνη. Μεγάλη ζωγράφη. Και σπουδαίοι πνευματικοί άνθρωποι. Και τον αποθέωσαν. Τον Κανάρη, λέει, τον ήξεραν και στη Λατινική Αμερική. Τον ήξεραν σε όλα τα μέρη της γης, καθώς και τον Μάρκο Μπότσαρ και τους άλλους. Και έχουμε παντού φιλέλληνες. Έχουμε μιλήσει για αυτούς, αλλά όσο και να μιλούμε για τους φιλέλληνες, το χρέο μας δεν τελειώνει. Και η προσφορά τους δεν εξαντλείται μέσα σε μία-δύο εκπομπές και σε τόσο σύντομα λόγια. Και που δεν πήγε στο Μεσολόγγι, το πολιορκημένο Μεσολόγγι, σπάζει.

0: όλα μα όλα. Και όταν ήρθε ο μεγάλος Καποδίστριας, εκείνοι που τον αγκάλιασαν και τον βοήθησαν όντως ήσαν δύο, ο Κολοκοτρώνης και ο Κανάρης.
1: Είχαν μεγάλη εκτίμηση και ο ένας προς τον άλλο.
0: Βεβαίως.
1: Ο Κανάρης με τον Κολοκοτρώνη.
0: Ο Κανάρης τότε είχε αποσυρθεί στο φτωχικό του στην Κυψέλη, όταν ήρχονται πολεμιστές ή όποιοι άλλοι, τους μιλούσε πάντα για τον Κολοκοτρώνη. Με θαυμασμό, με αγάπη, με λογισμό και μόνιρο. Η κουβέντα του ήταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Το ίδιο και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης αγαπούσε τον Κωνσταντίνο Κανάρη.
1: Οι άνθρωποι δηλαδή αυτοί που έδωσαν τα πάντα για την πατρίδα και έδωσαν και την περιουσία τους και την ψυχή τους και τη ζωή τους και όλα τους το είναι, είχαν μεταξύ τους μεγάλη εκτίμηση, αλλά και οι δύο συγχρόνως εκτιμούσαν ιδιαίτερο τον πρώτο κυβερνήτη, τον Ιωάννη Καποδίστρια.
0: Γιατί μεγάλοι καταλαβαίνουν τους μεγάλους. Και οι σπουδαίοι καταλαβαίνουν τους σπουδαίους. Και οι μεγάλες ψυχές καταλαβαίνουν τις μεγάλες ψυχές, για να επαναλάβουμε το ίδιο πράγμα. Βεβαίως. Και όταν δολοφόνησαν τον Καποδίστρια οι ξένοι και όποιοι άλλοι, ο Κανάρης και ο Κολοκοτρώνης και ο Νικηταράς τον έκλαψαν όσο κανένας άλλος. Μάλιστα ο Κανάρης αηδίασε με την αναρχία και με τα υπόλοιπα που επακολούθησαν τη δολοφονία του Καποδίστρια και ιδιώτευσε. Ήρθε στην Σύρο, στην Ερμούπολη και μετά πήγε στα Ψαρά.
1: Αποσύρθηκε από το δημόσιο βίο από τη μεγάλη του στενοχώρια.
0: Στενοχώρια. Σου λέει βρε Έλληνες, ρε πατριώτες, ρε αδελφοί. Γιατί πρώτα αυτά είναι οι Έλληνες και μετά οι ξένοι, όπως και σήμερα. Οι ξένοι κάνουν τη δουλειά τους και την κάνουν πολύ καλά. Και οι Τούρκοι και οι Αμερικανοί και όποιοι άλλοι. Εμείς όμως οι Έλληνες τι κάνουμε. Που σήμερα και άλλες πολλές φορές και τότε έκαναν τα θελήματα των ξένων. Και ξεπουλούσαν την πατρίδα. Και πρόδειναν την πατρίδα. Και έκαναν ζημιές. Και ισχύει αυτό που ο μεγάλος Μακρυγιάννης στο Δεριγνή, στον Τερνής. Τρών όλα τα θεριά από εμάς. Και στο τέλος μείνει και μαγιά. Αν μείνει και σήμερα μαγιά θα είμαστε τυχεροί.

0: Και περάσανε τα χρόνια. Βέβαια, εμείς θα επανέλθουμε και θα δοθεί η δυνατότητα να πούμε κάποιες ακόμα από τις ηρωικές στιγμές, τις μοναδικές του Κωνσταντίνου Κανάρη. Όμως μέχρι το τέλος του βίου του υπήρξε παράδειγμα για όλους τους Έλληνες και ο τρόπος του ήταν σοφός και με μεγάλη υπερίσκεψη φερόταν σε κάθε περίσταση και διέκρινε ποιο ήταν το καλό της πατρίδος ακόμα και τις στιγμές τις δύσκολες, ακόμα και την εποχή των βασιλέων. Και είδαμε ότι, αν το θυμάμαι και εγώ καλά, πατέρα Ανανία, ότι την εποχή που ο Όθωνας κυβερνούσε έκανε μια πολύ σημαντική πράξη ο Κανάρης. Επειδή δεν δέχτηκε κάποια στιγμή τους υπουργούς ο Όθωνας, ο ίδιος αρνήθηκε να γίνει πρωθυπουργός το 1862.
1: Σίγουρα αρνήθηκε και πήγε με την άλλη παράταξη των Δημοκρατικών και έπεσε ο Όθωνας μετά και έγινε για λίγο και αντιβασιλέας. Σίγουρα αρνήθηκε. Αλλά και όταν έγινε το Σύνταγμα, 3 Σεπτεμβρίου σαν αύριο, άλλη ωραία επέτειος, 1844, που είναι η Επανάσταση, Μακρυγιάννη, και ζήτησαν Σύνταγμα από τον Όθωνα. Και έγινε η πρώτη κυβέρνηση, είχαν μεγάλες δυσκολίες. Είχαν μπει και οι Άγγλοι στη μέση και τόνο και τ' άλλο. Και οι Γάλλοι, θέλουν να βάλουν το δικό τους. Βάλαν τον Κολέτη. Αρχικά βάλαν τον Κανάρη, γιατί δεν ήταν κανένας άλλος τόσο συνετός, ούτε ενέπνεε εμπιστοσύνη κανένας άλλος όσο ο Κανάρης. Τον βάλανε για λίγο, εξορρόπησε τα πράγματα και μετά όταν είδε παρενέβαιναν Γαλλίες και οι υπόλοιποι, κυβερνούσε η γαλλική πρεσβεία και το ένα και το άλλο, παραιτήθηκε. Αηδίας. Δεν άντυχε αυτά, δεν ήταν τέτοια στόφα ο Κανάρης. Δεν μπορούσε αυτά τα πράγματα. Ούτε είχε την ευστροφία, την πολιτική, αλλά είχε μέσα του αγάπη, είχε αρετή, είχε σοφία, είχε περιεχόμενο, είχε μεγαλείο που οι άλλοι δεν τα είχαν όλοι μαζί. Τα είχε ο Κωνσταντίνος Κανάρης. Και μετά, πανέλαβε ο Κολέτης, τον κάλεσε να γίνει υπουργός ναυτικών. Και έγινε. Ενώ ήταν πρωθυπουργός πριν λίγο. Έγινε μετά υπουργός, δεν πήραζε αυτό. Ένα τον νοιάζει τον Κανάρη, να υπηρετεί την πατρίδα. Να τιμά και να δοξάζει τον Θεό και να βοηθάει τον άνθρωπο. Δεν ήθελε ο Κανάρης, ούτε δόξα ήθελε όπως προείπαμε, ούτε χρήματα ήθελε ο Κανάρης. Του έφτανε το ελαιοτριβείο του. Του έφτανε τα λιγοστά που είχε. Γιατί ήταν ψυχή γεμάτη. Γιατί πες να πάει τα χρήματα, τι δείχνει, ότι είχε ανασφάλεια. Πως ο Ιούδας έχει ανασφάλεια, καλά είναι τα χρήματα, σίγουρα είναι καλά, είναι μέσω συναλλαγής, είναι κινητήριο δύναμης, είναι, αλλά όχι να τα λατρεύσουμε.
0: Θα μπορούσαμε δηλαδή να πούμε για τον Κωνσταντίνο Κανάρη ότι υπηρέτησε τις αρχές και τις αξίες του μέχρι το τέλος του βίου.
1: Μέχρι το τέλος ευόρκως και κατά τον καλύτερο τρόπο. Κανάρης από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του διαιώνιου ελληνισμού, όχι μόνο της επαναστάσεως και μετέπειτα. Αλλά πια αυτά σήμερα δεν προβάλλονται, προσβάλλονται. Τα έπρεπε στα σχολεία και παντού. Σήμερα τέτοια μέρα, που όταν απέθανε ο Κανάρης σαν απόψε, κοντά στα μεσάνυχτα. 2 Σεπτεμβρίου 1887, είναι και επέτειος. Σημαντική επέτειος. Μια εκατονταετία και ένα τέταρτο αιώνα. Τον εθρήνησαν. Φημερίδες βάλανε αυτά, ας πούμε, περιθώρια, πένθυμα. Έβαλαν με κεφαλαία γράμματα. Εκοιμήθη ο μεγάλος. Ας προσευχόμεθα γι' αυτόν. Σήμερα θα απολαύσουμε ένα υπέροχο λείψανο του μεγάλου Κωνσταντίνου Κανάρη. Τον θρήνησε όλη εδώ η Αττική, Πειραιάς, τα νησιά και από όλα τα μέρη ήρθαν. Ήταν η μέρα Παρασκευή, σαν απόψε που εκοιμήθη ο Κωνσταντίνος Κανάρης. Και τον έθαψαν την Κυριακή. Τον κράτησαν όλο το βράδυ στο σπίτι του. Η Δέσποινα και η γυναίκα του υπέροχη αυτή που την είχε τόσο αγαπημένη και έζησαν 65 χρόνια μαζί. Είναι και υπόδειγμα οικογενειακού βίου. 5 παιδιά έχει. Τον Νικόλαο τον γέννησε το βράδυ που έκαψε την αυαρχίδα στη Χίο, γυρίζοντας η γυναίκα του γεννούσε. Πήγα στην εκκλησία. Ξομολογήθηκαν, μετέλαβαν, δοξολόγησαν το Θεό. Και τα άλλα τα παιδιά τρία αγόρια ακόμη και ένα κορίτσι. Στα αγόρια έδωσε αρχαία ονόματα. Του Θεμιστοκλέους, του Αριστίδη και του Μιλτιάδη. Σπουδαίοι Αθηναίοι αυτοί, σπουδαίοι πατριώτες, μεγάλη στρατηγή.
0: Είχε πρότυπα.
1: Είχε πρότυπα.
0: Συγκεκριμένα και
1: βεβαίως.
0: Πολύ σπουδαίο, όπως θα
1: ήταν πολύ Έλληνας, όχι Ελληναράδες σήμερα πλέον βλακίες και αυτά. Ήταν Έλληνας Ορθόδοξος. Και την τελευταία, το τελευταίο παιδί που ήταν κόρη, τρόμασε Μαρία, για να τιμήσει την Παναγία. Νικόλαος, οι άλλοι τρεις τιμές και η Μαρία. Οικογένεια. Μεγάλη αγάπη. Και μεγάλη αγάπη με τη Δέσποινα τη γυναίκα του. Μεγάλη αγάπη 65 ολόκληρα χρόνια. Και όταν απέθανε λοιπόν σαν απόψε ο Κωνσταντίνος Κανάρης, η Δέσποινα θερνούσε τόσο πολύ που ράγιζαν και οι πέτρες. Έφυγε το τέρι της, το αηδόνι της, το καμάρι της, η χαρά της, ο Κωνσταντής της. Και όταν μετά πήγαινε με τα κόλληβα στην εκκλησία, η ίδια. Και κάθε βράδυ στην εκκλησία. Και όταν είχε μπει και η Σαρακοστή, οι κυρίες των τιμών και οι διάφοροι που έχουν διάφορες τέτοιες προκαταλήψεις, της έλεγε: δεν πας στην εκκλησία, δεν πάνε υπερθούντες στην εκκλησία. Και λέει: άστε ρε παιδιά σας παρακαλώ, έχασα τον Κωνσταντίνο, να χάσω και τον δυνάμενό μου, τον κύριο των δυνάμεων, τι θα μου μείνει τότε, θα τρελαθώ.

0: Μας κάνει πραγματικά μεγάλη εντύπωση ο τρόπος που ζούσαν οι άνθρωποι αυτοί, γιατί και ο Κανάρης και ολόκληρη η οικογένειά του ζούσαν ζωή εκκλησιαστική. Και οι σπουδαιότεροι ήρωες του αγώνα, μάλλον όλοι για να το πούμε, να το πω πιο σωστά, ήταν άνθρωποι που πρώτα έβαζαν την εκκλησία και την πατρίδα και μετά όλα τα υπόλοιπα.
1: Βεβαίως. Γι' αυτό και μεγαλούργησαν. Γι' αυτό είναι και παραβίωματα προς μίμηση. Γι' αυτό και πρόσφεραν τόσα καλά. Πώς μπορούμε να τους ξεχάσουμε αυτούς τους ανθρώπους? Και αν τους ξεχάσουμε, αυτοί βέβαια θα λάβουν τον ομοράντριο Στέφανο από τον βασιλέα της δόξης, τον Χριστό μας. Εμείς θα χάσουμε. Εμείς θα χάσουμε. Γι' αυτό και προσπαθούμε και επιμένουμε. Ρωτάνε κάποιοι ακροατές τα μηνύματά τους, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, που τα βρίσκουμε αυτά? Από διάφορα βιβλία. Όχι από ένα. Και δεν υπάρχουν και πολλά. Αλλά πάμε στα παλιά βιβλία. Όπως έχουμε εδώ του Στρατήγη, τα νέα ποίηματα από το 1892. Για τα νέα βιβλία δυστυχώς γράφουν άλλα πράγματα. Αυτό είναι το ατύχημα. Και αυτό είναι το κακό. Και ευχαριστώ για κάποιο δάσκαλο από τις ΣΕΡΕΣ που λέει αυτά να τα βγάλουμε όλα σε βιβλίο. Μακάρι να μπορούσαμε να τα βγάλουμε. Είναι μαζεμένα από διάφορα βιβλία. Και από την πείρα μας και από τις γνώσεις. Μακάρι να βρεθεί τρόπος να γίνει αυτό το πράγμα. Και κάποιοι άλλοι, ένας μάλλον παραπονείται γιατί δεν βάλαμε το Άγιο Νεκτάριο. Πέρσι ακριβώς ήταν το Άγιο Νεκτάριο. Και κάναμε όλη την εκπομπή. Μετά στις 9 πάλι κάναμε όλη την εκπομπή. Και τώρα τον αναφέραμε τον Άγιο. Δεν πειράζεται ο Άγιος, αν πούμε για τον Κωνσταντίνο Κανάρη. Ο ένας είναι ήρωας της πίστεως και άλλος της πατρίδος. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι και από τα δύο και οι δύο, αλλά ποιον το κυρίαρχο στοιχείο στον καθένα. Έτσι λοιπόν, δεν προσβάλλουμε τον Άγιο Νεκτάριο. Τον Άγιο, τον υπεραγαπούμε τον Άγιο Νεκτάριο. Τον Άγιο Νεκτάριο τον υπεραγαπούμε, όπως και εσείς αγαπητέ ακροατά, και εμείς τον αγαπούμε τον Άγιο Νεκτάριο. Και σας ευχαριστούμε που το λέτε. Και να το διευκρινίζουμε. Άλλωστε είπαμε μερικά πράγματα παράλληλα. Και θα δοθεί ευκαιρία και στην εκπομπή της Πέμπτης, λίγο Ποσίμου, όσοι ακούτε 5 με 6 το απόγευμα, θα είναι αφιερωμένη ολόκληρη στον Άγιο Νεκτάριο.
0: Νομίζω, πατέρα Ανανία, ότι και μέσα στο Νοέμβριο που εορτάζει ο Άγιος θα δοθεί δυνατότητα
1: σίγουρα,
0: να πούμε.
1: Σίγουρα θα κάνουμε για τον Άγιο Νεκτάριο, αλλή μόνο. Αλλά και για τον Κωνσταντίνο Κανάρη, δεν χαρεί ο Άγιος, που είχαν υπηρετήσει και οι δυο και στοιχείο. Ο Άγιος Νεκτάριος δεν υπηρέτησε και στον Ιθύ ως διδάσκαλος. Και εδώ στην Αθήνα ο Άγιος Νεκτάριος δεν έκανε τόσα και τόσα. Και στα νησιά μας. Και πάνω εκεί στην Κωνσταντινούπολη. Και δεν ήταν αυτός μεγάλος πατριώτης, μεγάλος ιεράρχης, διδάσκαλος, ποιμήν, θαυματουργός, ιατρός, ηκέτης, μεσίτης, φτωχός και αυτός, με δυσκολίες, με σταυρούς, με βάσανα. Αλίμονο. Αλίμονο. Αλλά βάλαμε και τον Κωνσταντίνο Κανάρη. Γιατί ποιος τον θυμήθηκε σήμερα, σας παρακαλώ? Ποιος θυμήθηκε τον Κωνσταντίνο Κανάρη που τα έδωσε όλα για την πίστη και το γένος? Και έβαζε πρώτα τους ναύτες του να σωθούν όταν ήταν κίνδυνος και έφευγε τελευταίος. Ήταν πατέρας ο Κανάρης. Ήταν ατρόμητος, ήταν ήρωας ο Κανάρης. Είχε ψυχή μέσα το ο Κανάρης. Είχε αγάπη, είχε αξίες αιώνιες, διαχρονικές. Αθάνατε Κανάρη, να μας συγχωρείς αν σε επικραίνουμε. Και να έχουμε την ευχή σου. Δώσε την ευχή σου στο γένος μας, στην πατρίδα μας. Να βγουν κι άλλοι Κανάριδες, μικροί και μεγάλοι. Τους έχουμε τόσο ανάγκη και τους χρειαζόμαστε τόσο πολύ.

0: δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Ο Αντώνης Παντελιός είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Ουρανία Μπούρτζινου απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα. Και να σας ευχαριστήσουμε και πάλι για τα μηνύματά σας, να πούμε κάποιες περιοχές ακόμα από όπου μας τηλεφωνήσατε. Από την Κρήτη, από την Αρκαδία, από διάφορες περιοχές της Αθήνας. Ευχαριστούμε κάποια ακροάτριά μας που μας πήρε από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται και τις ευχόμαστε περαστικά. Και επίσης είχαμε τηλεφωνήματα και από τις Σέρες και από τα Βίλια και αρκετά, όπως είπαμε, από την Κρήτη, αλλά και από τα Τρίκαλα.
1: Πολύ τους ευχαριστούμε τους αδελφούς, εγκάρδια και θερμά, να εύχονται και να μην φοβούνται. Η Ελλάδα δεν θα χαθεί, γιατί οι Έλληνες ξυπνάμε και είναι πολλοί που δεν προσκύνησαν τα σύγχρονα είδωλα, αλλά φοβούνται οι περισσότεροι. Ας διώξει από πάνω μας ο Χριστός το πνεύμα αυτό της βιλίας και ας μας δώσει πνεύμα δυνάμεως και σοφρονισμού και ανδρείας. Και τότε πάλι θα λάμψει η Ελλάς. Λάμπει πάντα η Ελλάς, λάμπει πάντα η Ελλάς. Αλλά εμείς κλείνουμε τα μάτια μας σκοτιζόμενοι από το κακό και από τα πάθη και δεν βλέπουμε τη λάμψη και τη δόξα της Ελλάδος μας, της ελληνορθοδόξου πατρίδος μας. Λάμπει η Ελλάς, εδώ είναι αμέτρητες εκκλησίες, αναρρύθμιτα μοναστήρια, τόσα πολλά προσκυνήματα, εξοκλήσια, θεία και ιερά λείψανα, άγιες και θαυματουργές εικόνες, ένθεοι ιεράρχες και λοιποί κληρικοί και λαϊκοί και μοναχοί, με λογισμό και μόνιρο. Έλεγε μια φορά ο Γιώργος Προφύριος, λέει, πατρίδα μας έχει δεσποτάδες καλούς, θεολόγους, παπάδες, μοναχούς, χριστιανούς. Και χαίρομαι με αυτό. Ας έχουμε την ευχούλα και κοινού που νοιαζόταν και την πατρίδα μας και την εκκλησούλα μας και τον κοσμάκι. Και αυτό είναι ευχάριστο. Μόνο μας ξυπνήσει ο Χριστός και να μας δώσει έτσι πνεύμα ανδρείας και δυνάμεως και σοφρονισμού. Γι' αυτό και επιμένουμε εδώ από το σταθμό μας όλοι να ξυπνάμε τις ψυχές των Ελλήνων Ορθοδόξων και των υπολείπων. Γιατί υπάρχουν και πολλοί μετανάστες, οι λαθρομετανάστες, που είναι καλοί, που έχουν ψυχή, που έχουν φρόνημα, που έχουν πλούτο, που έχουν μεγαλείο. Υπάρχουν και δυσκολεμένοι. Τι να κάνουμε, από αυτούς θα μας φυλάξει ο Χριστός και ας φυλάξουμε και εμείς την πατρίδα μας με τη φώτιση του Χριστού και με την αντρία και με τη δύναμή του.

0: συνεχίσουμε βέβαια εμείς την αναφορά μας στον Κωνσταντίνο Κανάρη. Μας είπατε ότι καλό είναι να διαβάσουμε και ένα σπουδαίο ποίημα. Ίσως οι παλιότεροι το θυμούνται, κάποτε και στα αναγνωστικά του Δημοτικού υπήρχε. Και πολλές φορές αυτό το ποίημα το διάβαζαν και το απήγγειλαν σε γιορτές της 25ης Μαρτίου.
1: Και κατασυγκινούσαν το ακροατήριο. Και πρώτη φορά που το διάβασε τραβήγησε όταν το έγραψε σε έναν όμιλο, έκλαιγαν όλοι στο τέλος. Και ο ίδιος που το απήγγειλε δεν μπόρεσε να κρατηθεί. Τώρα εμείς αν μπορέσουμε και κρατηθούμε θα είναι θαύμα. Κάντε λοιπόν εσείς στην αρχή, είναι για το Ματρόζο, το μεγάλο πυρπολιτή από τις Πέτσες. Που είναι και αυτός εφάμιλος του Κανάρη, αλλά έμεινε άγνωστος. Και ψωμοζητούσε μετά, όπως και τόσοι άλλοι, και όπως λέει ο Μακρυγιάννης, οι αγωνιστές βγήκαν διακονιαρέγοι στους δρόμους και οι άκαπνοι πήραν τις θέσεις. Για να κάνετε λοιπόν τον κόπο να το αποτολμήσετε και εύχομαι να το βγάλετε κάτω-κάτω.
0: Ένας πετσιώτης γέροντας, κυφτός από τα χρόνια, με κάτασπρα μακριά μαλλιά, με πύρινη ματιά, σαν πλάτανος θεόρατος γυρμένος από τα χιόνια, περνούσε πάντα στο νησί τα έρμα γυρατιά. Είναι από εκείνη τη γενιά ο γεροκαπετάνιος που ακόμα και στον ύπνο του ετρώμαζε ο Σουλτάνος.
1: Μάλιστα.
0: Είναι από εκείνους που έχησαν τα θάνατό του αίμα. Από τους χείλους που έβγαλες, πατρίδα μου χρυσή, από εκείνους που έβαλαν στην κεφαλή σου στέμα και άγνωστοι εσβήστηκαν στο δοξαστό νησί. Είχες αστέρια ολόλαμπρα στον ουρανό σου κι άλλα, μα εκείνα που δεν έλαμψαν ήσανε πιο μεγάλα.
1: Μάλιστα.
0: Αφού έγραψαν με το δαυλό την ιστορία μόνη, χωρίς γι' αυτούς τους ήρωας μια λέξη αυτή να πει, με την πληγή των για σταυρό και ατίμητο γαλόνι, άλλοι στα δίχτυα γύρισαν και άλλοι στο κουπί.
1: Μάλιστα.
0: Και στο λοκαύτες των σπετσών τα τρώνει τα λιοντάρια, στο ακρογιάλι έπιαναν με τις βαρκούλες ψάρια. Μάλιστα. Ο γέρος μας παράπονο ποτέ δεν λέει κανένα, μα καπετάνιου σαν οι δήμες στα βασιλικά, εκείνος που είχε ναύτες του με μάτια βουρκωμένα, ή στα παλιά του εγύριζε και στα πυρπολικά. Και ξαπλωμένος δίπλα μου μου έλεγε στην άμμο, πόσα καράβια έκαψε στην Τένεδο, στη Σάμο. Παιδί μου, τώρα εγέρασα, παιδί μου θα ποθάνω, στο τέλος πάντα μου έλεγε με αναστεναγμό. Ένας ματρόζος δεν μπορεί να κάνει το ζητιάνο, μα να βαστάξω δεν μπορώ της πείνας τον καημό.
1: Είστε.
0: Κλαίω που αφήνω το νησί, θα πάω στην Αθήνα, πριν ποθαμένο με έβρεται μια μέρα από την πείνα. Μου λένε ο καπτάν Κωνσταντής από τα ψαρά εκεί πέρα, πως υπουργός εγίνει και μεγάλος και τρανός. Και αν θυμηθεί πως τη ζωή του έσωσα μια μέρα απ' έξω από την Τένεδο, μπορεί ο ψαριανός να κάνει τίποτε για μέ. Ίσως να δώσουν κάτι σε εκείνον που είχε τάλαρα τη στέρνα του γεμάτη.
1: Σπουδαίο αυτό.
0: 5-6 μέρες ύστερα εμπήκε στο βαπόρι και ακουμπιστός περίλυπος επάνω στο ραβδί, ώσπου στην ύδρα έφτασε, γύριζε από την πλώρη το λατρευτό του το νησί ο γέροντας να δει. Και σκύβοντας τα κύματα δακρύβρεχτος ερώτα, πως φεύγει τώρα από το νησί και πως ερχόταν πρώτα. Τι θέλεις γέροντα εδώ, ρωτά τον καπετάνιο, στο υπουργείο εμπροστά ένας θαλασσινός ντυμένος μέσα στα χρυσά. Παιδί μου, είναι πάνω Κωνσταντής. Ποιος Κωνσταντής? Αυτός ο ψαριανός. Δεν λένε κανένα ψαριανό. Εδώ είναι υπουργείο. Να ζητιανέψεις, πήγαινε εις το πτωχοκομείο. Ο γέρος ανεσήκωσε το κάτασπρο κεφάλι και τα μαλλιά του εσάλεψαν σαν χέτι λιονταριού, και με σπιθόβολη ματιά μέσα από τα στήθια βγάλει με στεναγμό βαρύγνωμο φωνή παλικαριού. Αν οι ζητιάνοι σαν εμέ δεν έχειναν το αίμα, οι καπετάνοι σαν και σε δεν θα φορούσαν στέμα. Και ο Κανάρης που άκουσε την ομιλία κάτου στο παραθύρι έσκυψε να δει ποιος τον ζητεί, και μόλις είδε γέροντα λαχτάρισε η καρδιά του. Και να'ρθει επάνω, έστειλε με τον υπασπιστή. Ευγήκε από το γραφείο του ο ίδιος ως τη σκάλα, και πάνω εις τον καναπέ τον έβαλε στη σάλα. Τον κοίταξε, τα μάτια του μέσα στα μακριά του φρύδια που μοιάζανε ως αναϊτή κρυμμένη στη φωλιά, εις τον σπετσιώτη εφάνηκαν με τη φωτιά την ίδια, όταν τα εφώτιζε ο Δαυλός στα χρόνια τα παλιά. Κι ένας τον άλλον κοίταζε στα μάτια οι δυο γέροι, ο Δράκοντας το γίγαντα, ο Ήλιος το αστέρι. Δε με θυμάσαι Κωνσταντή, σε λίγο του φωνάζει. Ο Γλίγορα, με ξέχασες, μα σε θυμούμαι εγώ. Ποιος τόλπιζε να ειδεί ποτέ ο γέροντας στενάζει τον καπετάνιο Ζήτουλα, τον ναύτη υπουργό. Και σκύβοντας την κεφαλή στα διαπλατά του στήθη, τη φτώχεια του εξέχασε, τη δόξα του εθυμήθη. Ποιος είσαι, καπετάνιο μου, και ποιο είναι το νησί σου? Ο ψαριανός τον ερωτά με τον ολυπηρό. 50 χρόνια μια ζωή επέρασαν, θυμίσου, απ' της χρυσής μας εποχής εκείνη στον καιρό. Μήπως τη Σάμο ήσουνα στην εποχή εκείνη, μήπως στην Αλεξάνδρεια, στη Χιό, στη Μυτιλίνη? Απ' έξω από την Τένεδο 55 χρόνια επέρασαν απ' τη στιγμή εκείνη σα φτερό. Σαν να σε βλέπω, Κωνσταντή, δεν θα ξεχάσω αιώνια, ακόμα στον μπουρλότο σου επάνω σε θωρώ. Χρόνος δεν ήταν που κάψε στοιχείο την αβαρχίδα, κι ήταν η πρώτη μου φορά εκείνη που σε είδα. Απ' έξω από την Τένεδο, θυμάσαι, μια φρεγάδα σε έβαλε μπρος μαράπικου αλόγου γρηγοράδα. Με 8 βατζέλα πίσω της σε μοιάζαν περιστέρια, και εσύ γεράκι γύρω τους επάνω στον μπουρλότο. Που την κοβέρτα τίναξες πρωτύτερα στα στέρια, σαν δαίμονας μες στον καπνό γλιστρούσες και στον κρότο. Σε καμαρώνω από μακριά. Οι ναύτες και ολοστρόμος με ξόρκιζαν να φύγουμε, τους είχε πιάσει τρόμος. Γιατί η αρμάδα ζήγωνε επάνω στο τιμόνι, θάρρος τους ναύτες σου έδινες, δε βάσταξε η καρδιά μου. Σε μια στιγμή χανόσουνα, σε μια στιγμή και μόνη, και όρτσα, μα είναι τα πανιά, φωνάζω στα παιδιά μου. Στο στρίψιμο του τιμονιού μας σήμωσες με αντάρα. Ο Τούρκος κοντοζήγωνε, η μαύρη μου καμπάρα στροπελέκι και φωτιά επάνω του ξερνούσε. Μας αδελφίνει γρήγορα και εκείνος επετούσε. Οι ναύτες μου εφώναξαν, τι κάνεις καπετάνιο? Και εγώ τους λέω, τον ψαριανό να σώσω κι ας πεθάνω. Και σου πετώ τη γούμενα και δένει στον μπουρλότο, κάνω τιμόνι δεξιά. Το φλογερό το χνότο του Τούρκου σε εβούλιαζε, θυμάσαι? Σου φωνάζω πρώτος από όλους να ανεβείς, μα δεν μ' ακούς, και αφήνεις άλλοι να ανέβουν. Έσκυψα και από τα μαλλιά σ' αδράζω, και σ' έσωσα και φύγαμε. Μα δάκρυα βλέπω χύνεις, μα τρώζε εσύ? Ο Κωνσταντής δακρύβρεχτος φωνάζει, και μες στα στήθια τα πλατιά σφιχτά τον αγκαλιάζει. Κι ενώ οι δύο γίγαντες με τα λευκά κεφάλια στ' άσπρα τους γένια δάκρυα κυλούσαν σαν κρυστάλια, δυο κορφοβούνια μοιάζανε γεμάτα από το χιόνι, όταν του ήλιου η ματιά την άνοιξη το λιώνει.
1: Ευχαριστούμε.

0: Μας συγκινήσατε, πατέρα Ανανία, και μας δώσατε τη δυνατότητα να ακούσουμε και να θυμηθούμε ένα ποίημα που ποτέ δεν το είχαμε ξαναδεί ολόκληρο.
1: Ναι, ήταν από τη συλλογή, από την πρώτη έκδοση αυτή, τη συνήθως διάφορες ανθολογίες και τα διάφορα αναγνώσματα ελληνικά κάνουν συντιμήσεις και περικόπες, είναι όντως μεγάλο. Εμείς το απολαύσαμε ως έχει. Σας ευχαριστώ που το διαβάσατε με τόση συγκίνηση και το απαγγείλα τόσο όμορφο.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ και πραγματικά μας συγκινεί και μας κάνει και μεγάλη εντύπωση πως εκείνοι οι ποιητές εμπνέονταν από τα παραδείγματα των αγωνιστών και των ηρώων και μάλιστα από ό,τι φαίνεται πρέπει να διάβαζαν και πολύ καλά ιστορία, γιατί βλέπουμε ότι περιγράφει αρκετά από τα κατορθώματα των ηρώων αυτών, πράγμα που σημαίνει ότι και ήξεραν την ιστορία και τη διάβαζαν, γιατί για να μπορέσει κανείς να αποδώσει ποιητικά τέτοια γεγονότα πρέπει να τα γνωρίσει πολύ καλά.
1: Σίγουρα γνώριζαν ποιητές αυτοί και ιστορία και ορθοδοξία και γεωγραφία. Σήμερα στα σχολεία σχεδόν τίποτα από αυτά δεν διδάσκεται. Ανοησίες, και στα μέσα προβάλλονται πια οι αντιήρωες. Και καταλαβαίνετε πολύ καλά κι εσείς και ακροατέ τι εννοώ με αυτό. Και αυτό είναι κατάντημα. Πώς αλλιώς να ονομάσουμε, πώς αλλιώς να το πούμε. Ο Κανάρης ως πρωθυπουργός που είδε το 1865 έσωσε το ναό της Καπνικαρέας, ένα από τα αριστουργήματα της βιζαντινής μας τέχνης. Την προηγούμενη κυβέρνηση ήθελε να το γκρεμίσει για να διευκολύνει τη συγκοινωνία. Και αν υπάρχει αυτό σήμερα, υπάρχει από τον Κωνσταντίνο Κανάρη.
0: Πολύ χρήσιμη αυτή η πληροφορία.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί όλοι γνωρίζουμε το ιστορικό αυτό ναό, έχουμε μπει να προσκυνήσουμε και είναι κόσμημα της Αθήνας ακόμα και σήμερα.
1: Είναι ένα καταφύγιο, έχουμε λειτουργηθεί, έχουμε και ωφελεί εκεί αλίμονο. Όταν του είπαν ότι η περασμένη κυβέρνηση είχε αποφασίσει να κατεδαφίσει την Καπνικαρέα για να διευκολυνθεί η κοινωνία που είπαμε, ο γέρο Θαλασσόλικος τους κοίταξε αυστηρά. Σε λίγο γύρισε τον Υπουργό των Εσωτερικών και του είπε σε ύφος αποφασιστικό: «Εμείς δεν θα γκρεμίσουμε, αλλά θα χτίσουμε εκκλησίες». Αυτό ήταν ο Κανάρης. Αυτό ήταν ο Κανάρης. Και το έκανε. Οι εφημερίδες της εποχής εκείνης γράφουν ότι εξόδεψε ό,τι είχε και δεν είχε ο θηλυκός περιπολιτής 21 για να χτίσει το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων στο χτήμα της Κυψέλη. Εκεί προσευχόταν με κατάνοιξη κάθε μέρα και τις Κυριακές παρακολουθούσε τη θεία λειτουργία και γινόμενος των Αρχάντων Μυστηρίων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κοινωνούσε των Αχράντων Μυστηρίων. Και ας αφήσουμε λίγο δύο μεγάλους και παλαιούς και ξεχασμένους πια λογοτέχνες. Τον Αριστοτέλη Βαλαωρίτη τον ποιητή και τον μεγάλο Αλέξανδρο Μωραϊτίδη. Τι λέει λοιπόν εδώ ο ποιητής Βαλαωρίτης, πήγε τακτικά στο σπίτι του. Όταν μου διηγήθη μια μέρα το θηλυκό του κατόρθωμα στο λιμάνι της Χίου, μου πρόσθεσε: «Οι Τούρκοι ήταν τόσοι, ώστε εάν έπτυον επάνω μας θα μας έπνιγαν αναμφιβόλως. Αλλά ο μεγαλοδύναμος Θεός δεν το επέτρεψε και μας έσωσε». Τόσο πιστός ήταν, κανένας βράχος. Και ωραιότατες εντυπώσεις άφησε για τον Άβαρχο και ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, γράφοντας: «Πιστός στην πατρίδα, πιστός στην εκκλησία της πατρίδος, το ευγενές και γνησίως ελληνικών κέλευσμα, μάχου υπερπίστεως και πατρίδος, εφήρμοσεν απαρεγκλήτως ο γυραιός Ναύαρχος. Και πρώτον μεν με τον τουρκοφόνον δαυλόν του οδήγησε των ελληνικών στόλων εις τας αθανάτους νίκας του. Έπειτα δε, αφού η ειρήνη στεφάνωσε θεαμβευτικός τους επικούς εκείνους αγώνας του γένους, κατεβίβασε τον δαυλόν ο Ναύαρχος και ίναψε τότε τη λαμπάδα του υπέρ της εκκλησίας, γενόμενος παράδειγμα αξιομήμητον στο ελληνικό λαόν, όπου τον έβλεπε τακτικά εκκλησιαζόμενον εις των ναίσκων του και τηρούντα απαραβάτως όλα τα θρησκευτικά έθιμα κ' τας διατάξεις των πατέρων, είτε αγωνιζόμενον τώρα των ήρεμων και βάρεστον αγώνα υπέρ της εκκλησίας. Διηγούνται ότι ο Ναύαρχος, πιστός στηρητής των ισχυών της εκκλησίας, μία τεσσαρακοστή νησθένησεν. Ο δε ιατρός διέταξε να καταλύσει χάρη της υγείας του ζωμών ή γάλα. Αδύνατον, ειρνήθη ο Ναύαρχος, μα είναι ανάγκη. Ο λίγος ζωμών, επέμενε ο γιατρός Ορφανίδης. Άλλο τίποτε φαγητόν ξέρετε, ρώτησε επιμένων ο Ναύαρχος. Τότε ο Ορφανίδης ενεθυμήθη το κακάον και συγκατέβει να πει από αυτό ο Ναύαρχος. Τώρα μάλιστα, υπέλαβε ο Ναύαρχος, τώρα σας ακούω και κατέλησε την νηστεία πίνων κακάο. Εις τα σειροτελεστία σε προτιμούσε πάντοτε το Μακαρίτη Παπαχαρίλαο, ένα πολύ σεβάσμιο εφημέριο της Οδόχου Πηγής. Όσοι με τα δικαίας περηφανίας μου το έλεγε, με προτιμούσε πάντοτε ναύαρχος, διότι έλεγον καθαρά τα σευχάς και το Ευαγγέλιο πολύ καθαρά, χωρίς στερετισμούς. Εις τούτων λοιπόν των καλών εφημέριων διηγεί τον ναύαρχος ότι προ πάσης ναυτικής του πράξεως, κατ' ολ μακρόν αγώνα της επαναστάσεως, προ πάσης ναυμαχίας, συνήθιζε να διατάζει γενικών εξυλασμών εις το πλήρωμά του. Την παραμονή της ναυμαχίας εξομολογούμενη όλοι ναύτε του, μετελάμβαναν των αχράντων μυστηρίων, ηγουμένου του ενδόξου πυρπολιτού, όσοις τότε με ακατάβλητον θάρρος προέβαινε κατ' του εχθρικού στόλου, βέβαιος περί της επιτυχίας, και δεν απετύχανε. Ετήμα δε υπερβαλλόντος του Μωραϊτίδουν αυτά, δεν πειράζει τα διαβάζουμε ένα λεπτάκι ακόμα, το ιερατείον ο ναύαρχος, να την θεία λειτουργία δεν εξήρχεται του ναού πριν συμπληρώσει τα τελευταία στο ευχάσω ιερεύς, αλλά περίμενε το στασιδίο του εωσού αποδυθεί ο ιερεύς στα ιερά άμφια και τότε ηγουμένου του λειτουργού του υψίστου, οικολούθη ο ναύαρχος και ανήρχοντο εις την δροσεράν έπαυλη να λάβουν τον συνήθι καφέ μεταγλικού εις ψυχαγωγίαν από του κόπου της προσευχής. Μίαν δε Κυριακήν υπηρέτρια αφηρημένη παρουσίαση των δίσκων πρώτων εις τον άβαρχον, εις τον κύριόν της ούτω κρίνασα. Αλλά ο ευγενέστατος άβαρχος σταματήσας αυτήν, λέγει με τα γλυκίας πραότητας, καημένη, πόσον έσφαλες, εις τον λειτουργόν του υψίστου πρώτα να πας, εις τον λειτουργόν, και έδειξε το Παχαρίλαον με την δεξιά του.

0: Να σας ευχαριστήσουμε και πάλι αγαπητοί ακροατές για τα πολλά σας μηνύματα. Να πούμε τις περιοχές από τα Τρίκαλα, από τον Ύφη της Μάνης, από διάφορες περιοχές των Αθηνών, από τη Ρόδο, από την Πάτμο, από τη Σπάρτη, από το Λαγονίσι, από την Καλυθέα, από τη Μεσίνη, από τη Φλόρινα, από τη Λάρισα, από την Κεφαλονιά, από το Αλιβέρι και από τη Χίο.
1: Πολύ τους ευχαριστούμε και μας συγκινούν ιδιαίτερα να εύχονται και να μην φοβούνται. Γιατί η Εκκλησία Ορθόδοξη είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως και εφόσον η Ελλάδα είναι μέσα στην Ανάσταση, θα νικήσει και πάλι. Δεν θα χαθούμε. Μόνο ο Χριστός θα μας δίνει μετάνοια και να έχουμε και βίου διόρθωση. Τα άλλα θα γίνουν. Ρώτησε κάποτε ο βασιλιάς τον Κωνσταντίνο Κανάρη: «Πού χρωστάτε τα τόσα κατορθώματά σας, κύριε Κανάρη?» «Στην απόφαση μεγαλειότατε», απάντησε ο ατρόμητος πυρπονητής. Το περιστατικό αυτό αργότερα ο Κανάρης το διηγήθηκε σε ένα φίλο του και αυτός πρόσθεσε: «Και στου Θεού το θέλημα, ναύαρχε». «Ναι, παιδί μου», είπε ο Κανάρης, «είναι αληθινό αυτό, αλλά δεν το είπα. Από μικρός ήμουνα θεοφοβούμενος και στο όνομα του Θεού ακουμπούσα πάντα την απόφασή μου». Την υπέγραφε ο Θεός την απόφαση του Κανάρη, με τη μεγάλη πίστη που είχε. Γι' αυτό έκανε τόσα ηρωικά κατορθώματα και πρόσφερε τόσο μεγάλο καλό στην πατρίδα μας. Και στα χρόνια του εμφυλίου σπαραγμού των Ελλήνων διαρκούσης επαναστάσεως, ο Κανάρης πόνεσε όσο λίγοι όπως και ο Νικηταράς και δεν πήρε το μέρος κανενός. Τόσο στενοχωρήθηκε, τόσο πόνεσε. Και καόταν εκεί και προσευχόταν και περίμενε και έκανε υπομονή και υπόφερε τόσα και στα νάπλη. Ποτέ όμως δεν παραπονέθηκε. Κράτησε την ψυχή του ολόρθη με την πίστη στο Θεό και την αγάπη στην πατρίδα.

0: Μπουρλοτιέρης και Πυρπολιτής, υπουργός και πρωθυπουργός και αντιβασιλέας, σε όλα αυτά όμως τα χρόνια ατρόμητος και συνετός, και πρώτα απ' όλα την πίστη και την πατρίδα έβαζε ο Κωνσταντίνος Κανάρης, και έτσι πορεύτηκε σε όλο του το βίο, και είναι πραγματικά παράδειγμα για μας και σήμερα, και μακάρι αυτά τα πρότυπα και αυτά τα παραδείγματα να τα μαθαίνουμε και να τα πληροφορούμεθα και να τα ακούμε όσο γίνεται πιο συχνά, γιατί όσο να είναι αυτά συγκινούν την ψυχή του ανθρώπου, ακόμα και τις πιο κλειστές ψυχές βρίσκεται πάντα η χαραμάδα που ανοίγει το δρόμο.
1: Σίγουρα ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για την αλήθεια, για το φως, για το ωραίο, το υψηλό. Αυτή είναι η σκοποθετική του, αυτός είναι ο στόχος και αυτός ο προορισμός του. Και όπου βρίσκει λοιπόν την αλήθεια και την καταφάση και τη ζει, αντριώνεται ο άνθρωπος, γιγαντώνεται ο άνθρωπος, αγιάζει ο άνθρωπος, ανεβαίνει ο άνθρωπος, υψώνεται ο άνθρωπος. Και μια ψυχή που ανεβαίνει, λέει ένα σοφός, ανεβάζει όλο τον κόσμο. Πόσο ανέβασε τότε ο Κωνσταντής, με το παράδειγμα, με την αντριοσύνη, με την αφιλοκέρδειά του, την υπομονή του, με τη λεβεντιά του, με την πίστη του, με όλα τα μεγαλεία. Αμέτρητες ψυχές σε βοήθησε, μόνο ο Θεός γνωρίζει. Και τόσο μεγάλο καλό έκανε στην πατρίδα μας. Σήμερα είναι εθνική ημέρα, εθνική εορτή, ημέρα συγκινήσεως, συγκλονισμού, τιμής, ευγνωμοσύνης, 2 Σεπτεμβρίου. Βεβαίως, πολύ σημαντικό και πολύ σπουδαίο αυτό το πράγμα. Γι' αυτό μην το ξεχνάμε τον Κανάρη και όλους τους άλλους. Ας διαβάζουμε τα κατορθώματά του, τα λεγόμενά του, τη βιογραφία του, τα έργα του τα μεγάλα, την πίστη του να είναι υπέρβλητη, και ας εμπνεώμεθα. Ξέρετε τι καλό θα κάνουμε? Ρωτάει κάποιος ακροατής πώς θα βοηθήσουμε την νεολαία. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσουμε, όπως βοήθησε και ο Κανάρης. Αγράμματος ήταν ο Κανάρης. Και όμως αυτός ο Μούτσος έφτασε να πεθάνει πρωθυπουργός, να γίνει αντιβασιλέας, να γίνει ναύαρχος, να γίνει πυρπολιτής, να γίνει πρώτος, να τον μάθει η οικουμένη, να τον επαιρέσουν οι ποιητέ, και να φυγεί παντού το όνομά του, να γίνει περιώνυμος, γιατί είχε μέσα του ψυχή, γιατί είχε μέσα του αγάπη. Και οι νέοι όπου τα βλέπουν αυτά και θα ακούσουν οι πανεπιστημιακοί που όξαν τα πανεπιστήμια, εμπνέονται. Πώς να εμπνεύσουν οι καθηγητές αυτοί? Μπορεί να έχουν δίκιο, εγώ δεν ξέρω. Αλλά πώς να εμπνεύσουν τους φοιτητάς του ότι πρέπει να κάνουν θυσίες, ό,τι. Τι να τους εμπνεύσουν, να κάνουν και αυτό το ίδιο? Θα το πάμε χαμένοι. Γι' αυτό ξανά στην εκκλησούλα μας, ξανά στην πατρίδα μας, ξανά στην αρετή, ξανά στον αγώνα, ξανά στην ομορφιά. Τότε θα ομορφύνουν.

0: Να ευχαριστήσουμε και τους υπόλοιπους ακροατές μας που μας έστειλαν μηνύματα από διάφορες περιοχές του νομού Αττικής, από την Κομωτινή, την Έδεσα, την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. Και πατέρα Ανανία, προηγουμένως μας είπατε ότι ο Κανάρης ήταν αγράμματος, όμως παρόλα αυτά κατάφερε να σταθεί στο υπουργικό αξίωμα και στο πρωθυπουργικό, γιατί είχε μια ξεχωριστή σύνεση και γιατί η ψυχή του ήταν αυτή που τον κατεύθυνε και έβλεπε μακριά και ήταν ιδιαίτερη και ξεχωριστή. Και θυμήθηκα ότι μας είπατε προηγουμένως πως στα τρία του αγόρια έδωσε ονόματα από τους αρχαίους Έλληνες, στρατηγούς και...
1: Στον Μητοκλής, Μιλτιάδης, Αριστείδης, βέβαια.
0: Αυτό δείχνει ότι αν και αγράμματος, δεν ήταν τελικώς καθόλου αγράμματος, γνώριζε πολύ καλά την ιστορία της πατρίδας του και είχε εντοπίσει τα πρότυπα και τα πρόσωπα εκείνα που ήταν άξια λόγου και στην εποχή τους έδωσαν σπουδαία και έκαναν σπουδαία κατορθώματα.
1: Βεβαίως. Ο Μιλτιάδης στη μάχη του Μαραθώνας ανέστησε την ανθρωπότητα από τη βαρβαρότητα. Η μάχη του Μαραθώνας είναι νίκη του φωτός πάνω στο σκοτάδι. Και νίκη του πολιτισμού πάνω στη βαρβαρότητα. Θα ήταν όλη η Ευρώπη αν δεν ήταν ο μεγάλος αυτός Μιλτιάδης στη μάχη του Μαραθώνας και μετά ο Θεμιστοκλής στην αυμαχία τη Σαλαμίνα και οι υπόλοιποι, θα είμαστε βάρβαροι από τότε. Έκαμε μεγάλα έργα αυτοί. Ήρθαν τα βαρβαρότα με τους Τούρκους και βγήκε ο νέος Θεμιστοκλής και ο νέος Μιλτιάδης, ο Κωνσταντίνος Κανάρης και όλοι οι άλλοι μαζί. Είναι πολύ σπουδαία αυτά. Είναι χαρακτηριστικά από όλα αυτά τα ονόματα. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης που είχε ελάχιστα γράμματα και διάβαζε πολύ. Διάβαζε την ελληνική ιστορία, λέει και έκλαιε. Έχει πύρνα δάκρυα. Γράφει ο βιβλιογράφος. Τι να πούμε, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Ήρθε λοιπόν ο Ρωσολογικός πόλεμος 1877. Οι Άγγλοι μας έλεγαν να μην λάβουμε μέρος εμείς. Οι Ρώσοι μας πρότειναν να λάβουμε μέρος και να μας ελευθερώσουν και τα υπόλοιπα σκλαβωμένα κομμάτια της πατρίδας μας. Μας έπεισαν οι Άγγλοι και τότε τι να κάνουμε. Ήρθε μεγάλη σύγχυση.

0: Και είπα να κάνω οικουμενική κυβέρνηση. Πρώτη φορά η οικουμενική κυβέρνηση. Ποιο να βάλω πρωθυπουργό, μόνο ο Κανάρης μπορούσε να σταθεί. Μόνο για να από τα άλλα κόμματα ο καθένα στο δικό του, πάει αυτά μετά να κομματιαστούν.
1: Σε αδιέξοδο.
0: Σε αδιέξοδο. Δηλαδή. Και μπαίνει λοιπόν ο Κανάρης πρωθυπουργό τη οικουμενική αυτή κυβερνήσεω που λεγόταν και Γενικών Υπουργείων. Και περιλάμβανε όλου του πολιτικού, όλα τα κόμματα. Και ήταν πολύ σπουδαίο αυτό. Και μάλιστα τότε οι Αυστριακοί, που ήταν κάτω των Ρώσων και αυτοί και φίλοι των Τούρκων, έφεραν στην Κέρκυρα, υγιή ενσωμάτωση, έφεραν όπλα. Τα αποβίβασαν εκεί, να έρθει τουρκικό καράβι να τα πάρει, να τα πάει στην Αλβανία που ήταν ακόμη Τουρκία. Μαθαίνει λοιπόν ο Κανάρης και στέλνει τα δύο πολεμικά μας πλοία. Υπογράφει και τονίζει. Εάν δεν βουλιάξουν το τουρκικό πλοίο με τα όπλα, να μην γυρίσουν πίσω. Ένα τραγουδάκι.

0: Και επειδή πολλοί ρωτάτε που θα βρείτε το ποίημα του Ματρόζου που διαβάσαμε, το ποίημα του Γεωργίου Στρατήγη, να σας πούμε ότι θα το βρείτε στις νεοελληνικές ανθολογίες. Το βιβλίο από όπου το διαβάσαμε εμείς δεν υπάρχει σήμερα, είναι πάρα πολύ παλιά έκδοση. Οπότε αναζητήστε το στις νεοελληνικές ανθολογίες. Να ευχαριστήσουμε τους ακροατές μας που τηλεφώνησαν από το Χαλάνδρι, από το Σικάγο, από το Μενίδη, από την Αντρίτσενα της Ολυμπίας, από το Ηράκλειο της Κρήτης και από διάφορες άλλες περιοχές. Δεν τις αναφέρουμε γιατί και εσείς δεν μας λέτε από πού ακριβώς τηλεφωνείτε.
1: Πολύ τους ευχαριστούμε, πολύ τους ευχαριστούμε. Έφτασε λοιπόν και το τέλος του Κανάρι, ήρθαν τα χιόνια στα βουνά και 2 Σεπτεμβρίου το πρωί παρέλυσε και ψυχομαχούσε όλη μέρα απαλά και λίγο πριν τα μεσάνυχτα, σαν αυτήν ακριβώς την ώρα, παρέδωκε και την ψυχή του πριν 125 χρόνια στον έσπλαχνο πλάστη. Ο μεγάλος Κανάρης, τον θρύνησαν, τον έκλαψαν, τον κίδεψαν στο πρώτο νεκροταφείο που όπου υπάρχει μέχρι σήμερα ο τάφος του καθώς και της γυναίκας του. Μόνο με το όνομά του Κωνσταντίνος Κανάρης, Δέσποινα Κανάρη. Γιατί ο Κανάρης ή το και έκαμε αυτό που λέει το πολιτή του Αγίου Νικολάου, τα ταπεινώστε υψηλά, την πτωχία τα πλούσια. Το γένος μας και όλοι να έχουμε την ευχή του Κανάρη και την ευλογία του Αγίου Νεκταρίου. Σας ευχαριστούμε.

ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικώνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

0: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μάμας, ο Μέγας Ούτος. Έτσι αρχίζει το εγκομαστικό συναξάρι του Αγίου Μάμα από τους πρώτους κιόλας χριστιανικούς αιώνες. Και ήταν και είναι Μέγας στη Βασιλεία του Θεού, γιατί ολόκληρος αφέθηκε στον Κύριο και ποτέ δεν τον αρνήθηκε, αλλά θυσιάστηκε πρόθυμα για την πίστη του στο Χριστό. Είναι θαυμαστός και αξιομίμητος ο βίος του Αγίου Μάμαντα, που έζησε όλα και όλα 15 χρόνια στον μάταιο του το κόσμο, με οδηγό και στήριγμά του την ολόψυχη αγάπη και την ακλόνητη πίστη στο Χριστό, κοντά στον οποίο χαίρεται τώρα και απολαμβάνει τα αιώνια αγαθά.

Το Άγιος Μάμας γεννήθηκε στα χρόνια που στη Ρώμη βασίλευε ο Χριστομάχος Αυτοκράτορος Αυριλιανός, δηλαδή στα μέσα περίπου του 3ου αιώνα. Αρχοντόπουλο του Πόντου ήταν ο Μάμας. Ο πατέρας του Θεόδωτος ήταν συγκλητικός στα γάγκρα της Παφλαγωνίας, που ήταν χτισμένη δίπλα σε έναν παραπόταμο του Άλιος ποταμού, 100 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της Άγκυρας. Η μητέρα του ονομαζόταν Ρουφίνα και ήταν ευσεβείς χριστιανοί, όπως και ο σύζυγός της Θεόδωτος. Δεν ήσαν κρυφοί χριστιανοί, αλλά φλογεροί, ώστε με τόλμη μεγάλη κήρυταν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Το έργο τους γόνιμο και αποτελεσματικό έφερνε πολλούς στο δρόμο της σωτηρίας. Η δράση τους όμως αυτή γρήγορα έγινε γνωστή και είχε σαν αποτέλεσμα να συλληφθεί ο συγκλητικός Θεόδωτος και δέσμιος να οδηγηθεί για ανάκριση στον ηγεμόνα της Κεσάριας. Με θάρρος και παρησία ο Θεόδωτος ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό, γι' αυτό και φυλακίστηκε. Εδώ φθάνει και η Ρουφίνα, η σύζυγός του, η οποία περίμενε τον καρπό του γάμου τους, το πρώτο τους παιδί. Ήρθε να συμπαρασταθεί στο σύζυγό της και να τον ενισχύσει, να προσευχηθεί κοντά του. Εδώ λοιπόν στη φυλακή συνελήφθηκε η ευγενής Ρουφίνα, αν και η το ετοιμόγενη εφυλακίστη για την ομολογία της πίστης της στο Χριστό. Οι δύο ψυχές των ευγενών συζύγων που μέχρι τώρα δοκίμασαν μαζί τις χαρές της ζωής, τώρα μαζί μέσα στη φυλακή δοκιμάζουν τον πόνο και τα βασανιστήρια. Μέσα σε αυτή τη σκοτεινή και υγρή φυλακή της Κεσάριας άνοιξε τα μάτια του στη ζωή ο γιος των ηρωικών μαρτύρων Θεόδωτου και Ρουφίνας. Γεννήθηκε το μονάκριβο παιδάκι τους. Η καρδιά της μάνας σκύρτησε από χαρά και έτσι χαρούμενη πήρε στην αγκαλιά της το βρέφος της για να το παρουσιάσει στον πατέρα του. Ο Θεόδωτος όμως ήταν ήδη νεκρός. Τα πολλά βασανιστήρια που με καρτερία υπέμεινε για την πίστη στο Χριστό τον οδήγησαν πρόωρα στο θάνατο. Με δάκρυα και συντριβή η Ρουφίνα γονάτισε πλάι στο νεκρό σύζυγό του και έβαλε το παιδί στην αγκαλιά του. Ύστερα έγειρε και εκείνη δίπλα του για να μην σηκωθεί ποτέ. Εξαντλημένη, ταλαιπωρημένη και πονεμένη όπως ήταν, παρέδωσε στο Θεό την Αγία της ψυχή. Και το πεντάρφανο βρέφος έμεινε μόνο στην ερημιά της φυλακής, στην παγωμένη αγκαλιά των νεκρών γονιών του. Εκείνος που είπε «Ορφανών και χείραν αναλείψετε», αναλαμβάνει τώρα και το ορφανό βρέφος των Αγίων Μαρτύρων, ιδού πως. Στη φυλακή έμπαιναν κρυφά χριστιανές γυναίκες που είχαν ως σκοπό τη φροντίδα των χριστιανών μαρτύρων. Έτσι μπήκε μια ευσεβής χριστιανή, αρχόντισα η Αμιανή, η οποία συγκλονίστηκε όταν αντίκρισε το νεογέννητο παιδάκι μόνο και αβοήθητο ανάμεσα στα νεκρά σώματα των γονιών του. Αφού έθαψε τα Άγια Λείψανα των δύο μαρτύρων, πήρε το ορφανό παιδάκι στην προστασία της και με στοργή και αγάπη, σαν αληθινή μητέρα, αφοσιώθηκε στην ανατροφή του. Μητέρα αληθινή λοιπόν στάθηκε για τον μικρό η χριστιανή Αμιανή. Με τα πρώτα του ψελίσματα τον ήπιο την φώναξε «Μάμα». Ήταν οι πρώτες του λεξούλες. «Μάμα», δηλαδή «μητέρα». Και αυτή, πονόψυχη, συγκινημένη από την αγάπη του παιδιού, το ονόμασε «Μάμα». Και με αυτό το στοργικό όνομα βγήκε ο «Μάμα» στη ζωή και πολιτογραφήθηκε στη θριαμβεύουσα εκκλησία ως Άγιος Μάμας. Κοντά στη θετή του μανούλα, το παιδί μεγάλωνε με τις πίστες το Άγιο και Άφθαρτο Μάνα. Από μικρό παιδί ο Μάμας έμαθε για τον Χριστό και αγωνιζόταν να ζει τη χριστιανική ζωή. Όσα μάθαινε, φρόντιζε να τα διδάσκει και στα παιδιά της γειτονιάς που ήσαν στην ηλικία του. Το παιδί έμαθε για τον ηρωικό θάνατο των γονιών του και το είχε τιμή και καύχημά του και πόθος του ήταν να τους μιμηθεί. Τούτο τον πόθο τον καλλιεργούσε μέσα του και η θετή του μητέρα η Αμιανή. «Μείνε πιστός στην πίστη των γονέων σου», του έλεγε συχνά, «αν θέλεις να προσελκύσεις και τους φίλους σου στο Χριστό. Τίποτε δεν μιλάει περισσότερο στις καρδιές των ανθρώπων όσο το γενναίο παράδειγμα».

Και το ηρωικό παιδί, όσο μεγάλωνε, γινόταν νεανίας, ωραίος, περικαλής και ζούσε με μια φάνταστη καύχηση την αγάπη του προς τον Χριστό, ώστε όχι μόνο το παράδειγμά του, αλλά και τα λόγια του, μικρά κηρύγματα βγαλμένα από την καρδιά του, μαγνήτιζαν τους μικρούς φίλους του και τους τραβούσαν στο Χριστό. Στα 12 χρόνια το ομά μας καλείται να αποδείξει ότι ήταν άξιος του τίτλου του που με τόση τιμή και καμάρι έφερε, γιος μαρτύρων. Η δράση του 12χρονου παιδιού αναστάτωσε την Κεσάρια, ανησύχησε και αυτή τη Ρώμη. Και υπόδικος βαριάς κατηγορίας στέκεται μπροστά στον διοικητή της Κεσάριας. Αρνείται να θυσιάσει στα είδωλα. Ο διοικητής για τον νεαρό της ηλικίας του τον απέλησε. Ο μάμας όμως συγκλονίζεται από τον θάνατο της θετής του μητέρας, της Αμιανής. Ίσως τώρα να την είχε μεγαλύτερη ανάγκη. Δεν έχασε όμως το θάρρος του. Γονάτισε μπροστά στον εσταυρωμένο και προσευχήθηκε. «Χριστέ μου, δεν έχω κανένα δικό μου άνθρωπο σε αυτόν τον κόσμο. Είμαι μόνος και αδύναμος. Εσύ προστάτευσέ με σε όλα. Σε σένα αφιερώνω τη ζωή που μου χάρισες». Ωστόσο, ο έπαρχος στην Κεσάρια έγινε ένας φανατικός ειδωλολάτρης, ο Δημόκριτος, ο οποίος έμαθε για τον νεαρό μάμα και τον κάλεσε να παρουσιαστεί μπροστά του. «Ναι, είμαι χριστιανός», ομολόγησε θαρετά, «και προσπαθώ να κάνω και τους άλλους χριστιανούς». Ο Δημόκριτος θέλησε δια της βίας να οδηγήσουν τον μάμα στο βωμό των θεών. Ο νεαρός μάμας αρνήθηκε και στις απειλές του επάρχου επικαλέστηκε το δικαίωμα που είχε σαν γιος συγκλητικού, να δικαστεί δηλαδή από τον αυτοκράτορα. Έτσι δέσμιος οδηγείται ενώπιον του αυτοκράτορα Αυριλιανού. Στην αρχή ο αυτοκράτορας, παρά τον άγριο χαρακτήρα του, προσπάθησε να καλοπιάσει το 12χρονο παιδί με υποσχέσεις και γλυκόλογα. Μα σαν κατάλαβε ότι η ψυχή του μάμα ήταν σταθερότερη από διαμάντι και λαμπρότερη από τη φλόγα της φωτιάς, οργίστηκε. Και την επιμονή του νεαρού μάμα ακολουθούν μαστιγώσεις, ξυλοδαρμοί. «Πες μόνο ότι έχεις θυσιάσει στους θεούς και αυτό μου φτάνει για να σε ελευθερώσω. Ούτε με την καρδιά ούτε με τα χείλη μου θα αρνηθώ ποτέ τον Χριστό. Κάψτε τον με δαδιά, σπάστε του τα μέλη». Τίποτα δεν κατάφερε ο Ρωμαίος τύραννος με όλα αυτά. Τέλος, του έδεσαν μια μεγάλη πέτρα στο λαιμό και τον πέταξαν στη θάλασσα.

Σε λίγο το ηρωικό παιδί σκαρφαλώνει σε ένα ψηλό βουνό πάνω από την Κεσάρια. Τι είχε συμβεί? Άγγελος Κυρίου το ελευθέρωσε μέσα από τη θάλασσα. Τώρα στο βουνό ο γενναίος μάμας έγινε βοσκός με ένα παράδοξο πίμνιο, διάφορα αγρίμια του δάσους. Ανάμεσά τους ήταν και μία ελαφίνα που με το γάλα της έτρεφε τον Άγιο Μάμα. Γι' αυτό το λόγο οι βοσκοί τον έχουν για προστάτη τους και οι αγιογράφοι τον εικονίζουν πάντα να κρατά στην αγκαλιά του ένα μικρό ελαφάκι. Στη συντροφιά των άγριων ζώων υπήρχε και ένα λιοντάρι που ο Άγιος το είχε ξημερώσει και το χρησιμοποιούσε για τις μεταφορές του. 3 ολόκληρα χρόνια έζησε στα βουνά, συντροφιά με τα άγρια ζώα, δίχως να παραλείπει το καθήκον της προσευχής του. Να τον ανακάλυψε άραγε στα ψηλώματα του βουνού η μανία των διωκτών του ή να τον κατέβασε στην Κεσάρια κάποιο θεϊκό σημάδι? Γεγονός όμως είναι ότι η φήμη του ήταν πολύ μεγάλη, γι' αυτό και από τον νέο διοικητή της Καπαδοκίας, ονόματι Αλέξανδρο, καλείται για ανάκριση. «Εσείς ο περιβόητος μάγος των χριστιανών, ο μάμας?» τον ρωτά ο διοικητής. «Όχι, εγώ είμαι ο δούλος του Χριστού, μάμας», απάντησε ο Άγιος. «Και με το δικό του έλεος ζω πάνω στο βουνό. Και πώς εξημερώνεις τα άγρια ζώα και τα κάνεις να σε ακολουθούν?» «Τα ζώα», απαντά ο 15χρονος βοσκός, «σέβονται τον Θεό και υποτάσσονται στο θείο θέλημά του. Μόνο εσείς οι δολολάτρες, που αν και βλέπετε τόσα θαύματα, δεν τον πιστεύετε, δεν τον δοξάζετε». Φοβερά βασανιστήρια ακολούθησαν τούτα τα συνετά λόγια του χριστιανού νέου. Τα βασανιστήρια τώρα ήταν σκληρότερα, αγριότερα. Ο νεαρός μάρτυρας, Άγιος Μάμας, με το χαμόγελο στα χείλη, τα αντιμετώπισε όλα, ψάλλοντας ύμνους. Από όλα τα βασανιστήρια, ο θείος μάμας βγαίνει σώος και αυλαβής. Η χάρις του Θεού τον σκεπάζει και τον προστατεύει, ενώ ένας άγγελος Κυρίου δίπλα του του συμπαραστέκεται και τον ενισχύει. Τον ρίχνουν στα άγρια θηρία του αμφιθέατρου και εκείνα έρχονται και του γλύφουν φιλικά τα χέρια. Έπειτα τον ρίχνουν σαν αναμένο καμίνι, μα οι φλόγες τον δροσίζουν. Τέλος ο διοικητής απελπίστηκε και ντροπιασμένος έδωσε διαταγή να τον φωνεύσουν. Ένας δήμιος του τρυπά την κοιλιά με σιδερένια τρίαινα. Ο μάρτης παίρνει στα χέρια του τα σπλάχνα του, βγαίνει από το αμφιθέατρο θριαμβευτής και σε 150 μέτρα πέφτει, δοξάζοντας τον Θεό. Έτσι παρέδωσε την Αγία του ψυχή στον Κύριο που τόσο αγάπησε.

Άγιος Μάμας αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους χριστιανούς. Ιδιαίτερα όμως τιμάται στην Κύπρο, όπου υψώθηκαν 66 ναοί στο όνομά του, αλλά και ένα ολόκληρο χωριό φέρει το όνομά του Αγίου Μάμα. Εκεί όμως που ιδιαίτερα λατρεύεται ο Άγιος Μάμας είναι στη Μόρφου, την όμορφη Κωμόπολη που σήμερα ανήκει στα κατεχόμενα των Τούρκων. Ο ναός του Αγίου ήταν λαμπρότατος και σύμφωνα με μία παράδοση εδώ ετάφη το πολυβασανισμένο σώμα του Αγίου Μάμα. Το έφεραν απαλά τα κύματα όταν μέσα σε ένα κυβότιο οι δωλολάτρες το πέταξαν στη θάλασσα. Έκπληκτοι οι χριστιανοί στη Μόρφου τα αντίκρισαν αυτό το ιερό κυβότιο να είναι ζωσμένο θείο φως, να προσορμίζεται στο μικρό λιμανάκι της πόλης τους. Το παρέλαβαν με τιμή και άρχισαν να του κτίζουν εκκλησία. Τότε, από βραδείς, αναφέρεται, οι πέτρες συγκεντρώνονταν μόνες τους. Ακόμα, κάθε χρόνο στο πανηγύρι τους, ο Άγιος Μάμας εδώ τους έστελνε 7 αγριόγυδα για να φάει ο κόσμος όλος. Στην εορτή του Αγίου, 2 Σεπτεμβρίου, μαζεύονταν όλοι από τα περίχωρα στη Μόρφου, στο πανέμορφο αυτόν ναό του Αγίου Μάμα, να προσκυνήσουν τον τάφο του Αγίου και την ιερή εικόνα πάνω από τον τάφο του, η οποία ήταν μέσα σε μια ημικυκλική πολυστόλιστη γοτθική αψίδα, όπου επαριστάνεται ένα νεαρό αγόρι καθισμένο επάνω σε ένα ανθρωπόμορφο υπερήφανο λιοντάρι, με το ποιμενικό ραβδί στο χέρι και ένα μικρό αρνάκι ή ελαφάκι στην αγκαλιά του.

0: Λοιπόν.
1: Και οι μορφίτες προσθέτουν. Ο Άγιος Μάμας, όταν ζούσε πάνω στα βουνά και οι στρατιώτες ήρθαν για να τον συλλάβουν, ένα λιοντάρι ξεπετάχθηκε μπροστά τους και άρπαξε ένα αρνί που οι στρατιώτες οδηγούσαν να το θυσιάσουν στα είδωλα. Ο Άγιος Μάμας όμως έκανε νόημα στο θηρίο να σταματήσει και να αφήσει το θύμα του. Το λιοντάρι υπάκουσε. Σταμάτησε με μιας και άρχισε χαρούμενο να κουνάει την ουρά του φιλικά, δείχνοντας την υπακοή και την αγάπη του. Ο αθλητής του Χριστού, κουρασμένος όπως ήταν και ταλαιπωρημένος, έσκυψε, πήρε το αρνί στην αγκαλιά του και αφού καβαλίκεψε στο λιοντάρι, ακολούθησε τους στρατιώτες μέχρι τον διοικητή της πόλης, όπου του πρόσφερε ως δώρο το μικρό αρνάκι. Οι μορφίτες, πολλά θαύματα του Αγίου Μάμα έχουν να διηγηθούν από τότε που κουρσάροι πειρατές λαιλατούσαν το νησί της Κύπρου. Ο Άγιος Μάμας τους προστάτευε και ακόμα μύρο ευωδιαστόρα δίδεται από τον τάφο του θαυμαστού μάρτυρα κατά την ημέρα της εορτής του. Βέβαια, ο Άγιος Μάμας τιμάται σε πολλές πόλεις ως προστάτης των ποιμένων. Στην Καπαδοκία έμεινε έντονη η λατρεία του και η ευλογία που χαρίζει στα ζώα ως τα τελευταία χρόνια της ανταλλαγής, δηλαδή το 1922, και αυτή η τιμή και η λατρεία πέρασε και στους Τούρκους, που πολλοί σήμερα τιμούν τον Άγιο Μάμα, τον προστάτη των ποιμένων, και σκαλίζουν στις γλίτσες τους τη μορφή του Αγίου.

τελειώνουμε το αφιέρωμά μας στον αγαπημένο Άγιο των Κυπρίων με τους στίχους του Κύπριου ποιητή Αρχιμανδρίτη Λεόντιου Χατζικόνστα, ο οποίος ωραιότατα στο μικρό του σονέτο σκιαγραφεί τη μορφή του Αγίου Μάμα, του θαυμαστού μάρτυρα.

ζωής φως, μαρτύρων γενετών εύψυχος γόνος, και έκτακτη μάμα στάλθη σου τροφός, με φωτισμό ποιος ο Θεός μόνος. Στους πειρασμούς ταντίθεου κοφός, στα μπέλη του Κυρίου γεωπόνος, ελάχιστος του λόγου αδελφός, δε σε λυγίζουν απειλή και φθόνος. Σαν αρετής ανέβαινε στη σκάλα, στην ερημιά ημέρεψε σε λάφη που πρόσχαρα σου πρόσφερε το γάλα. Βάρδης αποθανάτησαν ζωγράφοι που πέτυχες με αιμάτων σου τα ρήθρα, της Άνω Ιερουσαλήμ τα κλήθρα.

0: το σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Ευθύμιο Μουζακίτη για την ευγενή εκτέλεση των ειδικών ύμνων που ακούσαμε. Επίσης τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Από το χώρο του επιστητού. Προσέγγιση στη γνώση της υλικής κτήσεως και όχι μόνο, με θέματα διαχρονικά, χωρίς αδιαφορία για την επικαιρότητα. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ομάδα μελών της Ενώσεως Επιστημόνων Αθηνών.
2: Αγαπητοί ακροατές, πριν 100 χρόνια, ο μεγάλος αλεξανδρινός ποιητής, ο Κωνσταντίνος Καβάφης, έγραφε στο ποίημα του Θερμοπύλες: «Τιμή σε εκείνους όπου στη ζωή τον όρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες, ποτέ από το χρέος μη κινούντες». Και συνεχίζει: «Και περισσότερη τιμή τους πρέπει όταν προβλέπουν, και πολλοί προβλέπουν, πως ο εφιάλτης θα φανεί στο τέλος και οι μύδοι επιτέλους θα διαβούνε». Τις 2 Σεπτεμβρίου του 1958, σε ένα ταπεινό αχυρώνα στο Λιοπέτρι, ένα μικρό χωριό της Κύπρου, 4 παλικάρια, 4 νιοι, έστησαν τις δικές τους Θερμοπύλες. Ο ταπεινός αυτός αχυρώνας έγινε το νέο χάνι της Γραβιάς, μόνο που δεν είχε το αίσιο τέλος που είχε εκείνο με τον Οδυσσέα Ανδρούτσο. Να αναφέρουμε τα 4 αυτά ονόματα των ηρώων. Είναι ο Φώτης Πίτας, 23 ετών, Ηλίας Παπακυριακού, 20 ετών, Ανδρέας Κάριος, 32 ετών, Χρήστος Σαμάρας, 33 ετών. Μαζί μας όμως βρίσκεται ο καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Ανδρέας Βοσκός. Νομίζω ότι είναι γνωστός στους ακροατές, γιατί είχαμε κάνει μαζί μια άλλη εκπομπή για άλλους δύο ήρες, δύο άλλα παλικάρια του Κυπριακού έπους, τον Ευαγόρα Παλικαρίδη και τον Γρηγόρη Αυξεντίου. Ο κύριος Ανδρέας Βοσκός ενεργοποιείται, δραστηριοποιείται στον αγώνα του κυπριακού ελληνισμού και με την ιδιότητά του ως Προέδρου της Ενώσεως Κυπρίων Ελλάδος. Δεν είμαι ο καταλληλότερος για να αναφέρω το επιστημονικό μέρος του βιογραφικού του. Θα αναφέρω κάτι άλλο όμως που δεν το ξέρει και ο ίδιος, δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει έστω και αν το ξέρει ο ίδιος. Είχα την ευθεϊκή, θα έλεγα, συγκυρία μαζί με τη γυναίκα μου και μερικούς φίλους από την Αθήνα και τον Πειραιά πριν 2 χρόνια περίπου να επισκεφτώ την Κύπρο με ξεναγό τον κύριο Ανδρέα Βοσκό. Επιστρέφοντας η γυναίκα μου και συζητώντας τις εντυπώσεις της με μια συνάδελφό της Κυπρία φιλόλογο, και λέγοντάς της ότι ξεναγός μας ήταν ο κύριος Ανδρέας Βοσκός, η φιλόλογος δάκρυσε, κύριε καθηγητά, και είπε: «Αυτός είναι πατριώτης, κύριε καθηγητά». Είμαι σίγουρος ότι δεν μπορεί να το γράψει αυτό στο βιογραφικό σας, αλλά είναι μεγάλος τίτλος τιμής.
3: Είναι πραγματικά μεγάλος τίτλος τιμής, πολύ μεγάλος. Ειδικά όταν πρέπει κανένας να βαδίσει στα χνάρια πολλών, πολύ μεγάλων μεγίστων, σαν αυτούς που θα τιμήσουμε σήμερα.
2: Δεν θα σας κουράσω εγώ, αγαπητοί ακροατές, με δικές μου πολυλογίες. Θα αφήσω τον ίδιο τον καθηγητή, που είναι και ένα μέρος της ζωντανής ιστορίας του Κυπριακού Αγώνα, αφού πολέμησε κατά την εισβολή, την τουρκική εισβολή της Κύπρου. Δύο λόγια μόνο θα πω για τον αγώνα που έγινε στον Αχυρώνα. Τα 4 αυτά παλικάρια, τη νύχτα της 30ης Αυγούστου, πήγαν στο Λιοπέτρι για να εκπαιδεύσουν άλλα μέλη της ΕΟΚΑ σε θέματα που αφορούσαν ενέδρες. Το χωριό περικυκλώθηκε από Άγγλους στρατιώτες, ίσως κατόπιν προδοσίας. Προσπάθησαν να αποφύγουν τον κλοιό, χρησιμοποίησαν αυτοκίνητα, αντάλλαξαν πυροβολισμούς, δεν κατάφεραν όμως και κατέφυγαν πάλι στο Λιοπέτρι και μάλιστα σε έναν αχυρώνα του Παναγιώτη Καλή. Οι Άγγλοι εντόπισαν το κρυσφύγετο μετά από βασανιστήρια, αν και όπως μας λένε οι πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης δεν ενέδωσε ούτε η οικογένειά του ώστε να μαρτυρήσει πού ακριβώς κρυβόντουσαν. Κάποιοι ίσως κατέδωσαν τον κρυψώνα και εκεί οι Άγγλοι, μετά από πολύ αγώνα, με εμπριστικές βόμβες που έριξε ένα ελικόπτερο, ανοίγοντας τρύπα στη στέγη, έκαψαν τους 2 εναπομείναντες αγωνιστές. Οι άλλοι 2 είχαν επιχειρήσει ηρωική έξοδο και σκοτώθηκαν ανταλλάσσοντας πυροβολισμούς με τους Άγγλους κατακτητές. Ο αγώνας τους συγκίνησε όχι μόνο το Πανελλήνιο, αλλά και θα λέγα όλη την παγκόσμια κοινή γνώμη. Τώρα ο Αχυρώνας έχει αναστηλωθεί, κάηκε και έχει χτιστεί ένα περίλαμπλο μνημείο για να θυμίζει στους σημερινούς Έλληνες και Κυπρίους τον αγώνα αυτών των 4 παλικαριών. Να μας θυμίζει γενικότερα τον Κυπριακό αγώνα, ο οποίος όχι μόνο είναι ξεχασμένος, αλλά πολλές φορές δυσφημείται, για να θυμίσω στους ακροατές μας την περίπτωση του σχολικού βιβλίου. Ο λόγος όμως στον κύριο Ανδρέα Βοσκό.
3: ζούμε σε μια πραγματικά κρίσιμη, κρισιμότατη αυτή τη φορά περίοδο του Κυπριακού Αγώνα. Πολύ φοβάμαι ότι πολύ σύντομα θα κληθούμε να πάρουμε αποφάσεις πολύ οδυνηρές ή να δεχτούμε κάποιες συμφωνίες οι οποίες θα είναι πολύ πολύ απομακρυσμένες από εκείνες που ονειρεύονταν οι ήρωες του 55-59 που πολεμούσαν και πέθαιναν με το όρομα της Ένωσης στα χείλη,
2: ακριβώς,
3: που τραγουδούσαν για ελευθερία και για Ελλάδα και για Ένωση. Πολύ φοβάμαι λοιπόν ότι αυτές οι συμφωνίες θα είναι πολύ πολύ απομακρυσμένες από εκείνα τα όνειρα και ίσως να μην επιτρέπουν καν να ελπίζει κανένας πως με το διάβα του χρόνου θα διορθωθούν τα πράγματα. Αν είναι το δεύτερο, το ίσως, νομίζω πως θα πρέπει όλος ο ελληνισμός να θυμηθεί ξανά πως υπάρχει και το όχι.
2: Και να αναλογιστεί τις ευθύνες του ακριβώς.
3: Και να αναλάβουμε όλοι μας τις ευθύνες που μας αναλογούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ήμουν μικρός όταν αναγκάστηκα κι εγώ να ορκιστώ στον αγώνα 10 χρόνων στην άλκημη νεολαία της ΟΚΑ. Ούτως ή άλλως έζησα

0: Κυριακό χάνει της γραβιάς. Και είναι πραγματικά κάτι τόσο ηρωικό, κάτι ανάλογο. Θα μπορούσε να αφήσει κανένας τον περιγράφοντα τότε στην εφημερίδα Έθνος στις 4 Ιανουαρίου του 1958 να συμπληρώσει το τι έγινε εκείνη τη νύχτα. Τη νύχτα της παρελθούσης Κυριακής, έγραφε ο δημοσιογράφος στο Έθνος, ένοπλο σωμά τη ΕΟΚΑ έστεισε εν ενέδρανη στρατιωτικών απόσπασμα ολίγων έξωθη του Λιοπετρίου. Η μάχη διήρκεσε επαρκετά λεπτά, κατά αυτήν δε σημειώθησαν ως εγνώστη ανεπισήμως θύματα μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας. Την Τετάρτη πρωινή ώρα της Δευτέρας, οι ισχυρότατες στρατιωτικές δυνάμεις απέκλεισαν ασφιχτικό στο Λιοπέτρι και ήρξαν το εξονυχιστικών ερευνών προς ανακάλυψη ενόπλων ανδρών της ΕΟΚΑ και όπλων. Κατά την πρωία της Τρίτης, στρατιωτική δημιουργία προσήγγισε μια ανισόγειον κατοικία, χρησιμοποιουμένη ως αχυρώνα και κειμένη στο κέντρο του χωρίου. Στρατιώτες πλησίασαν τους σωρούς των αχύρων με προτεταμένα τα οπλοβολιβόλατων, αλευθής προέβαλε το στόμιο ενός πολυβόλου και ενήχθη κατά των στρατιωτών καταιγιστικών πυρ. Οι στρατιώτες απεσύρθησαν τότε του αχυρώνος και αφού κατέλαβαν επικαίρους θέσεις πέριξ του κτηρίου, ανταπέδωσαν το πυρ. Παρά αυτά οι τέσσερις κρυπτόμενοι εντός του οχυρού άνδρες της ΕΟΚΑ, εντός του αχύρου άνδρες της ΕΟΚΑ, αυτό ήταν το οχυρό τους, εξήλθαν αυτού και κατέλαβαν αμυντικά θέσεις εντός του κτηρίου. Επί 4 συνεχής ώρας, οι άνδρες του διγενή αντίλασσαν τα πειράτων μετά των Βρετανών στρατιωτών, των οποίων η δύναμη σε ενισχύεται συνεχώς εξ όλων των κατευθύνσεων. Εν τω μεταξύ, οι εγκλωβισμένοι κάτοικοι Λιοπετρίου, λαβώντας γνώση της φοδροτάτης μάχης, εξήλθον κρυφίως επί των βεραντών και των παραθύρων των οικειώντων και παρακολούθουν με τα μεγής της αγωνίας την έκβαση της συγκρούσεως. Μετά παρέλευση 4 ολοκλήρων ώρων, οι στρατιώτες, αντιληφθέντες στο μάτιον των προσπαθειώντων προσήλυψη των 4 αγωνιστών, ίνιξαν ο πίν επί του αχυρώνος και χύσαντες εντός αυτού βενζίνη, έθεσαν ακολούθως πυρ. Ενώπιον του παρουσιαζομένου δια τους 4 μαχητάς αμέσου κινδύνου, εις εξ αυτών όρμησεν εντός του αχυρώνος, προφανώς για να κατοπτεύσει τα σκηνήσεις των στρατευμάτων και κατατοπίσει τους συντρόφους του. Αλευθής, ως ο τολμηρός πολεμιστής εξήλθε του κτηρίου, επλήγη δια πολυαρίθμων σφαιρών και κατέπεσε άπνωση στην αυλή του κτηρίου. Οι εναμείναντες 3 αγωνιστές, αποφασισμένοι να ακολουθήσουν το παράδειγμα του συντρόφου των, ίνιξαν τότε τα παράθυρα του αχυρώνος και επεδόθησαν εις μίαν ιστάτην προσπάθειον υπερασπίσεως των χειρούτων. Εντός λίγων λεπτών οι 3 νέοι ευπατρίδε παρέδιδον την ψυχήν εις την Αθανασία. Έχει και τη συνέχεια της περιγραφής, το τι επακολούθησε η εφημερίδα Έθνος, ανάλογες ήταν και οι περιγραφές όλων των εφημερίδων τότε.
1: Λοιπόν.
0: Ο ελληνισμός, ας μου επιτραπεί η παρένθεση, ζούσε πολύ έντονα τότε, ψυχικά ήταν απόλυτα ταυτισμένος με τον αγωνιζόμενο ελληνισμό της Κύπρου.
1: Θυμάμαι και εγώ, κύριε καθηγητά, πολύ μικρό παιδί τα συλλαλητήρια που γινόντουσαν στην Αθήνα. Πάνδημα συλλαλητήρια.
0: Τα συλλαλητήρια ήταν σχεδόν καθημερινά. Ήταν μαζική η προσέλευση στα συλλαλητήρια. Οι φοιτητές άφηναν τακτικότατα τα μαθήματά τους για να βγουν στους δρόμους και να διαδηλώσουν υπέρ της Κύπρου. Και είχε πολύ ανάγκη ο ελληνισμός της Κύπρου τότε. Θυμάμαι την φωνή της Ελλάδος. Ήταν ό,τι καλύτερο περιμέναμε κάθε μέρα μπροστά σε εκείνα τα δελτία ειδήσεων του Κυπριακού Ραδιοφωνικού Σταθμού, τα ελεγχόμενα απόλυτα από τους Άγγλους. Περιμέναμε να ακούσουμε μια φωνή ελληνική. Οι Άγγλοι προσπαθούσαν επανειλημμένα με παράσιτα στα μήκη κύματος κλπ. Αλλά και πάλι εκείνες τις λίγες λεξούλες που μπορούσαμε μέσα από τα παράσιτα να ακούσουμε, εκείνες ήταν πραγματικά καθημερινή αιμοδοσία για μας.
1: Αρκετές για να στηρίξουν τους
0: αγωνιστές. Ακριβώς, ακριβώς. Λέω αυτά για να πω στον αδελφό ελληνικό λαό ότι αυτή την στήριξη την χρειάζεται η Κύπρος πολύ έντονα σήμερα. Την ψυχική ταύτιση. Και το λέω με πολύ πικρία, γιατί ακούγονται ακόμα και σήμερα πολύ πιο έντονα ίσως σήμερα ελληνικές εντός εισαγωγικών ίσως φωνές να προσπαθούν να μαυρώσουν τον αγώνα και να προσπαθούν να μαυρώσουν τους ήρωες. Δεν αμαυρώνονται οι ήρωες, γιατί αυτό που κάναν Και εκεί που βρίσκονται σήμερα, στις καρδιές όλου του ελληνισμού της Κύπρου, δεν μπορεί κανένας να τους αμαυρώσει.
1: Εκεί ακριβώς αποσκοπεί και η σημερινή εκπομπή και άλλες που θα γίνουν στο απότερο μέλλον, αλλά και αυτές που έγιναν.

0: παρελθόν, να δώσει και αυτή το δικό της λιθαράκι σε αυτή την αναγνώριση του έργου τους, αυτών των ανθρώπων, και να συντείνει και από τη μεριά της σε αυτή την ταύτιση που είναι απαραίτητη, και να καταγγείλει κατά κάποιο τρόπο τη δυσφήμιση του ηρωικού αγώνα τους που γίνεται ή προσπαθείται να γίνεται στις μέρες μας.
1: Είχαμε την ευκαιρία, όταν μιλούσαμε για τον Αυξεντίου και τον Παλικαρίδη, να δούμε πώς πραγματικά νιώθαν αυτοί οι άνθρωποι που αγωνίζονταν τότε για ένωση και μόνον ένωση με τη μητέρα Ελλάδα. Και δεν φταίνε αυτοί αν η μικρή και αδύναμη Κύπρος και η Ελλάδα στα μέτρα που της αναλογεί αναγκάστηκαν να δεχτούν μια λύση η οποία δεν ήταν εκείνο που ονειρεύονταν οι αγωνιστές και ο ελληνικός κυπριακός λαός. Αλλά αυτό δεν δικαιολογεί αυτό το οποίο προσπαθούν κάποιοι να κάνουν σήμερα.
0: Αν μου επιτρέπετε έτσι να παραθέσω ένα μικρό ιστορικό γεγονός για να φανεί το ηθικό μεγαλείο αυτών των ανθρώπων. Ο Φώτης Πίτας ήταν ένας από τους αγωνιστές που κάηκαν στον Αχυρώνα. Είχε συλληφθεί το 1957 και βασανιστεί ανηλαίητα από τους Άγγλους. Έμεινε για 20 μέρες φυλακές της αμοχώς του. Τι μας αναφέρει η ιστορία, κύριε καθηγητά? Με το αίμα που έφτυσε από τα βασανιστήρια, ζωγράφισε στον τοίχο του κελιού του τη μορφή της ελευθερίας. Τέτοιο ψυχικό σθένος είχε αυτός ο άνθρωπος. Αναφέρει στο ημερολόγιο του που είχε και το σθένος ακόμα σε αυτή την κατάσταση που βρισκόταν κατά ημερολόγιο.
1: Ήταν προγραμματιζούμενος κατά τα κυπριακά από όλους. Ήταν δάσκαλος. Δούλεψε όμως μόνο ένα χρόνο και κάποιους μήνες. Στη συνέχεια βρισκόταν ανάμεσα στα κρατητήρια, στα βουνά να πολεμά, στα κρυσφύγετα καταζητούμενος.
0: Είναι όπως τον αποκαλούν στην Κύπρο, αν δεν κάνω λάθος, ο ηρωικός δάσκαλος.
1: Ακριβώς.
0: Γράφει λοιπόν
1: στο... Ο δάσκαλος.
0: Α, έτσι. Ο δάσκαλος. Καλύτερο. Γράφει στο ημερολογιό του: μετά από τα πρωινά τροπάρια και ψαλμούς, η μέρα είναι Κυριακή, που γνώριζα, άρχισα να σκέφτομαι να σχεδιάσω κάτι στον τοίχο. Συλλαμβάνω την ιδέα. Η ελευθερία με το σπαθί ξεγυμνωμένο και τη σημαία ψηλά. Αποτελειώνω το σχεδιάγραμμά μου. Αυτό αφορά την ημέρα Δευτέρα. Το κάνω με λεπτές γραμμές για να μην τον δουν οι δεσμοφύλακες Τούρκοι και με υποχρεώσουν να το καταστρέψω. Θα μου ήταν πολύ δύσκολο, γιατί βγήκε μέσα από την ψυχή μου το σχέδιο αυτό. Και οι ιστορικοί λένε βγήκε και μέσα από το αίμα του. Είναι καιρός όμως να ξεκουράσουμε τους αγαπητούς μας ακροατές με λίγη μουσική.

0: στίχη που ακούσατε, αγαπητοί ακροατές, είναι το Βαγόρα Παλικαρίδη. Όσοι ακούσατε τη σχετική εκπομπή, αντιλαμβάνεστε με ποια συναισθήματα αγωνίζονταν οι νεαροί μαθητές, σε μεγάλο ποσοστό αγωνιστές της ΕΟΚΑ, για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Ο πατέρας του Φώτη Πίτα, για τον οποίο μιλούσαμε προηγουμένως, θα μας πει: είμαι 83 χρονών, γράμματα δεν ξέρω, αλλά η γλώσσα μου συνεχίζει ούλον πάστα τραούδια, έτσι να μείνει αθάνατον το όνομα της ΕΟΚΑ, γιατί εν γέμαν της καρδιάς τσίνη που της εδώκα. Ευλογημένη του Θεού, πότε είναι η ώρα εκείνη η Κύπρος να ελευθερωθεί και ελεύθερη να μείνει. Διηγείται ο ίδιος για τη μάχη. Αφού προσπάθησαν να πυρπολήσουν τον Αχυρώνα οι Άγγλοι και δεν τα κατάφεραν, τέλος έφεραν ελικόπτερο που έριξε βόμβες μέσα στον Αχυρώνα. Οι δυο έπεσαν μέσα στην πόρτα του Αχυρώνα. Ο Φώτης μου επετάχτην έξω, ακούμπησε το όπλο του στο περιτύχισμα της αυλής, επετάχτην του τοίχου. Εκεί τον βρήκε η σφαίρα και τον έφερε κάτω. Ο τέταρτος πήγε καμιά σκάλα μέσα στον δρόμο, όπου τον πυροβόλησαν και αυτόν. Είπατε πριν ότι οι Άγγλοι είχαν ασφαλείς πληροφορίες. Πολλές φορές πήγαιναν και έρχονταν στο χωριό, έφτασαν και άλλη φορά στον Αχυρώνα, αλλά δεν μπόρεσαν να τους βρουν. Τούτη τη φορά όμως είχαν πληροφορίες από εκείνον που θα έπρεπε να ήταν νεκρός μαζί τους. Συνεχίζει ο πατέρας: τον Ηλία Σαμάρα που πρόδωσε, τον έστειλα στην Αγγλία με την οικογένειά του.
1: Να θυμίσω ότι ο αδελφός του, ο Χρήστος Σαμάρας, ήταν από
0: ήταν μέσα στους τέσσερις ακριβώς. Ο Ηλίας Σαμάρας ήταν ο μικρότερος αδελφός. Όταν δοκίμασαν να δραπετεύσουν και δεν μπόρεσαν, ο Χρήστος ο Σαμάρας, ο αδελφός του, Χρήστος Ιξάνθος, με το σκεπτικό ότι δεν πρέπει μια μάνα να κλαίει δύο παιδιά, και ξέροντας ότι βάδιζαν ασφαλώς προς τον θάνατο, επέμενε να αφήσουν τον Ηλία να φύγει. Εκείνος κλαίγοντας επέμενε να μείνει. Όμως στο τέλος υπερίσχυσε του μεγαλύτερου αδελφού, δυστυχώς, η φωνή, η γνώμη. Και ο Ηλίας έφυγε από εκεί. Τον συνέλαβαν, τον οδήγησαν στην Αμόχωστο, τον υπέβαλαν σε αγριότατα βασανιστήρια, χρησιμοποιώντας, όπως λέει και ο ποιητής, γαλακτώδες υγρό, γαλακτώδες ρόφημα. Και ο Ηλίας ο Σαμάρας, αφού προσπάθησε επανειλημμένα να τους παραπλανήσει, πηγαίνοντάς τους σε κρυσφύγετα εγκαταλειμμένα και αλλού, κάποια στιγμή φαίνεται μέσα από τις ίδιες τις πληροφορίες των ανακριτών του, ότι παραμιλώντας τους είπε που βρίσκονταν. Και έτσι όταν φτάσανε εκεί, είχαν πια βεβαιότατη την γνώμη ότι μέσα στο σπίτι βρίσκονταν πραγματικά οι καταζητούμενοι αγωνιστές, ανάμεσά τους και ο αδερφός του, ο Χρήστος. Τον Ηλία Σαμάρα, λέει ο πατέρας του Φώτη Πίτα, τον έστειλαν στην Αγγλία με την οικογένειά του. Όμως γύρισε πίσω γρήγορα. Πήρε την οικογένεια του και γύρισε πίσω. Ζήτησε από τον διγενή να του επιτρέψει να λάβει μέρος σε μάχη εναντίον των Άγγλων και εκεί να πέσει. Ο διγενής δεν το δέχτηκε. Η μητέρα του τον έστειλε στον διγενή με γράμμα της να τον κάνει ό,τι θέλει. Ο Ηλίας εκτελέστηκε σαν προδότης. Και έτσι η μάνα έκλαιγε έναν νεκρό ήρωα και έναν νεκρό προδότη. Το προδότης εντός εισαγωγικών. Συνεχίζει όμως ο πατέρας του Φώτη Πίτα: όντας μου τον έφεραν τον γιο μου νεκρό, χτύπησα το κεφάλι μου στον τοίχο. Έτσι είναι το σύστημά μου. Όταν στενοχωρηθώ πολύ, χτυπώ το κεφάλι μου στον τοίχο. Με το χτύπημα συνήλθα. Γύρισαν μπροστά στο νεκρό παιδί μου και του είπα αμέσως της ώρας: γιέ μου, να πας χαρούσιμος, χαρούμενος στα κυπριακά, αφούρτα στην προξένια. Και γιο, θα πάρω τόπλο σου και θα σταθώ στον τόπο σου. Να με σε λάμνη έννοια. Σε λίγες μέρες είχαμε το μνημόσυνό του και συνάκτησαν όλα τα χωριά. Στάθηκα στον τάφο του και του είπα: Ξύπνα να δεις τριγύρω σου την Κύπρο σωρεμένη, δαμέ για το χατήρι σου. Χαρούσιμο τον γύρι σου, τη μάνα σου κλαμμένη. Ξύπνα να ακούσεις και να δεις σάλπιγγες και προσκόπους, δαμέ για το χατήρι σου, αντάμα με τον γύρι σου, επίσημους ανθρώπους. Ούλοι καλωσορίσατε, εσείς, ο κόσμος ούλος. Κι εν θα δεχτεί ένας Έλληνας να είναι στους Άγγλους δούλος. Χωρίς να δηλιάσουμε, χωρίς να φοβηθούμε, ως πόχι έναν Έλληναν έτσι να πολεμούμε. Ελεύθεροι να ζήσουμε ή ούλοι να χαθούμε. Είμαι 83 χρονών, επαναλαμβάνω, λέει ο γέροντας. Γράμματα δεν ξέρω, αλλά η γλώσσα μου συνεχίζει ούλον πάει τα τραγούδια. Θυμίζει πολύ τον πατέρα του Γρηγόρη Αυξεντίου και τη μάνα του, να του λένε και εκείνη αυτοσχέδιου στίχους. Αυτό ήταν το πνεύμα των αγωνιστών. Αυτό ήταν το πνεύμα και των άλλων αγωνιστών. Του Κάριου, του Ανδρέα και του Γιώργου. Του Γιώργου.
1: Η ιστορία της οικογένειας Σαμάρα θυμίζει αρχαία τραγωδία, κύριε καθηγητά.
0: Πραγματικά.
1: Μια οικογένεια να κλαίει δύο νεκρούς, τον ένα ήρωα και τον άλλο προδότη. Θα έλεγα προδότη εντός εισαγωγικών. Γιατί αν πρόδωσε μετά από φρικτά βασανιστήρια. Και μια άλλη οικογένεια όμως, κύριε καθηγητά, του Κάριου, έκλαψε δύο νεκρούς, δύο ήρωες βέβαια, πολύ κοντά. Ο αδελφός του Γιώργου Κάριου, ο αδελφός του Ανδρέα Κάριου, ο Γιώργος Κάριος, πέθανε λίγο αργότερα, στις 28 Οκτωβρίου του 1958, σε μάχη με τους Άγγλους. Η μητέρα του Φλουρέντζα αποχαιρέτησε το δεύτερο βλαστάρι της με το εξής αυτοσχέδιο δύστιχο ποίημά της. Κάθε 40 τσέναν γιον διώει στην πατρίδα. Τσελπίζω ότι σύντομα θα έρθει η ελευθερία.
0: Τον έζησα τον Γεώργιο Κάριο, γιατί βρέθηκε καταζητούμενος στις περιοχές της δικές μου, έξω από το δικό μου το χωριό, στον Αστρομερίτη, στο σπίτι του θείου μου, του Κυριάκου Βοσκού. Εκεί τραυματίστηκε και πέθανε ύστερα από λίγες μέρες. Ήταν κουτσός. Το ένα του πόδι το χτύπησε νεαρός και δεν μπορούσε να περπατήσει, και όμως επέμενε με το κουτσό το πόδι να βρίσκεται σε όλες τις ενέδρες. Δεν τον αφήναν να πάει στην πρώτη γραμμή, γιατί δεν θα μπορούσε να φύγει γρήγορα με τους άλλους. Αρκετές φορές κινδύνεψαν και σύντροφοί του για να τον φέρουν μαζί τους, αλλά εκείνος επέμενε να πηγαίνει στις ενέδρες, να βρίσκεται πίσω και να εκτελεί χρέη μεταφορέα με το κουτσό το πόδι και χρέη τσιλιαδόρου. Ήταν δυο παλικάρια και οι δυο τους που ζούσαν και πέθαναν για την Ελλάδα. Από τη μέρα που πέθανε ο αδελφός του, ο Ανδρέας ο Κάριος τον Αχυρώνα, ο Γεώργιος Κάριος ήθελε να πολεμήσει και να πεθάνει και εκείνος, να εκδικηθεί τον θάνατο του αδελφού του ή να φανεί αντάξιος.
1: Δεν έβλεπε την ώρα να τον ακολουθήσει, θα λέγαμε.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Το κυπριακό έπος όμως δεν σταματά εδώ. Θα μπορούσε κανείς να μιλά για ώρες και ο χρόνος, κύριε καθηγητά, δυστυχώς τρέχει. Θα έλεγα το κυπριακό έπος συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Πριν λίγα χρόνια, τον Αύγουστο του 1996, δύο παλικάρια έδωσαν τη ζωή τους, και θα ήθελα τελειώνοντας να αφιερώσουμε τη σημερινή εκπομπή σε αυτά τα δύο νέα παιδιά. Τον Τάσο Ισάκ, παντρεμένο όντα με έγκυο τη γυναίκα του που σκότωσαν οι Τούρκοι, και τον Σολάκη Σολομού, που όταν στις 14 Αυγούστου του 1996 ανέβηκε στον ιστό για να κατεβάσει στην Δερίνια την Τούρκη σημαία, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από τους κατακτητές. Αγαπητοί ακροατές, μια άλλη εκπομπή της Ενώσεως Επιστημόνων Αθηνών έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω εδώ τον καθηγητή, τον κύριο Ανδρέα Βοσκό.
0: Και εγώ σε εσάς, γιατί συνεχίζετε πάντα να είστε κοντά στην Κύπρο.
2: Από το χώρο του επιστητού. Προσέγγιση στη γνώση της υλικής κτήσεως και όχι μόνο, με θέματα διαχρονικά, χωρίς αδιαφορία για την επικαιρότητα. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ομάδα μελών της Ενώσεως Επιστημόνων Αθηνών.

Radio Toa, Οδηπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

είναι τα χαρακτηριστικά που έχουν αποδοθεί από παλιά στο όμορφο νησί της Πάρου, με τη μακραίωνη ιστορία, την υπέροχη φύση και την πλούσια παράδοση. Όμως αυτό που τη χαρακτηρίζει καλύτερα είναι η αίσθηση ότι η Πάρος παραμένει πάντα νέα. Η Πάρος είναι ένα ηθαλές νησί που όσο περνούν τα χρόνια η λάμψη του δεν θαμπώνει αλλά ανανεώνεται. Όσοι την έχουν ήδη επισκεφθεί είναι βέβαιο ότι την επόμενη φορά θα βρουν κάτι που δεν είχαν ανακαλύψει σε αυτό το νησί, πλούσιο σε εικόνες, πολιτισμό και δραστηριότητες.

Πάρος με έκταση 186 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο έφορα νησιά των Κυκλάδων με κοιλάδες, κάμπους και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Γνωστή σε όλους για τις υπέροχες χρυσαφένιες ακρογιαλιές της, τα καταγάλανα νερά και την νυχτερινή ζωή που προσφέρει, συγκεντρώνει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες. Εκτός όμως από αυτά, η Πάρος έχει ακόμη πολλά να προσφέρει. Ο φυσικός πλούτος, η συναρπαστική πολιτιστική κληρονομιά, τα μοναδικά έθιμα, οι αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις και μια εξαιρετική τουριστική οργάνωση είναι μερικοί ακόμη από τους λόγους που κάνουν τους επισκέπτες της να έρχονται και να ξανάρχονται γοητευμένοι από τις ομορφιές της. Το πλοίο καταπλέει στο λιμάνι και πρωτεύουσα του νησιού την Παρικιά, μια περιοχή με θρησκευτικά, αρχαιολογικά και πολιτιστικά μνημεία εξαιρετικού ενδιαφέροντος. Το παραδοσιακό κομμάτι της πόλης πίσω από το λιμάνι περιλαμβάνει υπέροχα νεοκλασικά αρχοντικά, παραδοσιακές στοές, παλιές βρύσες και δεκάδες κάτασπρα νησιώτικα σπιτάκια. Στις βόρειες ακτές του νησιού ξεχωρίζει η όμορφη Νάουσα με έντονο παραδοσιακό χρώμα και μεγάλη τουριστική κίνηση. Μια πρωινή βόλτα στα σοκάκια του οικισμού θα μας μείνει αξέχαστη. Απέναντι οι εντυπωσιακές κολυμπήθρες, τεράστιοι βράχοι που από τη διάβρωση της φύσης έχουν πάρει παράδοξα σχήματα και το νησάκι της ανάληψης. Η Πάρος είναι ένας πραγματικός παράδεισος για τους περιπατητές, διαθέτοντας πολλά μονοπάτια τόσο σε παραλιακές τοποθεσίες όσο και σε πράσινες πλαγιές. Η επίσκεψη στην ενδοχώρα του νησιού περνάει απαραίτητα από το Μαράθι, με τα αρχαία λατομεία του Λιχνίτη, του περίφημου Παριανού Μαρμάρου, από το οποίο φιλοτεχνήθηκαν έργα όπως η Αφροδίτη της Μήλου, ο Ερμής του Πραξιτέλη και τα αιτώματα του Παρθενώνα.

Ιερουσαλήμ, φτάνουμε στον παραδοσιακό οικισμό του Κόστου με τις πανέμορφες εκκλησίες, τα σβεστομένα καλλιτερίμια και την πλατεία με τα πλατάνια που προσφέρουν δροσιά σε όποιον επιλέξει να πιει τον καφέ του εκεί. Περνώντας μέσα από τους ελαιώνες των 3.000 ετών στη θέση Απάτη, φτάνουμε στις Λεύκες, στον πιο όμορφο ορεινό οικισμό του νησιού με τα όμορφα κτίρια, τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας και το οίκημα του παραδοσιακού καφενείου που τραβά αμέσως την προσοχή. Η Μάρπισσα στο νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού είναι ένας ακόμη όμορφος οικισμός με μεσαιωνικά μνημεία και αξιόλογες εκκλησίες.

μέχρι στιγμής γνωστή ιστορία της Πάρου γεννιέται στα χρόνια της νεολιθικής περίοδου. Εκεί μας οδηγούν σημαντικά ευρήματα από τις ανασκαφές στα νησάκια Σάλιακος και Δεσποτικό. Αναδείχθηκε ένα από τα σπουδαιότερα κέντρα της περίοδου του Κυκλαδικού πολιτισμού, όπως μαρτυρούν σημαντικά ευρήματα σκορπισμένα σε όλα τα νησιά του Κυκλαδικού αρχιπελάγους, μαρμάρινα ειδόλια κατασκευασμένα από το φημισμένο μάρμαρο της Πάρου, καθώς και αγγεία, κεραμικά και κοσμήματα. Αξιόλογοι οικισμοί της περίοδου του Χαλκού έχουν εντοπιστεί σε διάφορα σημεία της Πάρου. Ο κόλπος της Νάουσας παρουσίαζε σημαντική ανάπτυξη οικισμών. Το νησί ήταν γνωστό στην αρχαιότητα με πολλά ονόματα: Μινοής, Μινώα, Ηρίοι, Καβαρνής και άλλα, και συνδέθηκε με μυθολογικές μορφές: Μίνος, Ηρακλής, Ραδάμανθης, Αλκαίος και άλλοι. Εποχή μεγάλης εμπορικής και οικονομικής ακμής υπήρξε για την Πάρο η περίοδος μετά τον 8ο π.Χ. αιώνα. Το νησί ανέπτυξε εμπορικές επαφές με τη Μικρασιατική Ακτή και ίδρυσε την αποικία της Θάσου, 7ος αιώνας π.Χ., που της έδωσε τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί τα κοιτάσματα χρυσού των θρακικών παραλίων. Μεγάλο μέρος της ανάπτυξης της Πάρου οφείλεται βεβαίως στα κοιτάσματα μαρμάρου που διέθετε. Στο νησί δημιουργήθηκαν φημισμένα εργαστήρια και επικράτησε καλλιτεχνική ακμή τον 6ο αιώνα και πολιτιστική ανάπτυξη. Στα σημαντικά ιστορικά γεγονότα των χρόνων που ακολούθησαν, περιλαμβάνεται η αποτυχημένη προσπάθεια του Μιλτιάδη να καταλάβει το νησί αμέσως μετά τη σύγκρουση με τους Πέρσες στο Μαραθώνα και η ένταξή του στην πρώτη Αθηναϊκή Συμμαχία, από την οποία και προσπάθησε να αποσχιστεί, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ακολούθησε η ένταξη στη δεύτερη Αθηναϊκή Συμμαχία, η υποταγή στους Μακεδόνες και στη συνέχεια στους Πτολεμαίους, το Μυθριδάτη και τους Ρωμαίους, οπότε και η ακμή του νησιού ανακόπηκε. Από τον 4ο αιώνα στην Πάρο ανθεί ο εκκλησιαστικός βίος, όπως προκύπτει από τα κατάλοιπα των χριστιανικών βασιλικών. Τότε χτίστηκε και ο πρώτος ιερός ναός της Παναγίας Εκατονταπηλιανής, που αργότερα επεκτάθηκε και αναμορφώθηκε από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Από τον 6ο αιώνα σημειώθηκε νέα περίοδος ανάπτυξης που οφείλεται στην αναδιοργάνωση του Βυζαντινού στόλου και στην εμπορική δραστηριότητα ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση. Από το 10ο αιώνα η Πάρος ανήκε στο θέμα του Αιγαίου και βρέθηκε στο επίκεντρο πειρατικών επιδρομών που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές. Το 1204, με την πτώση της Κωνσταντινούπολης στους Σταυροφόρους, εντάχθηκε στο Δουκάτο του Αιγαίου που ίδρυσε ο Μάρκος Σανούδος. Σε όλη τη διάρκεια της Βενετοκρατίας, το νησί γνώρισε επανειλημμένες πειρατικές επιδρομές και η καταστροφή των ελαιόδεντρων από τους Βενετούς οδήγησαν το νησί σε μαρασμό. Το 1566 παραχωρήθηκε, όπως και άλλα νησιά των Κυκλάδων, στον έμπορο Νάζι, στην κυριαρχία του οποίου παρέμεινε έως το 1579, οπότε οι κάτοικοι μαζί με τους κατοίκους των νησιών Μήλου, Νάξου, Σαντορίνης και Σύρου ζήτησαν από το Σουλτάνο την ένταξή τους σε προνομιακό καθεστώς.

Μαυρομαύρος πήρε ενεργό μέρος στην Ελληνική Επανάσταση. Μία από τις ηρωίδες της Επανάστασης, η Μαντώ Μαυρογένους, καταγόταν από την Πάρο, η οικογένεια της οποίας ευεργέτησε πολλαπλά το νησί με δωρεές για κοινοφελή έργα, βρύσες που σώζονται μέχρι και σήμερα στο κεντρικό δρόμο της Παραχικιάς και άλλα. Από την Πάρο εξάλλου καταγόταν και ο μεγάλος διδάσκαλος του γένους Αθανάσιος ο Πάριος. Στο νησί βρήκαν την περίοδο αυτή καταφύγιο πρόσφυγες από τα Ψαρά και Τυχείο. Πρόσφυγες από τη Σμύρνη εγκαταστάθηκαν μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Ιδιαίτερα δοκιμάστηκε το νησί την περίοδο της γερμανικής κατοχής που είχε αναπτυχθεί πυρήνας αντίστασης κατά των κατακτητών. Μετά το 1960 για την Πάρο άρχισε μια νέα περίοδος ανάπτυξης που οφείλεται κυρίως στην άνοδο του τουρισμού.

Χαρικιά βρίσκεται ο περίφημος ναός της Παναγίας της Εκατονταπηλιανής του 4ου αιώνα. Ένα μεγαλοπρεπές μνημείο της χριστιανοσύνης και ένα από τα σπουδαιότερα παλαιοχριστιανικά μνημεία του ελλαδικού χώρου. Το μαρμάρινο τέμπλο, το σύγχρονο, το κυβότιο, το σταυροειδές βαπτιστήριο, μοναδικό στον κόσμο, οι επάργυρες εικόνες της Παναγίας και του Χριστού, προσφορά της οικογένειας των Μαυρογέννηδων, ο τάφος της Αγίας Θεοκτίστης, τα παρεκκλήσια και η συλλογή εκκλησιαστικών κοιμηλίων του ναού μας κάνουν να νιώσουμε την κατάνοιξη και τη μεγαλοπρέπεια που ο χώρος εκπέμπει.

μια πλούσια συλλογή εκκλησιαστικών εικόνων και κοιμηλίων στεγάζεται στα ισόγεια κελιά της νότιας πτέρυγας του Ιερού Ναού της Παναγίας Εκατονταπηλιανής στην Παρικιά. Περιλαμβάνει κυρίως μεταβυζαντινές εικόνες, εκκλησιαστικά ξυλόγλυπτα, λειτουργικά και ιερατικά άμφια και έργα θρησκευτικής ζωγραφικής. Μια συλλογή έργων μεταβυζαντινής τέχνης διαθέτει και η μονή του Αγίου Αθανασίου που βρίσκεται στην είσοδο της Νάουσας. Στον ίδιο χώρο εκτίθεται και το μοναδικό τμήμα τοιχογραφίας από Βυζαντινό Ναό στα Πρωτόρια, κοντά στην Νάουσα.

Λεύκης, που απέχουν 11 χιλιόμετρα από την Παρικιά, είναι ένα πανέμορφο καταπράσινο ορεινό χωριό, κτισμένο αμφιθεατρικά στο κέντρο του νησιού. Το χωριό διατηρεί το καθαρό και κλαδίτικο χρώμα του. Σήμερα στις Λεύκες ζουν μόνιμα περίπου 800 κάτοικοι. Οι επισκέπτες αφήνουν τα αυτοκίνητά τους στην είσοδο του χωριού και οι μετακινήσεις γίνονται με τα πόδια. Αξιοθέατα του χωριού είναι ο ναός της Αγίας Τριάδας, ο ναός της Αγίας Βαρβάρας στο κεντρικό δρόμο, κτισμένη στα ερείπια της Μεσαιωνικής Εκκλησίας της Αναστάσεως, η Αγία Θεοδοσία με εικόνες και παραστάσεις του 17ου αιώνα, η Αγία Κατερίνη στο πάνω χωριό, η Αγία Παρασκευή που θεωρείται η πρώτη εκκλησία του πρώτου συνοικισμού που δημιουργήθηκε εδώ το 15ο αιώνα και άλλες. Γύρω από τις Λεύκες βρίσκονται τα μοναστήρια της Αγίας Κυριακής, του Αγίου Ιωάννου του Καπαρού, του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και του Αγίου Γεωργίου στη Λαγκάδα. Στις Λεύκες υπάρχει αξιόλογο λαογραφικό μουσείο μέσα στο χωριό. Στην είσοδο του χωριού υπάρχει το εργαστήρι κεραμικής του Ιωάννη και της Βιργινίας Κιδωνιαία, που εδώ και 40 χρόνια δημιουργούν θαυμάσια έργα αγκιοπλαστικής με σχέδια εμπνευσμένα από τη λαϊκή παράδοση του νησιού. Τα καλοκαίρια ο τοπικός πολιτιστικός σύλλογος Ηρία διοργανώνει φεστιβάλ με μουσική, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακούς χορούς.

Πάρο υπάρχουν πάρα πολλές ιερές μονές, μεταξύ των οποίων και τα εξής μοναστήρια. Το μοναστήριο των Αγίων Αναργύρων, μέσα σε πευκοδάσος με καταπληκτική θέα. Η Ανδρική Μονή της Λογκοβάρδας, βορειοανατολικά της Παρικιάς, που ιδρύθηκε το 17ο αιώνα από τον Αουσαίο Μοναχό Παλαιολόγο. Διαθέτει πολύ αξιολογείς εικόνες, πλούσια βιβλιοθήκη, ξενώνα και εργαστήριο χειροτεχνίας. Η Ιερά Μονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρα ή του Χριστού στο δάσος, νότια της Παρικιάς, στη θέση Ψυχοπιανά. Εδώ έζησε και πέθανε ο Άγιος Αρσένιος και ο τάφος του βρίσκεται στον περίβολο της Μονής.

Πάρος φημίζεται για το κρασί από τις εκλεκτές ποικιλίες μανδυλαριά, κόκκινο και μονεβασιά λευκό. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Πάρος είναι το δεύτερο ενοπαραγωγικό νησί των Κυκλάδων. Επίσης παράγει ένα είδος ρακής, την σούμα, που συνοδεύει τους μεζέδες. Η παραγωγή της γίνεται το Νοέμβριο και συνοδεύεται με γλέντι στις περιοχές που υπάρχουν παρασκευαστήρια. Επίσης το νησί παράγει γραβιέρα, κεφαλοτήρι, ψάρια, λάδι, σιτάρι, κριθάρι, λαχανικά και πατάτες, φημισμένα από την αρχαιότητα για την οστιμιά τους, τα παριανά σίκα. Η παριανή κουζίνα βασίστηκε στα προϊόντα της γης και της θάλασσας. Είναι πλούσια σε ψαρικά και σούπες, ενώ ακολουθούν οι πίτες και τα κρεατικά, όλα συνοδευόμενα από μπαχαρικά και ντόπιο λάδι. Από το τραπέζι δεν έλειπε ποτέ το κρασί. Πιάτα που μπορεί να δοκιμάσει ο επισκέπτης του νησιού είναι η γούνα, χταπόδι στα κάρβουνα, χταπόδι με μακαρόνια, ψάρια γεμιστά στο φούρνο, κακαβιά, λαδόσουπα, ρεβίθια στο φούρνο, καραβόλοι, φρικασέ, κολιτσανοκεφτέδες, κοκορόζουμο, ντιάρτα, αμανιτοκεφτέδες, χταποδοκεφτέδες, χορτοφουσκωτές, πίτα με φασολάκια, ρεγκοσαλάτα, βολβούς κορδαλιά, κολόπια, ρεβιδοκεφτέδες, ρεβιθόσουπα.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης για την ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού.

δέστε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο Θεό. Δέστε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο Θεό. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός με μεγαλύτερη σπόδα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν ετήσω αναβαλόμενος πόσο σημάτι. Εκτείνον των ουρανών ως σιδέρι, ως στεγάζον εν είδαστε υπερό αυτού, ότι της νέφη την επίβαση αυτού περιπατών επιτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός λόγα. Ο θεμελιών την γη επί την ασφάλεια αυτής, που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος το σημάδι των περιβόλων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως που πέψονται από φωνής βροντίσουν τη λιάσωση, αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπο νόν εθεμελίωσες αυτά. Όριον έτου ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψεις καλύψε τη γη. Εξ αποστέλων πηδάσιν πάραξε ένα μέσο των ωραίων και ηλέξω τίδατο. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέψονται όλα λυσδίψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου του πετρών δώσου φωνή. Ότι τον όριο εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου πορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων πόρτο της σκύλης και κλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγινάτουν εκ της γης και ίνου σε φαίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο ανελαίου και άκους καρδίαν ανθρώπου στηρίζουν. Πορταστήσω τα ξύρα του πεδίου εκέδιου του Λιβάνου ας επίτευσες. Εκεί στρουθία ενωθέσουσε. Του Ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτόν. Όλοι τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγής της λαγωής. Επίσης σελήνων ισχυρούν στο ήλιο θέλουν τη δύση αυτού. Έρθου σκότος και γίνει τον ήξεν αυτοί διελέσσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ίδιος και συνήθισαν και στα μάντρας αυτού έχει τα ζήσει. Εξελέψετε άνθρωπους εκ το έργο αυτού και από την εργασία να πλούς τους πέρας. Πόσο μεγαλύτη τέλος και οι πάντες του οποίοι επίσης επληρώθη η γη της κτήσεώς. Αυτή η θάλασσα, μεγάλη και ευρύπουλος, εκεί ερπετάουν και έστια ρυθμούς δόμικρα με το μεγάλο. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως τον έπλεσε παίζει να ζουν. Πάντα προσέφερον το πόσι δούνε την τροφήν αυτών εις ευκαιρών, δόντος ο αυτοί.

0: παροιμιών του ανάγνωσμα. Μνήμη δικαίου μετεγκομείων και ευλογία Κυρίου επικεφαλήν αυτού. Μακάριος άνθρωπος ο σέβε σοφίαν και θνητός ως είδε φρόνηση. Χρήσον γαραυτήν εμπορεύεστε ή Χρυσίου και Αργυρίου Πυσαρούς. Τιμιωτέρα δε στη γη των πολυτελών, πάντε θύμιον ουκ άξιον αυτής έστει. Εγγάρ του στόματος αυτής εκπορεύεται δικαιοσύνη, νόμον δε και έλλον επί γλώσσης χωρίς. Τι γαρούν ακούσατε με ο τέκνας, εμνά γαρερό, και μακάριος άνθρωπος όσα σε εμάς ο Θεός φυλάξει. Εγαρέξω δήμου έξω της ζωής, και ετοιμάζεται θέλησης παρακυρίου. Δια τούτο παρακαλώ ημάς και προείεμεν εμήν φωνή νοτιείς ανθρώπων, ότι εγώ η σοφία κατεσκεύασα βολήν και γνώση και έννοια. Εγώ επεκαλεσάμι, εμή βουλή και ασφάλεια, εμή φρόνηση, εμή δεησής. Εγώ τους εμέ φιλούντας αγαπώ, είδε εμέ ζητούντες σε βρίσκους η χάρη. Νοήσατε την άκακη πανουργίαν, είδε απέδευτη ένθεστη καρδίαν. Εισακούσατε με και πάλιν σεμνά γαρερό, και ανοίγω από φιλέον ορτά, ότι αλήθειαν μελετήσει ο λάρης μου, ευδελιγμένα δε εναντίον εμού χείλη ψεύδε. Με τα δικαιοσύνης πάντα τα ρήματα του σώματός μου, δεν εν αυτοί σχολιών ουδέν στραγαλιώτες. Πάντα ευθέα εστί τη γνώση και ορτά της ευρύσης του γνώση. Διδάσκω γάρι μην αγαθά, ή να γέννητε εν Κυρίω η ελπίση μόν και πιστήσε σε πνεύματο.
1: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Δίκαιος εάν φτάσει τελευτήσε, εν αναπαύσει έστε. Γύρας γαρτίμιον ούτω πολυχρόνιον, ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε. Πολυάδε στη φρόνησης ανθρώπης, και ηλικία γύρος βίος ακυλίδωτος. Ευάρεστος Θεό γενόμενος ηγαπήθη, και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Ιρπάγει μη κακία αλλάξει σύνεσιν αυτού, ή δόλος απατήσει ψυχήν αυτού. Βασκανία γαρφαγνότητος, αμαυρεί τα καλά, και ρεμβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άκακον. Τελειωθείς εν ολίγο, επλήρωσε χρόνους μακρούς, αρεστήγα εν Κυρίω η ψυχή αυτού, δια τούτο έσπευσεν εκ μέσου πονηρίας. Ιδέλαοι ειδώντες και μη νοήσαντες, μη δεθέντες επί διανία το τιούτο, ότι χάρις και έλεος εν τη σωσίης αυτού, και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
2: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
3: Σοφία προσχωμέ.
2: Στόμα δικαίου αποστάζει σοφία. Χείρι δε ανδρών επίστα δε χάριτες. Στόμα σοφών μελετά σοφία. Δικαιοσύνη δε ρίεται αυτούς εκ θανάτου. Τελευτήσατος ανδρός δικαιού κόλλητε ελπής. Υιός γαρδίκαιος γεννάται η ζωή και αναγαθείς αυτού καρπών δικαιοσύνης τριγής. Φως δικαίου διαπαντός και παρακυρίου ευρύσους η χάρη και δόξα. Γλώσσα σοφών καλά επίσταται και εν καρδία αυτών επαναπαύσεται σοφία. Αγαπά Κύριος σωσίας καρδίας, δεκτείδε αυτό πάντες άμωμη εν οδό. Σοφία Κυρίου φωτιή πρόσωπον συνετού φθάνει γάρ τους επιθυμούντες αυτήν πρώτη γνωστήνε και ευχερός θεωρείται υπό των αγαπώντων αυτήν. Ορθρίσας προς αυτήν ουκοπιάς και ο αγρυπνίσας δι' αυτήν ταχαίως αμέριμνος έστε ότι τους αξίους αυτής αυτή περιέρχεται ζητούσα και δε στρίβης φαντάζεται αυτής ευμενός. Σοφία σου κατησχύσει ποτέ κακία δια ταύτα και εραστήσα γνώμη του κάλους αυτής και φίλησα ταύτα και ξεζήτησα εκ νεότητός μου και ζήτησα νύμφη να λογέστε με αυτό ότι ο πάντων δεσπότης ηγάπησαν αυτήν μίστης γάρ αισθήτης του Θεού επιστήμης και αιρέτης των έργων αυτού. Υπόνια αυτής η συναρετέ, σοφροσύνη δε και φρόνηση να αυτή διδάσκει. Δικαιοσύνη και ανδρίενων, χρησιμότερων ουδένες στην ενδύο ανθρώπης. Είχε πολυπηρία αποθητής είναι τα αρχαία και τα μελλοντικά ζην. Επίστατες προφάς λόγων και λύσεις ενηγμάτων. Σημεία και τέρατε προγνώσει και εκβάσεις καιρών και χρόνων και πάση σύμβολος στην αγαθή ότι αθανασία στην είναι αυτή και εύκολη ανακοινωνία λόγων αυτής. Δια τούτο ενέδειχον το Κυρίον και εδεήθην αυτού και είπον εξ όλη μου της καρδίας, Θεέ Πατέρων και Κύριε του Ελέους, ο οποίος σας τα πάντα εν λόγος και τη σοφία σου κατασκευάσας των άνθρωπων εν αδεσπόζει των υπό σου γενωμένων χτισμάτων και διέπει των κόσμων εν οσιότητη και δικαιοσύνη. Δώσμη τι των σών θρόνων πάρεδρων σοφίαν και μη με αποδοκιμάσεις εκπαίδων σου ότι εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου. Εξ Απόστων αυτήν εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξη σου είναι συμπαρούσα μη διδάξει με τι ευάρεστον εσύ παρασύ και οδηγήσει με γνώση και φυλάξει με τη δόξη αυτής. Λόγης μη γαρθνητών πάντες δειλή και επισφανής επίνει αυτό.

και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέ το ναό τούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, το απεκδεχομένου.

0: Υπομέν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐν και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Μεταξίωσον Κύριε εν διεσπέρατάς για να μαρτύ τους φυλακτήν εϊμάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών και δοξασμένων. Το όνομά σου εις αιώνας αμήν. Γέννη το Κύριε το ελεός εφημάς κατάπεν ελπίσαμε εφησέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέδρισον τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον τα δικαιώματά σου. Κύριε το ελεός του αιώνα. Έρθε το Κυρός μου υπαρετής. Πρέπει ένας, πρέπει είμαστε, λόγω θα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την

Θεός, επιστέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετην ίσοτα αυτή, των συνδρομητών αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών της Ιεράς Μονής Ταύτης και των δούλων αυτού, των επιτελούντων

ούσο σωτήρι, η ελπίς πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακρών. Και ήλαιος γενού ημίν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών.

Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστημίων Αποστόλων, των εν αγίης μεγάλων πατέρων και οικουμενικών διδασκάλων και ιεραρχών, βασιλείου του μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χριστοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου Τελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν μύρη Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Διονυσίου Αιγίνης Ιλαρίωνος Μωμενών και Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά,

Spiro nosti che sta di lato, guinato dal Vator Vos, soniero martiro caralambus e leferium, che posvato e ton luo, ton osion che teo poron pater animon, ton agion che dicheon teo patron lian chimchianis, ven agis patrosimon eftarivo episcopen da polios του Vator Vos, ούκε την ανακομιβή των λειψάνων εορτάζομαι και πάντων σου των Αγίων ευπρόσδεκτον πίσων την δέησιν ημών δόρισε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων ειρήνευσον ημών τη ζωή Κύριε και τον κόσμο σου και σώσοντας τη χάση μόνος

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας ως πέντε άρτους εν διαρήμου και εξ αυτών πεντακισιλίους άνδρας προτάσεις, ο σας ευλόγησον και τους άρτους τούτους, τον σύτον τον ίνο και το έλλον και πλήθυνον αυτά, εν δι' Αγία μονητά, εν δι' σήκησον προς εν εγκάντων τα δώρα τάφα και εν το κόσμος άπονο, τους δε εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους ο Αγίας σου, ότι εσύ ο ευλογών και αγιάδη τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, εσύ την δόξα να αναπέμπουμε στο ανάρκο σου Πατρί, του Παναγίου και Αγαθό και το Θεό Πνεύμα την νίκη αή και στο όνος του αιώνα.

0: Προσελέστατη και προσελέστατη Άγιοι Αδελφοί, Κύριον Πρεσβυτέριον Χριστού Διακονία και Δήμαρχε και Βουλευτά Ναύαρχε και λοιποί άρχοντες του τόπου και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ευλαβέστατη προσκυνητές από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό, αξιωνόμαστε απόψε να βρισκόμαστε κάτω από τη σκέπη του Αγίου μας, του Αγίου Νεκταρίου. Να θυμόμαστε ένα σπουδαίο και θαυμαστό γεγονός. 2 Σεπτεμβρίου του 1953, τότε έζησαν όσοι ήσαν παρόντες ένα θαυμάσιο γεγονός, ένα συγκλονιστικό γεγονός. Κατά την εκταφή των Αγίων Λειψάνων, τον τάφο του Αγίου, όλο τούτο το χώρο, έως πολύ μακριά από εδώ, τον έλυσε μια ευωδία. Άρα λοιπόν έχουμε μια θεοφάνεια εν πνεύματι Αγίου, που εκφράστηκε με αυτή την ευωδία των Αγίων Λειψάνων του Αγίου μας. Μια εμπειρία που έμελε να γίνει εμπειρία όλης της Εκκλησίας μας, όλης της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Μια εμπειρία που την έζησαν τότε και που τη ζούμε και τώρα, που είναι και αυτή που καλλιεργεί την πίστη μας, την ευλάβειά μας και την ευσέβειά μας. Είναι ο Άγιος μας, ο οποίος έχει ανοιχτές τις αγκάλες του και μας δέχεται και μας προστατεύει και μεσητεύει και πρεσβεύει υπέρ ημών. Είναι αυτός που καλλιεργεί τον εσωτερικό μας κόσμο και που αυτός ο κόσμος εκφράζεται είτε με τα δάκρυα στα μάτια μας, είτε με το χαμόγελο στα χείλη, είτε να γεννά μέσα μας μια συμπάθεια για τον άνθρωπο. Αυτός είναι ο εσωτερικός κόσμος που καλλιεργεί ο Αγιός μας και μας καλλιεργεί όλους. Τον ευχαριστούμε λοιπόν για τις δωρεές Του και την παρουσία Του, για τις ευεργεσίες Του, για όλα τα καλά που προσέφερε στο νησί τούτο, στο μοναστήρι τούτο, το οποίο είναι χτίσμα δικό Του και που Εκείνος με χίλιους κόπους και με ιδρώτα και μόχθο πολύ ανοίγειρε το μοναστήρι της Αγίας Τριάδος, κουβαλώντας ο ίδιος τη λάσπη τελικά τις πέτρες σαν ένας εργάτης, όπως όλοι οι εργάτες της εποχής εκείνης. Και εμείς από ευλάβεια και σεβασμό, ο προκάτοχός μας, Μητροπολίτης Ίδρας Κυρός Ιερός Θεός, με τους συνεργάτες του ανοίγει τούτο το μεγαλοπρεπή ναό, για να αποδώσουμε τιμή και ευγνωμοσύνη στον Αγιό μας. Και που συνεχίζουμε τις εργασίες έως όλοι τελειώσει το ψηφιδωτό επάνω στον Τρούλο, ώστε να φύγουν οι συγκαλογισμένες από το μέσον αυτού. Επιτρέψτε μου με συνεχεία να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας τους θύτατους αδελφούς μου αρχιερείς, οι οποίοι έχουν σχέση με τη Μητροπολή μας, ο Άγιος Νέας Σμύρνης Κύριος Σημειών, αφού από εδώ ξεκίνησε εκείνη η χειροτονία του γεροντός μας και υπήρξε ιεροκήρυξη Μητροπολέως μας και αδελφός μας σε Χριστό, και ο Άγιος Εδέσεις Κύριος ο Ήλιο Χωροστατών απόψε και κορεξάρχων της Πανηγύριος, και εκείνος έχει σχέση και με τη Μητροπολή μας μέσω της Μονής της και καρδομένης της Τριζίνος. Και οι δύο καλοί ποιμένες, μιμούμενοι των καλού ποιμένων Ιησού Χριστών, θυσιάζονται υπέρ του ποιμνίου τους, θυσιάζονται για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Ο Άγιος Νέας Μήνης στο Εκανοπέδιο της Αττικής, μέσα σε αυτόν όλο τον κόσμο και τις δυσκολίες, και ο Άγιος Εδέσεις στη Μακεδονία την ελληνικότατη, προσφέρει εκεί τις υπηρεσίες του και τη διακονία του. Τους ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας, γιατί ανταποκρίθηκαν στην ταπεινή πρόσκλησή μας και ήρθαν απόψε κοντά μας να χαρούν και αυτοί, να συνεορτάσουν, να μας ευλογήσουν και να μας οικοδομήσουν. Τους ευχόμεθα να έχουν συνοδίτη στη ζωή τους και στη διακονία τους τον Άγιο Νεκτάριο, το μεγάλο αυτό προστάτη Άγιο, ο οποίος θυσιάστηκε πραγματικά μέσα στον δρόμο τον εκκλησιαστικό και μέσα στην Εκκλησία, υπέμεινε τα όσα η ζωή και οι άνθρωποι του προσέφεραν, όχι καλά πολλές φορές, αλλά εν αδικίες, και με πολύ κόπο και υπομονή έφτασε στο τέλος και υγειάστη εν πνεύματι Αγίου. Σας ευχαριστώ, Άγιοι Πατέρες, Αδελφοί Αρχιερείς, και τώρα παρακαλώ τον Άγιο Εδέσης, τον κύριο Ιωήλ, να απευθύνει λόγων οικοδομής και αγάπης προς όλους μας, ώστε κάτι να πάρουμε απόψε, να οικοδομήσουμε κι εμείς τον κόσμο μας και να πλησιάσουμε λίγο την αγιότητα. Σας ευχαριστώ και Άγιε Εδέσεις, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Σεβασμιότατε Μητροπολίτε Ίδρας Πετσών και Αιγίνης, κύριε Εφραίμ, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια που είπατε για το πρόσωπό μου, και εγώ εύχομαι ομοίως ο Άγιος Νεκτάριος, που δεν είναι μόνο δικός σας Άγιος, αλλά είναι παγκόσμιος Άγιος της Εκκλησίας, τον τιμούν όλοι οι Ορθόδοξοι λαοί, να σας δίνει δύναμη και χάρη να επιμένετε των ωραίων αυτών λαών σας με υγεία ψυχής και σώματος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε και εμένα και τον Άγιο Νέας Μήνης να λάβουμε μέρος στη γιορτή αυτή του Αγίου και να πάρουμε χάρη από τα τίμια λείψανά του. Σεβασμιότητε Άγιε Νέας Μήνης και αγαπητοί Χριστό αδελφοί, άμα ψάξουμε τα συγγράμματα των Πατέρων, θα δούμε ότι εκδιάζουν πολλές φορές εκδιάζουν τις αρετές που πρέπει να έχει ο άνθρωπος. Ιδιαιτέρως όμως εκδιάζουν την αρετή της διακρίσεως. Όταν λένε οι πατέρες διάκριση, δεν εννοούν αυτή την επική ευγένεια που πρέπει να έχουμε μεταξύ μας οι άνθρωποι. Βλέπετε, είναι ένα κάθισμα, όταν ένας έχει μια κοσμική διάκριση, την δίνει σε έναν μεγαλύτερο. Έχει κάποιος ένα κουσούρι σωματικό από διάκριση, δεν το επενθυμίζουμε. Δεν εννοούν αυτό οι πατέρες. Δεν εννοούν αυτή την κοσμική διάκριση. Αλλά διάκριση, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης, είναι να γνωρίζεις καλά τον εαυτό σου. Διάκριση είναι να καταλαβαίνεις ποιο είναι το φυσικό σου θέλημα και ποιο είναι το θέλημα των δαιμόνων. Διάκριση είναι να έχεις τη γνώση του Θεού. Διάκριση είναι να διακρίνεις τις πονηρές ενέργειες και τις ενέργειες της χάριτος του Θεού. Διάκριση είναι να οδηγείς και να παιδαγωγείς σωστά τους ανθρώπους. Να έχεις νουν Χριστού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, να μπορείς να διακρίνεις τι έχουν οι άνθρωποι και να τους δίνεις την κατάλληλη λύση. Ο Κασιανός ο Ρωμαίος, ένας παλαιός εκκλησιαστικός συγγραφέας, λέει ότι κανείς ποτέ συνετός άνθρωπος που γνωρίζει αυτά τα πράγματα δεν πέφτει στα χέρια των δαιμόνων, αφού καταφεύγει και τα διάφορα προβλήματά του σε ανθρώπους που έχουν αυτή τη μεγάλη αρετή της διακρίσεως και μπορούν να του πούν τη σωστή λύση. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε γενικά, η αρετή της διακρίσεως είναι μια πνευματική κατάσταση που ο άνθρωπος σαφώς γνωρίζει τι ανήκει στο Θεό και τι επενεργεί ο διάβολος. Ένας τέτοιος Άγιος, μεγάλος Άγιος, γέροντας, επίσκοπος της Εκκλησίας του Χριστού, που είχε το χάρισμα της διακρίσεως, που μπορούσε να οικονομήσει και τον εαυτό του και τους άλλους ανθρώπους, είναι ο σήμερον εορταζόμενος Άγιος Νεκτάριος, επίσκοπος Πενταπόλεως ο Θαυματουργός. Πριν από μερικά χρόνια, θα το ξέρετε οι πατέρες, βέβαια το ξέρουν οι γέροντες, αλλά και εσείς θα το ξέρετε, ότι εξεδόθη ένα βιβλίο. Πολλά βιβλία έχουν βγει για τον Άγιο Νεκτάριο, αλλά ένα βιβλίο που είναι, αν δεν κάνω λάθος, 35 επιστολές που έχει στείλει ο Άγιος Νεκτάριος στις μοναχές εδώ του μοναστηριού. Από αυτές τις επιστολές θα προσπαθήσω έτσι να σταγιολογήσω μερικά γεγονότα που να δείχνουν τη μεγάλη αρετή της διακρίσεως που είχε ο Άγιος Νεκτάριος. Καταρχήν, ας πούμε, ποτέ ο ίδιος τα πνευματικά του παιδιά, στις μοναχές αλλά και σε όλα τα πνευματικά του παιδιά, ποτέ δεν έλεγε τίποτα, δεν έκανε τίποτα και δεν συμβούλευε τίποτα αν δεν είχε εσωτερική πληροφορία από το Θεό, αν δεν τον είχε πληροφορήσει ο Θεός για αυτά που επρόκειτο να πει. Ποτέ δεν έλεγε, το λέει ο ίδιος το ομολογεί. Ό,τι λέγω και ό,τι κάνω μου το έχει πληροφορήσει ο Θεός μέσα μου. Ένα παράδειγμα είναι για τον μοναστήρι του αυτό που ήθελε να κτίσει. Περίμενε να τον πληροφορήσει ο Θεός εσωτερικά πότε να τον κτίσει. Όταν πήρε αυτή την πληροφορία έγραψε στις μοναχές: «Είμαι χαρούμενος και αναγγέλω σε εσάς ότι ο Θεός ευδόξησε να με πληροφορήσει ότι πρέπει να κάνουμε την Ιερά Μνημονή». Δηλαδή έκτισε το μοναστήρι όχι από το μυαλό του μόνο, αλλά και από την εσωτερική πνευματική πληροφορία που είχε από το Θεό. Και άλλη φορά πάλι, διαβάζοντας έστω αυτές τις επιστολές, δεν έκανε τίποτα, δεν άφηνε τις μοναχές να κάνουν τίποτα και έλεγε: «Δεν μπορώ να σας γράψω τίποτε εάν το Πνεύμα δεν κινήσει το νου μου». Όταν δεν το κινήσει το νου μου, το Πνεύμα το Άγιο μένει αργός και δεν μπορώ να σας πω τίποτα ούτε να σας γράψω τίποτα. Και στην ηγουμένη εδώ του μοναστηριού, την ξένη, τι της έγραψε μια φορά: «Θα ήθελα να σας στείλω», της λέγει, «τις οδές που έγραψε για την Παναγία», έγραψε ύμνος για την Παναγία. Αυτό που διαγραψάλετε Αγνή Παρθένε Δέσποινα είναι δικό του, δικό του ποίημα. Αλλά έγραψε και άλλα ποίηματα. «Δεν σου στέλνω αυτά τα ποίηματα γιατί δεν τα διαβάζετε. Και αυτό με πληροφορεί η καρδία μου». Βλέπετε, είχε πάντοτε μια εσωτερική πληροφορία για ό,τι έκανε και ό,τι έγραφε. Ακόμη δε είπε μια φορά στην ηγουμένη εδώ τη μοναχή, την ξένη, την τυφλή, της είπε: «Άλλα είχα σκοπό να σου γράψω και άλλο το Πνεύμα το Άγιο μου έβαλε στη γραφίδα μου. Είχα σκοπό να σου γράψω μερικά πράγματα. Όλα αυτά τα έβαλα στην άκρη και σου έγραψα ό,τι μου έδωσε στο μυαλό να γράψω το Άγιο Πνεύμα». Και μετά και σε άλλες περιπτώσεις, τι της είπε? Είπε σε αυτήν και σε άλλες μοναχές που ήταν, λέγει, αδύνατες στο σώμα, λέει, κάπου γράφει εκεί, μου έκανε εντύπωση που έγραψε ένα γράμμα και της λέει: «Είστε όλες αξιολύπητες και ελεηνέ». Ελεηνέ όχι με την έννοια που τις δίνουμε εμείς, άξιες του ελέους, άξιες λυπήσεως. Γι' αυτό λέει: «Εσείς που είστε αδύνατες στο σώμα, το βράδυ να τρώτε λίγο, το βράδυ να τρώτε λίγο ψωμί». Όταν ήταν νηστεία έτρωγαν μία φορά την ημέρα. Αλλά σε αυτές τις μοναχίες που είχαν πρόβλημα σωματικό, τις έλεγε να τρώνε και το βράδυ λίγο ψωμί, μέχρι ότου, λέει, αναλάβουν σωματικά και μετά θα τρώνε και αυτές μία φορά την ημέρα. Και σε άλλη περίπτωση, όταν δεν ήταν περίοδος νηστείας και έβλεπε τις δόκιμες μοναχές να μην αντέχουν στη μεγάλη νηστεία, τις προέτρεπε να τρώνε αυγά και γάλα, μέχρι ότου έτσι σταθεροποιηθεί η υγεία τους. Σταθεροποιηθεί η υγεία τους για να μπορέσουν έτσι να αναλάβουν πνευματικά. Ακόμη έτσι προχωρώντας παρακάτω, θα μπορούσα να πω και ένα περιστατικό που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Γράφει σε μια μοναχή, τη μοναχή συγκλητική, και της λέγει αυτή η συγκλητική τι έκανε. Αγαπούσε περισσότερο από το Θεό τον Άγιο Νεκτάριο. Και τι την επέπληξε αυστηρά και της είπε: «Δεν θέλω να αγαπάς εμένα και να περιφρονείς τον Χριστό. Εάν έχουμε ένα πνευματικό σύνδεσμο, τον έχουμε διά του Ιησού Χριστού. Δεν θέλω η αγάπη σας να υπερβαίνει την αγάπη που στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός είναι εκείνος που μας ενώνει και όχι το πρόσωπό μου». Είδατε, δεν καλλιεργούσε ποτέ αυτή την δουλοπρέπεια, την εκμετάλλευση προς το πρόσωπό του. Ήταν διακριτικός και άμα έβλεπε κάπου οι άνθρωποι να παρεκκλίνουν, αμέσως επενέβαινε και έβαζε τις μοναχές στη θέση τους. Να σας είπα μερικά περιστατικά μέσα από το ωραίο αυτό βιβλίο για να καταλάβετε ότι ο Άγιος είχε σε μεγάλο βαθμό αυτή την αρετή που πρέπει να έχουν οι πνευματικοί πατέρες, την αρετή της διακρίσεως, δηλαδή να μπορεί να καταλαβαίνει από τι πάσει ο άλλος και να του δίνει τη θεραπεία. Τώρα, εάν θέλαμε έτσι να ωφεληθούμε και εμείς προσωπικά, θα ήθελα να κάνω μερικές πρακτικές παρατηρήσεις. Μια παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω είναι η εξής. Πολλές φορές, δεν μιλάω για τους ανθρώπους που είναι έξω από τον ναό, αλλά για εκείνους που υποτίθεται είναι πιστοί χριστιανοί και έρχονται στην Εκκλησία και ζητούν το έλεος του Θεού και πολλές φορές θέλουν να δίδουν στον εαυτό τους την ετικέτα ότι είναι πιστοί χριστιανοί. Πολλές φορές πέφτουν σε εγκάθες, πέφτουν σε ελαττώματα, πέφτουν σε περιπέτειες, γιατί βασιζόμεθα μόνο πού? Στο μυαλό μας, ό,τι πει το μυαλό μας. Ενώ οι πατέρες της Εκκλησίας μας, όταν είχαν κάποιο πρόβλημα, κατέφευγαν στους Αγίους της εποχής τους, όπου είχαν την αρετή της διακρίσεως και πέραν από αυτούς μια γνώμη για τα προβλήματά τους. Έτσι λοιπόν και εμείς που είμαστε άνθρωποι του 21ου αιώνα, που μας έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα, θα πρέπει συχνά να πηγαίνουμε στον πνευματικό μας και να ζητάμε τη γνώμη του, όταν μάλιστα ο πνευματικός έχει την αρετή της διακρίσεως, για να μπορούμε έτσι να ορθοποδήσουμε πνευματικά και να μην πέφτουμε σε ελαττώματα και σε λάθη τα οποία είναι ολέθρια πολλές φορές για τη ζωή μας. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν καταστραφεί στη ζωή τους επειδή είχαν σε μεγάλη υπόλοιψη μόνο το μυαλό τους και ποτέ δεν ρωτούσαν τον πνευματικό για τα συμβάντα της ζωής τους και για εκείνα τα οποία επρόκειτο να κάνουν στην καθημερινή του ζωή. Να λοιπόν το πρώτο που μπορεί να πάρει κανείς από τη ζωή του Αγίου Νεκταρίου. Εκείνος δεν έλεγε ποτέ τίποτε αν δεν είχε μια εσωτερική πληροφορία από το Θεό. Και εμείς πολλές φορές στα μεγάλα μας προβλήματα θα πρέπει να καταφεύγουμε σε αγίους ανθρώπους, στο πνευματικό ιδίως, και να ζητάμε τη γνώμη του και τη συμβολή του, ώστε να έχουμε σύμμαχο τη χάρη της ζωή, τη χάρη του Θεού στη ζωή μας. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, ας με επιτρέψουν εδώ οι Άγιοι Πατέρες, οι Άγιοι Επίσκοποι και οι Κληρικοί, είναι πόσο τραγικό είναι μέσα στην Εκκλησία να υπάρχουν ποιμένες επίσκοποι, κληρικοί, λαϊκοί, κληρικοί, όχι λαϊκοί, κληρικοί, που να έχουν την ιδιότητα της πατρότητος, να είναι πνευματικοί πατέρες, χωρίς να έχουν την αρετή της διακρίσεως. Ο Σμέρμαν αυτός, ο μεγάλος έτσι λειτουργιολόγος, είπε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι κατεστράφησαν από την κακή διαγωγή των πνευματικών. Όταν πήγαιναν να εξομολογηθούν, να ζητήσουν συμβουλή, τους έδωσαν ολέθριες συμβουλές και χάθηκαν πνευματικά. Και στις ημέρες μας, που είναι ημέρες πονηρές, χρειαζόμαστε τέτοιους πνευματικούς, πνευματοφόρους, αγίους ανθρώπους σαν τον Άγιο Νεκτάριο, ο οποίος ήταν άνθρωπος που είχε αυτή την αρετή που είπαμε προηγουμένως της διακρίσεως, και την οποία ενεργοποίησε και ωφέλησε πάρα πολύ κόσμο. Γιατί αν υπάρχουν πνευματικοί χωρίς αυτή την αρετή, θα υπάρχουν πάντοτε τραγωδίες πνευματικές και πολλοί άνθρωποι θα πληγώνονται έτσι και δεν θα μπορέσουν ποτέ να βρουν ειρήνη εσωτερική. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν τον Άγιο Νεκτάριο, τον επίσκοπο αυτό της διακρίσεως, όπου είπα προηγουμένως, να μας δώσει έτσι δύναμη, να μας δώσει δύναμη και χάρη μέσα από τα οστά του και από την εικόνα του, να πορευτούμε στη ζωή μας συνετός, να έχουμε έτσι καλούς συμβούλους πνευματικούς με τα χαρακτηριστικά που είπαμε προηγουμένως, για να κερδίσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Νίνα πολύ στον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδε ο νεοφελβήμ των σωτηριών σου ετοίμας κατά προς πάντων των λαών φως αποκάλυψη εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
2: Εις πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσσεται αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τες ανομίες ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει ημίν σήμερον, και άφηση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και ημίς εν έξι ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία

0: ευλογία Κυρίου και έλεος. Έτσι ετοιμάστε η ασούθεια κάτι την ανθρωπία. Πάντοτε νίκαια ή και στις αιώνας των αιώνων.
1: Δόξα σου Θεέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαια ή και στις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλογήσον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείς των αγ

Ιερατάριου Επισκόπων Απόλεως, ούτε να ακομιδεί των ιερών λειψάων εορτάζομεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και Πάνων των Αγίων, ελεήμων.

Κύριε ο Θεός ημών, εσύ που με ένα δημιουργικό σου πρόσταγμα έφερες από την ανυπαρξία στην ύπαρξη όλην την κτήσην και από άκραν αγαθότητα έπλασες τον άνθρωπο, σύ Κύριε ο Θεός ημών που με πανσοφία όλα τα οικονομείς, σύ Κύριε ο Θεός ημών που δεν θέλει την απώλεια των αμαρτωλών αλλά ποθεί την επιστροφήν και σωτηρίαν, σε οικετεύουμε με δάκρυα και συντετριμένη καρδιά, απάλλαξε την οικουμένη από επικειμένων συμφορών και ανιαρών περιστάσεων και από την μάστιγα του κορονοϊού. Άγιε Αγίων, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου αφημών, σου γαρεστεί το έλεην και σώζειν ημάς, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άνθεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου, και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου, και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω, και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός. Σίμωνο ήμαρτον, και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ, εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών να λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον, εσχυνθήτουσαν και εντραπήτουσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου, αποστραφήτουσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτουσαν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτουσαν παραυτήκα οι σχηνόμενοι, οι λέγοντές μη, έβγε, έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτουσαν επί σύ, πάντε σε ζητούνται σε ο Θεός και λεγέτουσαν δια παντός. Μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου, εσύ Κύριε μη χρονίσεις.
0: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παν ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίεσεν επεμέ το πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τις έργες σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν ιδρώσει. Ταχύης άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έροντιν αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο έροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου, ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνες. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σέ. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρίδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνει ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη ο ασώματος λέγοντι επιρρογάμα. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται εν αλλιώτος όλος εν σύ. όν και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τι αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θερσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς αισθείτε χθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα, τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετε των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετε των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφόν υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Δύναμη στο υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν η δυνάπαση, της θέλουση θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλι νούτος, αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης, ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν, ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρεσία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ζάλιν ένδοθαν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνούν άμωμον, ετυγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα, ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαιρεότητα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαιρεότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύφη ανήφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνουν κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνουν κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλουία. Είδον παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούνται σε αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμενος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνη συμπάφσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύφη ανήφευτε. Κηρύκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, οι τούτων δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρεϊμέλι και γάλα, χαίρε νύφη ανήφευτε. Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη σου την άρητο σοφίαν, κράζον αλληλούια.
2: Νέαν έδειξε κτήσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως πέριν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμβουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια. Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις τα αυτά. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ενύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσιος έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρίτουλας πολυφθόγγους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πως και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέπρος τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρε νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας το νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου νυφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένου, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γαρτιψά μου οδάς αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη σύβω όσιν, αλληλούια. Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώνουν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρ άλλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κερνών αγαλίασιν, χαίρε ως μύθης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως «Αλληλούια». Ψάλλοντες σου των τόκων, ανινούμε σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σιγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημο βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείσαι γύρον τετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουσιν, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Όπα νύμνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων. Όπα νύμνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων. Όπα νύμνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων, δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύβοοντας, αλληλούια. Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζην σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός των Πατέρων ημών, οποιόν αείμεθ ημών κατά την σύνεπη οίκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρου σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάσι, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου του συκτηρμού σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς τον δούλο σου, έθα ου και έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ίσον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Άσπηλε αμόλυντε, άμφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεών εμφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμωμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εν αγί, των εις χρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπους πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή, ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμουν με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις με σιτίας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μη δέσποτα προσύπρον απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα συσαρκώσιμών επαναστάσεις κατάστηλων και παγεώδες κυλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε, εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου.
0: επισύχαιρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώποντο γένους. Υγειασμένε να και παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίο γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχον Θεός ημών. Την γάρσιν μήτρα θρόνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασίαν μου, μη δωείς χώραν το πονηρό δαίμονη, κατά κυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Τις μισούσι και δικούσιν ημάς συγχώρησον Κύριε, τις αγαθοποιούσιν αγαθοποίησον, τις αδελφείς και οικίες ημών χάρισε τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενία επίσκεψε και ία συνδόρισε, τους εν θαλάσσι κυβέρνησον, τις εν οδηπορίε συνόδευσον, το βασιλεί συμμάχισον, τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς αμαρτιών άφε συνδόρισε. Τους εντυλαμμένους ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Νίσθητη Κύριε των προκοιμηθέντων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Νίσθητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Νίσθητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τις Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Νίσθητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβα των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

σοφία του λόγου, παρηγοριά στην καρδιά. Φίλοι ακροατές και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, καλώς ορίσατε, καλώς βρεθήκαμε για άλλη μια φορά σε αυτό το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και αποτελεί το δικό μας σταυροδρόμι. Το σταυροδρόμι εκείνο που τέμνει τους δρόμους μας, τα ενδιαφέροντά μας, τη σκέψη μας, την προσευχή μας, την αγάπη μας και μας φέρνει όλους κοντά. Να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε τούτη τη στιγμή, και ιδιαίτερα να στείλουμε την αγάπη μας και την ευχή μας σε εκείνους τους ανθρώπους που μας ακούν και οι οποίοι βρίσκονται έξω από τα σύνορα της πατρίδας μας, σε αυτούς τους ανθρώπους που ζώντας εκεί στην ξενιτιά, μέσα στο νου τους και μέσα στην καρδιά τους υπάρχει η ανάμνηση της πατρίδας και βεβαίως η ζωντανή πίστη στον αληθινό Θεό. Ευχόμαστε λοιπόν όλους αυτούς να τους ευλογεί ο Θεός, να τους αγιάζει, να τους χαριτώνει και βεβαίως όταν έχουν την ευκαιρία να έρχονται εδώ στα Άγια Χώματα, στα Ιεροσόλυμα του κόσμου, δηλαδή στην φιλτάτη μας πατρίδα, για να γεμίζουν τις δεξαμενές τους και να έχουν αποθέματα για να μπορούν να κινούνται και να δραστηριοποιούνται εκεί που βρίσκονται. Μου έκανε εντύπωση, φίλοι ακροατές, κάτι το οποίο διάβασα και το οποίο πραγματικά με συνεπήρε. Λέει λοιπόν τούτος ο σοφός λόγος: μην αφήσεις το κύμα να σε βγάλει όπου θέλει, δες πως κινείται και χάραξε τη δική σου πορεία. Είδατε, 2-3 κουβεντούλες, λίγες λέξεις, και αυτές οι λίγες λέξεις είναι ικανές να μας στηρίξουν και να μας δώσουν τέτοια δύναμη και τέτοια όθηση ώστε κυριολεκτικά να νικήσουμε και να κατακτήσουμε όλο τον κόσμο. Πραγματικά ζώντας έτσι μέσα σε αυτόν τον ανισόρροπο κόσμο και τώρα τελευταία σε αυτή την αδυσόπιτη κρίση που όλους μας μαστίζει, κυριολεκτικά πολλές φορές έχουμε απλώσει τα χέρια, έχουμε αφήσει κάθε ενδιαφέρον, κάθε έτσι προσπάθεια και έχουμε αφαιθεί σε εκείνο τον χήμαρο, σε αυτό το κύμα, το οποίο σε λίγο, εάν δεν προσέξουμε, θα μας χτυπήσει επάνω στα βράχια. Τούτος λοιπόν ο σοφός λόγος που αναφέραμε πριν μας συμβουλεύει να κάνουμε το αντίθετο, να μην αφήσουμε τις καταστάσεις και τα πράγματα, το κύμα δηλαδή της σημερινής εποχής και της σημερινής κρίσης, να μας πάει όπου θέλει. Απλά χρειάζεται τρόπος και τακτική. Ας δούμε πως κινείται και εμείς να ορθώσουμε το ανάστημά μας, να βάλουμε τα δυνατά μας και να χαράξουμε τη δική μας πορεία. Τη δική μας πορεία σε αυτή τη ζωή, σε αυτόν τον κόσμο και βεβαίως τη δική μας πορεία μέσα στο πνευματικό πεδίο και μέσα στα πνευματικά ενδιαφέροντα και στους πνευματικούς στόχους. Επίσης, ακούγοντας μια μέρα εκεί στην τηλεόραση, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση και ένας άλλος λόγος. Τα ωραιότερα πράγματα στη ζωή δεν είναι πράγματα. Σίγουρα. Τα ωραιότερα πράγματα στη ζωή δεν είναι πράγματα, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο από πράγμα. Είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη. Είναι πίστη. Είναι κοινωνία. Είναι επαφή με τον Θεό. Όλα αυτά τα πράγματα, φίλοι ακροατές, καλούμαστε από το Θεό να τα χαρούμε, να τα βιώσουμε, να τα ζήσουμε
γιατί όλα αυτά τα πράγματα αποτελούν μεγάλες δωρεές από τον Θεό σε όλους εμάς που είμαστε τα παιδιά Του, και οφείλουμε όλες αυτές τις δωρεές να τις πάρουμε με πολύ σεβασμό, με πολύ αγάπη, να τις διαχειριστούμε σωστά, να τις ζήσουμε και βεβαίως να τις εκμεταλλευτούμε πνευματικά, γιατί όλες αυτές οι δωρεές είναι που θα μας οδηγήσουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Βέβαια, μέσα σε αυτές τις δωρεές βάζει και ο διάβολος το χεράκι του, και πολλές φορές τα πράγματα στη ζωή αρχίζουν να ασχημαίνουν και να δυσκολεύουν. Τούτο όμως δεν πάβει και δεν καταλύει την αξία των δωρεών του Θεού, αρκεί εμείς να σκεπτόμαστε σωστά, να βρισκόμαστε σε επαφή με το Θεό και βεβαίως να αγωνιζόμαστε πάντοτε για το καλύτερο και για την κατάκτηση της αρετής. Τι θέλω να πω πιο απλά, φίλοι ακροατές, μην μένουμε στο σκοτάδι. Οφείλουμε να προσπαθούμε να βρούμε το φεγγίτι εκείνο που θα διαλύσει το σκοτάδι. Οφείλουμε να ανάψουμε ένα κερί και αυτόματα θα διαλυθεί το σκοτάδι, το πολλές φορές πυκνό σκοτάδι που απλώνεται ολόγυρά μας. Γι' αυτό μας συμβουλεύει πάλι ένας σοφός άνθρωπος να μην σκεπτόμαστε το σκοτάδι, αλλά να σκεπτόμαστε και να βλέπουμε μόνο το φως. Όλα τα άλλα είναι παρενθέσεις και κακές παρεμβολές που δεν πρέπει να αφήνουν ούτε ένα ίχνος πάνω μας. Να λοιπόν, πώς επιβάλλεται εμείς να διάγουμε την ζωή μας, να πορευόμαστε και να ζούμε, βλέποντας και στοχεύοντας μόνο στο φως. Διότι, φίλοι ακροατές, φτιάχνουμε ένα όμορφο μέλλον αν ζούμε ένα όμορφο σήμερα, γιατί το σήμερα γίνεται ένα δυνατό παρελθόν που επιστρέφει και επηρεάζει το αύριο. Όλα έχουν μια αλληλουχία μεταξύ τους. Και έχουμε πει πολλές φορές πως η ζωή, έτσι όπως θα την αντιμετωπίσουμε, κάπως έτσι θα μας αντιμετωπίσει και εκείνη. Θα βρούμε τη ζωή καλή και όμορφη όταν και εμείς τις χαμογελάσουμε καλοσυνάτα. Όμως λέγαμε και πριν πως σίγουρα τα πράγματα δεν θα είναι ποτέ ιδανικά στη ζωή μας, και ίσως το αλατοπίπερο της ζωής να είναι τα προβλήματα, οι δυσκολίες και ο πόνος. Όταν όμως έρθει ο πόνος, όταν η ζωή μας δείξει το άσχημο πρόσωπό της, όταν τα μαύρα σύννεφα απλωθούν πάνω από το δικό μας ουρανό, ας μην δηλιάσουμε. Και όταν η καταιγίδα ξεσπάσει, φίλοι ακροατές, τότε και εκεί χρειάζεται να δείξουμε την δική μας υπομονή, την δική μας δύναμη και τη δική μας αγάπη προς το Θεό. Μη λέμε λοιπόν στο Θεό και μην προσευχόμαστε στο Θεό για αυτή τη μεγάλη καταιγίδα που περνάμε, αλλά θα πρέπει να πούμε στην καταιγίδα πόσο μεγάλος είναι ο Θεός

είναι να συνειδητοποιήσουμε ποιοι είμαστε, τι θέλουμε και βεβαίως να διαμορφώνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα την σχέση μας με τον Θεό. Ξέρετε, η πίστη μας δεν είναι αφηρημένη. Η πίστη μας εκφράζεται με έργα. Η πίστη μας είναι ζωή. Πολλοί άνθρωποι λένε πως πιστεύουν στο Θεό, αλλά ζουν μακριά και έξω από την Εκκλησία. Δεν ξέρω τι είδους πίστη είναι αυτό. Αυτός που πιστεύει πραγματικά ζει και κινείται εκκλησιαστικά. Διότι καλό είναι να πιστεύει κανείς, αλλά πιο ωραίο και πιο δυνατό είναι να ενσαρκώνει κανείς την πίστη του σε ένα έργο. Αυτή η ενσάρκωση της πίστης σε έργο, όταν δηλαδή την πίστη μας την κάνουμε πράξη και ζωή, τότε αυτή η πίστη, αυτή η ζωή κάνει την διαφορά. Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο, φίλοι ακροατές, οφείλουμε και εμείς να αγωνιστούμε και βεβαίως να νικήσουμε όλα εκείνα τα εμπόδια, όλες εκείνες τις δυσκολίες και βεβαίως όλα εκείνα τα οποία ο διάβολος, αυτός ο μισόκαλος και μισάνθρωπος βάζει στη ζωή μας. Ο άνθρωπος εκείνος που θέλει να διευθύνει μια ορχήστρα, έλεγε ένας σοφός, θα πρέπει να γυρίσει την πλάτη του στον κόσμο. Και ο πιστός άνθρωπος που θέλει να κάνει εναρμόνια τη ζωή του, πρέπει να στρέψει την πλάτη του στους πειρασμούς του κόσμου, στον διάβολο. Σ' ό,τι τέλος πάντων έρχεται να τον διασπάσει και να τον απομακρύνει από τον Θεό. Φίλοι ακροατές, τίποτα δεν γίνεται στη ζωή μας χωρίς αγώνα. Παραξενεύομαι όταν ακούω κάποιους ανθρώπους να λένε πως περιμένουν τα πάντα από το Θεό και πως ο Θεός ευθύνεται για την αποτυχία τους, για το κακό, για την ασθένειά τους. Μα εμείς τι κάνουμε? Εμείς γιατί είμαστε εδώ? Πρέπει και εμείς να κουνήσουμε τα χέρια μας και τότε να ελπίζουμε και να περιμένουμε τη βοήθεια του Θεού. Όταν εμείς, φίλοι ακροατές, σταυρώσουμε τα χέρια μας, τότε η βοήθεια του Θεού δεν θα έλθει ποτέ, γιατί ο Θεός δεν βοηθάει τεμπέληδες. Ο Θεός βοηθάει εκείνους που θέλουν να προσπαθήσουν και θέλουν να κάνουν κάτι. Γι' αυτό λοιπόν όλες οι αποτυχίες είναι αποτέλεσμα του ότι εμείς οι άνθρωποι τα παρατάμε πολύ γρήγορα. Με την πρώτη δυσκολία αφήνουμε κάθε προσπάθεια. Μην ξεχνάμε πως για να καρφωθεί το καρφί της επιτυχίας χρειάζεται πάντοτε το σφυρί της υπομονής. Εμείς θα θέλουμε όλα τούτη τη στιγμή. Αν είναι δυνατόν να γίνουν όλα αυτοστιγμής, όχι. Για να μεγαλώσει ένα δέντρο, το παίρνουμε μικρό φυτό, το βάζουμε στη γη, το σκαλίζουμε, το ποτίζουμε, το φροντίζουμε και μετά από πολλά χρόνια αυτό το δέντρο θα μας δώσει καρπούς. Έτσι και οι προσπάθειες οι δικές μας δεν θα δώσουν καρπούς από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά με υπομονή, με καρτερία, με ζήλο και πολλή δουλειά, ίσως μετά από αρκετό καιρό θα συλλέξουμε τους καρπούς αυτούς, τους πνευματικούς πάντοτε των προσπαθειών μας, και αν βεβαίως η χάρη του Θεού, φίλοι ακροατές, αυτό το θελήσει. Γι' αυτό οφείλουμε να στηριχτούμε στο Θεό, να πιαστούμε από την χάρη Του, να επικαλούμαστε την ευλογία Του κάθε φορά στη ζωή μας και κάθε φορά που αποτολμούμε να κάνουμε κάτι. Βέβαια εδώ θα ήθελα έτσι να ανοίξω μια παρένθεση και να πω πως πολύ συχνά εμείς οι άνθρωποι στηριζόμαστε στους ανθρώπους. Δεν λέω να μην έχουμε φίλους, δεν λέω να μην έχουμε κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους, αλλά η αναφορά μας και ο επιστηριγμός μας θα πρέπει να

μόνο στο Θεό. Γιατί οι άνθρωποι, φίλοι ακροατές, συχνά μας απογοητεύουν, συχνά μας εγκαταλείπουν, συχνά μας προδίδουν. Βέβαια δεν φταίνε οι άνθρωποι που μας απογοητεύουν, αλλά φταίμε εμείς που τους δίνουμε μεγαλύτερη αξία από όσοι μπορούν να αντέξουν. Και αυτός είναι ένας πολύ σοφός λόγος, γιατί πολλές φορές θεοποιούμε τους ανθρώπους, αγιοποιούμε τους ανθρώπους, και όταν τους δούμε να έχουν και αυτοί ελαττώματα, και όταν τους δούμε και αυτοί να υστερούν, τότε πραγματικά πέφτουμε από τα σύννεφα. Όχι. Ο Θεός μας είναι η αναφορά μας, εκεί ακουμπάμε, εκεί στηριζόμαστε, και πάντοτε με τη βοήθεια των άλλων ανθρώπων προσπαθούμε και εμείς να καταφέρουμε να κάνουμε σκοπό μας την ένωσή μας με εκείνον. Βέβαια, πολύ συχνά παρατηρούμε πως ενώ προσπαθούμε στη ζωή μας, κάποιες φορές δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Αυτό δεν πρέπει να μας οδηγεί στην απελπισία, δεν πρέπει να μας κάνει να καταθέτουμε τα όπλα ή να σταματάμε τις όποιες προσπάθειες κάναμε, αλλά πάλι με υπομονή, πάλι με νέες αντοχές, με καινούριες δυνάμεις, να συνεχίζουμε τον αγώνα. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε επάνω στα ίδια τα γεγονότα της ζωής μας, φίλοι ακροατές, μπορούμε όμως να τα μεταβάλουμε με τον τρόπο που θα τα δεχθούμε και θα τα αντιμετωπίσουμε. Και αν ακόμα δεν αλλάξει τίποτα στη ζωή μας, τουλάχιστον σήμερα, οφείλουμε εμείς να δούμε αλλιώς αυτό το γεγονός, να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά εκείνη την κατάσταση, και αυτή η διαφορετική αντιμετώπιση θα φέρει τη μεγάλη αλλαγή και σε εμάς και στα γεγονότα και στις καταστάσεις και στη διάθεσή μας και παντού, και θα μας βοηθήσει τελικά να καταφέρουμε εκείνο το οποίο προσπαθούμε. Ό,τι και να γίνει, όπως και να έχει, αγαπητοί αδελφοί, δεν πρέπει να λησμονήσουμε το εξής, πως οι προκλήσεις της ζωής δεν είναι για να μας παραλύσουν, αλλά για να μας βοηθήσουν να ανακαλύψουμε ποιοι είμαστε. Ο Θεός ποτέ δεν μας βυθίζει στον πόνο για να μας πνίξει, αλλά για να μας καθαρίσει. Και βέβαια, μόνο μέσα από την απώλεια και από την αποτυχία μπορούμε να μάθουμε τι έχει πραγματικά σημασία στη ζωή μας. Και η αποτυχία καλή είναι. Και όταν κάτι δεν πάει καλά, πάλι και αυτό στο τέλος κάτι καλό θα έχει να μας δώσει. Μην είμαστε και εγωιστές, μην περνάμε τον εαυτό μας για τέλειο και για αλάθητο, και τα λάθη όταν αντιμετωπιστούν σωστά και κάτω από πνευματικό πρίσμα και σκοπιά, και αυτά τα λάθη πάλι μας ωφελούν. Ας κάνουμε όμως ένα όμορφο μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα επανέλθουμε για να συνεχίσουμε τούτη την ωραία κουβεντούλα μας.

Και συνεχίζουμε ευθύς αμέσως την όμορφη συζήτησή μας γύρω από θέματα που όλους μας απασχολούν και όλους μας ενδιαφέρουν. Μιλάμε λοιπόν για την πορεία μας σε αυτόν τον κόσμο, για τη ζωή μας και για τον αγώνα και για την προσπάθεια που όλοι οφείλουμε να κάνουμε και καλούμαστε καθημερινά να επιδείξουμε ώστε να προκόψουμε, φίλοι ακροατές, να προχωρήσουμε και κάποια στιγμή να καταφέρουμε αυτό που αποτελεί σκοπό της ζωής μας, την ένωσή μας με το Θεό. Και όλοι μας μέσα στη ζωή μας θέλουμε αυτή να αποτελείται από ομορφιές, από χαρές, από ευτυχισμένες τέλος πάντων στιγμές. Φίλοι ακροατές, τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι. Και αν όλοι μας είχαμε κάποιον τρόπο να μετρήσουμε τη ζωή μας και να ξεχωρίσουμε εκεί στη ζωή μας πόσες είναι οι χαρές και πόσες είναι οι λύπες, δυστυχώς η ζυγαριά θα έγερνε από την πλευρά της λύπης. Περισσότερες φορές το κακό, η λύπη, το αναπάντεχο, το απρόσμενο, τέλος πάντων το άσχημο είναι που μας επισκέπτεται και λιγότερες φορές το καλό, η ομορφιά, η ηρεμία και η ευτυχία. Τούτο όμως δεν σημαίνει πως εμείς πρέπει να σταματήσουμε να προσπαθούμε. Το είπαμε και προηγουμένως. Ξέρετε, η ευτυχία στη ζωή δεν μας περιμένει σε κάποιο σταθμό, αλλά η ευτυχία συνοδοιπορεί μαζί μας με τον τρόπο που εμείς ταξιδεύουμε, με τον τρόπο που εμείς περπατάμε, με τον τρόπο που εμείς ζούμε στη ζωή. Μην περιμένουμε να βρούμε κάτι κάπου. Όλα ξεκινούν από τώρα. Αναλόγως πώς εμείς βλέπουμε τα πράγματα, αναλόγως πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε τη ζωή, κάπως έτσι και το καλό και το κακό θα κάνει την εμφάνισή του και θα συνοδοιπορεί μαζί μας. Πολλές φορές μας καταλαμβάνει η λύπη όταν μια ευτυχισμένη στιγμή, όταν κάτι ευχάριστο τελειώνει και ομολογουμένως όλα τα καλά τελειώνουν πάρα πολύ γρήγορα. Πάλι και εδώ κάνουμε λάθος. Επιβάλλεται να μην λυπούμαστε για κάτι το οποίο έφυγε, για κάτι το οποίο χάσαμε, ίσως και γρήγορα, φίλοι ακροατές. Επιβάλλεται όμως να ευχαριστούμε τον Θεό που μας έδωσε την ευκαιρία και την ευλογία να το ζήσουμε έστω και για λίγο. Μου έκανε εντύπωση εκεί στους πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι με απλά λόγια και απλά παραδείγματα μας μεταφέρουν όλη την αλήθεια και το μεγαλείο της θεολογίας μας. Και λένε και οι πατέρες πως μέσα σε αυτήν την ασχήμια και την δυσκολία της ζωής έρχεται ο Θεός να μας δώσει δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε, βάζοντας στο στόμα μας λίγη γλύκα με μια κουταλιά μέλι. Τι θέλω να πούν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, πως μέσα σε αυτόν τον αγώνα μας έρχεται ο Θεός μέσα από κάποιο γεγονός, μέσα από κάποια έστω μικρή χαρά, σύντομη χαρά, να μας δώσει αυτή τη γλύκα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Κανείς δεν θα συνέχιζε εάν ο Θεός δεν μεριμνούσε γι' αυτό, για κάτι τέτοιο. Και απ' την άλλη, χωρίς τη θλίψη, φίλοι ακροατές, δεν μπορούμε να νιώσουμε τη χαρά και χωρίς το σκοτάδι δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε τη λάμψη του φωτός και της καινούριας ημέρας. Να λοιπόν που και αυτά χρειάζονται μέσα στη ζωή μας, που και αυτά έχουν το σκοπό τους. Εξάλλου, όπως έχουμε ξαναπεί, όλα μέσα στη ζωή μας γίνονται για κάποιο σκοπό. Όλα μέσα στη ζωή μας έχουν το νόημά τους. Ένας
άλλος σοφός άνθρωπος λέει το εξής: κάθε δύση φέρνει μια ανάμνηση, κάθε ανατολή μια ελπίδα. Ανάμεσα στη δύση και την ανατολή είναι οι σκέψεις μας. Ας μην κάνουμε όνειρα για τη ζωή, αλλά επιβάλλεται και πρέπει και οφείλουμε να ζήσουμε τα όνειρά μας. Αυτά τα όνειρα λοιπόν οφείλουμε να ζούμε καθημερινά, φίλοι ακροατές. Σε αυτά τα όνειρα οφείλουμε να στοχεύουμε, να ελπίζουμε. Αυτά τα όνειρα πρέπει πάντοτε να έχουμε μπροστά μας για να συνεχίζουμε. Ας μην σταματήσουμε ποτέ λοιπόν να ονειρευόμαστε. Ας μην σταματήσουμε ποτέ να ελπίζουμε. Η ζωή, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι πάρα πολύ μικρή για να μην είμαστε ευτυχισμένοι. Ας βρούμε λοιπόν κάτι που θα μας κάνει να χαμογελάμε. Και ξέρετε, μόνο ένα χαμόγελο χρειάζεται κάθε φορά για να κάνει τη ζωή μας υπέροχη. Σίγουρα σήμερα έχουμε στερηθεί πάρα πολλά. Σίγουρα σήμερα κάποιοι άνθρωποι ίσως στερούνται ακόμα και αυτά τα αναγκαία. Όμως οφείλουμε να το διαπιστώσουμε αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί. Λίγα πράγματα χρειάζονται για να μας κάνουν διαφορετική τη ζωή. Μάλλον, λίγα πράγματα χρειάζονται για να μας κάνουν υπέροχη τη ζωή. Ένα χαμόγελο, ένα σφίξιμο στο χέρι, ένας καλός λόγος. Να, πράγματα απλά, καθημερινά, πράγματα που όλοι μπορούμε, χωρίς κάποιο έξοδο και χωρίς κάποιον κόπο, να τα δώσουμε και τα οποία αυτόματα θα αλλάξουν τα πάντα. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι ότι δεν μπορώ, το ζήτημα είναι ότι δεν θέλω. Και είναι απορίας άξιον, γιατί ενώ τα πράγματα είναι τόσο εύκολα, εμείς να μην μπορούμε να τα διαμορφώσουμε έτσι. Εμείς να μην μπορούμε να τα προσφέρουμε πλουσιοπάροχα στους άλλους. Κανείς δεν είναι τόσο πλούσιος, φίλοι ακροατές, που να μην έχει ανάγκη από ένα χαμόγελο, και κανείς δεν είναι τόσο φτωχός που να μην μπορεί να το δώσει. Όλοι μας μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Όλοι μας μπορούμε να προσφέρουμε αυτήν την μεγάλη προσφορά. Όλοι μας μπορούμε να χαμογελάσουμε, όλοι μας μπορούμε να πούμε έναν καλό λόγο, όλοι μας μπορούμε να βρεθούμε δίπλα στον συνάνθρωπό μας, όλοι μας μπορούμε να αγαπήσουμε. Γιατί όμως δεν το κάνουμε? Γιατί όμως δεν το προσπαθούμε? Σημασία έχει η ένταση και όχι η διάρκεια. Μπορεί κανείς να φτάσει 100 χρονών και να μην έχει ζήσει ούτε μια μέρα. Γι' αυτό, φίλοι ακροατές, οφείλουμε, θα το πω έτσι απλά, να ζούμε τη ζωή μας με ένταση, με πολύ αγάπη, με πολύ χαρά, με πολύ χαμόγελο, με πολύ προσφορά, για να πούμε στο τέλος πως ζήσαμε. Ενώ αντίθετα, όταν ζούμε μέσα στη μιζέρια, μέσα στην κακομεριά, μέσα σε αυτή τη ζωή που από το πρωί μέχρι το βράδυ θα λέμε για τα προβλήματά μας και για τις δυσκολίες μας, τότε αυτή η ζωή καταντάει μια πραγματική τυραννία. Είναι ζωή απάνθρωπη. Και ξέρετε, δεν χρειάζεται κανείς να γίνει μεγάλος άνθρωπος. Φτάνει και περισσεύει κανείς να είναι μόνο άνθρωπος. Οφείλουμε λοιπόν να εξανθρωπίσουμε τον εαυτό μας για να κάνουμε και πιο ανθρώπινη την κοινωνία μας. Οφείλουμε και επιβάλλεται, φίλοι ακροατές, να ζήσουμε και να ζούμε πλέον σε μια ανθρώπινη και όχι απάνθρωπη κοινωνία. Μια κοινωνία που μέσα της θα βρίσκει κανείς εύκολα την ανθρωπιά, την αγάπη, την προσφορά, την χαρά και το χαμόγελο.

0: συνεχίζοντας, φίλοι ακροατές, αυτές τις σκέψεις γύρω από τα θέματα της καθημερινότητας και της ζωής και των αντιξοοτήτων που όλοι καλούμαστε να παλέψουμε και να ξεπεράσουμε, θέλω να πω πως αυτές οι μέρες και αυτές οι εποχές είναι πραγματικά μέρες και εποχές που θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Αυτή η κρίση είναι η ευκαιρία που θα δείξει ποιος πραγματικά είναι τι. Και βεβαίως αυτές οι μέρες θα ξεχωρίσουν τον άνθρωπο που πραγματικά πιστεύει από εκείνον που πιστεύει χλιαρά, επιδερμικά ή τυπικά απέναντι στο Θεό. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός πως κάποιοι άνθρωποι έρχονται στην Εκκλησία, έρχονται στο Θεό, όντως να πούν τον πόνο τους, να βρουν κάποιο στήριγμα, να βρουν κάποιο καταφύγιο, κάπου να ακουμπήσουν, αλλά με θλίβει το γεγονός, με το φτωχό μου το μυαλό, της διαπίστωσης πως οι άνθρωποι ακόμα δεν έχουν μετανιώσει. Και το ζητούμενο, φίλοι ακροατές, αυτές τις μέρες δεν είναι αν θα έχουμε πολλά ή λίγα χρήματα, αν θα έχουμε δουλειά ή όχι. Μακάρι να τα είχαμε όλα αυτά. Το ζητούμενο είναι αν μετανοήσαμε ή όχι. Το ζητούμενο είναι εάν καθίσαμε να σκεφτούμε, να δούμε ποιοι είμαστε, τι έχουμε, τι χάσαμε, τι μας πρέπει, τι δρόμο θα ακολουθήσουμε, τι θα πρέπει τέλος πάντων να κάνουμε για να φτάσουμε κάποια στιγμή κοντά στο Θεό. Γιατί, φίλοι ακροατές, ας μη γελιόμαστε και ας μη λέμε πολλά λόγια, λόγια έτσι κούφια του αέρα. Εκείνο που χάσαμε, εκείνο που μας λείπει, εκείνο που απολέσαμε, εκείνο το οποίο δεν έχουμε και γι' αυτό είμαστε έτσι, είναι ο Θεός. Τον Θεό χάσαμε. Τον Θεό δεν έχουμε. Εκείνον ψάχνουμε. Εκείνος παραμένει ο μεγάλος άγνωστος. Αυτόν, φίλοι ακροατές, θα πρέπει να βρούμε, θα πρέπει να συναντήσουμε για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημά μας, για να μπορέσουμε να ωραιοποιήσουμε τη ζωή μας, για να καταφέρουμε να διαμορφώσουμε αλλιώς τα πράγματα μέσα μας και έξω μας και γύρω μας και παντού. Το ζητούμενο λοιπόν είναι ο Θεός, και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουν όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που κρατούν στα χέρια τους τις τύχες του κόσμου, όταν κάθονται εκεί στα μεγάλα στρογγυλά τραπέζια και προσπαθούν να βρουν λύση. Η λύση, φίλοι ακροατές, δεν είναι κάτι. Η λύση είναι κάποιος. Και ούτε κάποιος. Η λύση είναι εκείνος. Εκείνος που ξέρουμε πως είναι η λύση στα προβλήματά μας, στο φόβο μας, στην αρρώστια μας, στη δυσκολία μας, στην αμφιβολία μας, σε οτιδήποτε. Εκείνος που είναι για εμάς ο αδελφός, ο πατέρας, ο φίλος, το νόημα, η ζωή και η Ανάσταση. Αγαπητοί μου αδελφοί, τούτη τη στιγμή όσοι ακούτε και σ' όσους θα μπορέσετε κι εσείς να μεταφέρετε, κάνω έκκληση, έκκληση αγάπης, να καταφέρουμε να μετανιώσουμε, να προσπαθήσουμε να μετανιώσουμε, να επιστρέψουμε κοντά στο Θεό. Αυτή η επιστροφή είναι αναγκαία για εμάς. Αυτή η επιστροφή αποτελεί τη λύση σε ό,τι μας απασχολεί, σε όποιο αδιέξοδο και αν έχουμε φτάσει σήμερα εμείς, είτε ως προσωπικότητες ατομικά είτε ως κοινωνία και ως κόσμος συλλογικά. Όπως όμως και να έχει το πράγμα, φίλοι ακροατές, μέχρι να γίνει κάτι τέτοιο, που εύχομαι να γίνει σύντομα, πρέπει και είναι αναγκαίο εμείς να προσπαθούμε. Πρέπει και είναι αναγκαίο εμείς να προσευχόμαστε. Πρέπει και είναι αναγκαίο εμείς να παραμένουμε κοντά στο Θεό, σφιχτά αγκαλιασμένοι με εκείνον, και να δίνουμε τη δική μας προσωπική μάχη με τον εαυτό μας, για τον εαυτό μας, για τον κόσμο και για την κοινωνία. Αλλάζοντας εμάς θα αλλάξουν όλα τα πράγματα γύρω μας. Θα ήθελα να τελειώσω με ένα ωραίο δύστιχο, πολύ έτσι επίκαιρο και πολύ ελπιδοφόρο, που θα ήθελα να το σκεφτόμαστε συχνά και κάθε μέρα, ξεκινώντας την όποια δραστηριότητά μας, μετά βεβαίως την προσευχή μας, να το επαναλαμβάνουμε. Πιστεύω θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Τυχαίο τίποτα στη γη δεν είναι. Να θυμάσαι ότι και αν φέρει η αυγή, γέλα και μη φοβάσαι. Ό,τι και αν φέρει η ζωή, φίλοι ακροατές, ας γελάμε και ας μη φοβόμαστε. Ας έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας, στραμμένη την προσοχή μας και την προσευχή μας στο Θεό, και ας μη φοβόμαστε. Η αγάπη προς τον Θεό έξω βάλει τον φόβο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Ιερές Μονές Ιεράς Μητροπόλεως Ζυχνών και Νευροκοπίου. Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Τούμπας ιδρύθηκε το 1883 ως μικρός ενοριακός ναός. Βρίσκεται στο χωριό Τούμπα, 9 χιλιόμετρα από τη Νέα Ζύχνη και 20 χιλιόμετρα Πρώτων Σερών, 3 χιλιόμετρα από τη Νέα Εθνική Οδό Δράμα Σερών, μέσα στο χωριό Τούμπα. Κτήτορ φέρεται ο Αθανάσιος Πατσαδάς, ο οποίος ανέβρε κατόπιν οράματος εικόνα της Αγίας Τριάδας μέσα σε πηγάδι βάθους 4 μέτρων. Η εικόνα είναι μικρού μεγέθους και μυροβλίζει. Το 1976 ο ηγούμενος πατήρ Δαμιανός Κιορπές κατασκεύασε στη θέση του παλαιού νέο τεράστιο ναό ρυθμού τρίκλη της Βασιλικής με τρούλο. Το τέμπλο είναι ξυλόγλυπτο και εικόνες αγιορείτικες. Το μοναστήρι είναι ανδρικό.

Ιεραμονή Αγίας Κυριακής Αλιστράτης επανιδρύθηκε το 1953. Στην είσοδο υπάρχει εντυχισμένη χρονολογία του 1860. Ήταν κατεστραμμένη. Προϋπήρχε ως μικρός ναός. Βρίσκεται στο χωριό Αγία Κυριακή πριν από την Αλιστράτη, 15 χιλιόμετρα ανατολικά της Νέας Ζύχνης και 500 μέτρα από τη Νέα Εθνική Οδό. Προϋπήρχε παλαιά μονή από την οποία σώζεται μόνο η είσοδος και ελάχιστα κτίσματα. Το καθολικό είναι βυζαντινού ρυθμού με τρούλο, αφιερωμένο στην Αγία Κυριακή. Κατά τους Μακεδονικούς αγώνες βοήθησε πολύ το έθνος.

Ιερά Μονή Αγίου Μινά Περιχώρας βρίσκεται μετά την Αλληστράτη, 7 χιλιόμετρα στο χωριό Περιχώρα, 4 χιλιόμετρα από τη Νέα Εθνική Οδό Αλληστράτης Δράμας. Το 1950 κτίστηκε μικρό ναίδριο κατόπιν οράματος του Ηρακλή Κεσαίογλου. Το 1974 εγκαταστάθηκε η αδελφότητα. Αναγνωρίστηκε το 1976. Το καθολικό είναι ναός ρυθμού Βασιλικής Μετρούλο και αγιογραφίες, τιμόμενος επ' ονόματι του Αγίου Μινά. Εορτάζει στις 11 Νοεμβρίου. Είναι γυναικεία μονή. Έχει αγίασμα.

ιδρύματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Θα ακούσετε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία της Σουμελιώτισσα. Ψάλλει ο Γεώργιος Κακουλίδης.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί μου ακροατές, θα κάνουμε λόγο για την ευγένεια, την παραμελημένη και παρεξηγημένη αυτήν αρετήν. Το υλικό είναι παρμένο κυρίως από δύο κείμενα, δύο μακαριστών Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Κύριος, κατά τον μακαριστό Μητροπολίτη Έτωλο Ακαρνανίας Θεόκλητον, υπήρξε η ευγενέστερη μορφή που πέρασε από τον πλανήτη. Ευγενικός στους τρόπους, τους λόγους, τη συμπεριφορά, τη συναναστροφή με τους άλλους. Ο ίδιος πάντα σε όλες τις τάξεις των ανθρώπων, στους μαθητές του, στον λαόν, στους μεγάλους και τους μικρούς, στους αμαρτωλούς, στους εχθρούς. Η γλυκύτητα του προσώπου του, η ακτινοβολία της μορφής του, η ομιλητικότητά του και η στοργή του τραβούσαν κοντά του όλες τις τάξεις των ανθρώπων. Σε καμιά περίπτωση δεν υπήρξε ο Κύριος αποκρουστικός, συνοφριωμένος, βλοσιρός, απότομος. Τέτοια ήταν η ευγένεια του Κυρίου, ώστε δεν αρνήθηκε την πρόσκληση Φαρισαίου για να παρακαθίσει σε δείπνο στο σπίτι του, ούτε να φιλοξενηθεί στο σπίτι του αρχιτελώνη Ζακχαίου. Μερικά στιγμιότυπα της ζωής του Κυρίου πολλοί μας διδάσκουν για την ευλογημένη αρετήν της ευγένειας. Πρώτον, ο Χριστός, όπως είναι γνωστόν, εκτός από τους φανερούς μαθητές του, είχεν και ορισμένους κρυφούς μαθητές δια το φόβον των Ιουδαίων, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Νικόδημος. Ο Νικόδημος λοιπόν επισκέπθηκε ένα βράδυ των Χριστών με σκοπό να κατατοπιστεί στο θέμα της σωτηρίας και της βασιλείας των ουρανών. Και ο Ιησούς του είπε: «Σε βεβαιώνω πως αν δεν γεννηθεί κανείς ξανά δεν μπορεί να δει τη βασιλεία του Θεού». Τότε ο Νικόδημος του είπε: «Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ηλικιωμένος πια να γεννηθεί ξανά? Μήπως μπορεί να μπει στην κοιλιά της μάνας του για να γεννηθεί άλλη μια φορά?» Ο Νικόδημος, παρόλο που ήταν μαθητής του Κυρίου, δεν είχε καταφέρει να εννοήσει το πνεύμα των λόγων του Κυρίου. Τα όσα αλληγορικά του είπε ο Κύριος τα πήρε κατά γράμμα. Όμως ο Κύριος, χωρίς καθόλου να τον επιπλήξει, να τον αποπάρει, χωρίς καμιά αναγανάκτηση, με ήπιον τρόπον συνεχίζει την απάντηση και του εξηγεί. «Σε βεβαιώνω πως αν κανείς δεν γεννηθεί από το νερό και από το πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στη βασιλεία του Θεού. Ό,τι γεννιέται από τον άνθρωπο είναι ανθρώπινο, ενώ ό,τι γεννιέται από το πνεύμα είναι πνευματικόν». Ο Κύριος αντιμετώπισε τον Νικόδημο με πολλή ευγένεια. Πολλές φορές εμείς στα λάθη, στις ατέλειες των άλλων, εκνευριζόμαστε, υβρίζομεν, ηρωνευόμαστε. Η έλλειψη κατανόησης της αδυναμίας του άλλου κάνει τη συμπεριφορά μας αγενή. Η ευγένεια δεν επιτρέπει τέτοιου είδους αντιδράσεις. Υπομονετικά θα συμβουλεύσει, θα διορθώσει το λάθος, θα υπομείνει τη δοκιμασία, θα σταθεί με σεβασμόν απέναντι σε εκείνον που στερείται κρίσης ή και λογικής ακόμη. Θα δείξει καλοσύνη, υπομονή, αγάπη, όπως ο Κύριος των Νικόδημων, αλλά και προς τους άλλους μαθητές του. Δεύτερο, μια μέρα, αναφέρουν οι Ευαγγελιστές, έφερα στον Ιησού παιδιά για να τα ευλογήσει. Οι μαθητές όμως μάλωσαν αυτούς που τα έφεραν. Όταν το είδαν, ο Ιησούς τους είπε: «Αφήστε τα παιδιά να έρχονται σε μένα, μην τα εμποδίζετε, γιατί η Βασιλεία του Θεού ανήκει σε ανθρώπους που είναι σαν και αυτά». Τότε πήραν τα παιδιά στην αγκαλιά του και τα ευλογούσαν, βάζοντας τα χέρια του πάνω τους. Με πόση τρυφερότητα δέχτηκαν τα παιδιά,
με πόση στοργή, μεγαλειώδη σκηνή, ο σεβασμός του Θεού στην προσωπικότητα των παιδιών, η ευγένεια του Ιησού στις πιο μικρές υπάρξεις, τέλειον υπόδειγμα και παράδειγμα για τους αλαζόνες κάθε εποχής. Τρίτον, όταν πάλι κάποιαν άλλη φορά βρέθηκε αντιμέτωπος με γραμματείς και φαρισαίους που κρατούσαν πέτρες και ήταν έτοιμοι να λιθοβολήσουν μια αμαρτωλή γυναίκα, απάντησε με πολύ σοφία και ευγένεια: «Ο αναμάρτητος ημών πρώτος βαλέ το λίθον επ' αυτήν». Δηλαδή, όποιος από σας είναι αναμάρτητος, ας ρίξει πρώτος πέτραν πάνω της. Ο Κύριος μίλησε με ευγένεια σε έναν πλάσμα που όλοι το περιφρονούσαν και της έδωσε θάρρος για μετάνοια. Τέταρτο, στο μυστικό δείπνον συμπεριφέρθηκε με πολλή ευγένεια στον Ιούδα. Με πολλή αγάπη το συμβούλευσε. Ποτέ δεν του φέρθηκε άσχημα και ας προφήτευεν πως κάποιος από τους μαθητές του θα τον πρόδιδε. Του έπλυνε ακόμη και τα πόδια. Άγγιξεν τα πανάγια χέρια του στα μολυσμένα του πόδια. Ήθελε να το φέρει σε επίγνωση και να τον απαλλάξει από το πάθος της φιλαργυρίας. Στο τραπέζι του μυστικού δείπνου δεν αναφέρει το όνομα του προδότη. Αρκείται μόνο σε μια έμμεση διαβεβαίωση: «Ένας από σας θα με προδώσει». Ωστόσο, ο παράνομος Ιούδας ούκη βουλήθη συνιένε. Πέμπτον, κατά την αγωνιώδη στιγμή της προδοσίας, όταν ο Ιούδας επλησίασε τον Ιησούν και του είπεν «Χαίρε Ραββί» και κατεφύλησεν αυτόν, ο Ιησούς απάντησε «Ετέρε εφό πάρει», δηλαδή «Σύντροφε, άφησε το φίλημα και κάνε το έργο σου για το οποίο ήρθες». Αξιοθαύμαστη η ευγένεια που έδειξεν και στην περίπτωση αυτήν. Δεν οργίστηκε, δεν έριξε κεραυνούς στον αχάριστον μαθητή. Του μίλησε με λεπτότητα, συμπάθεια και αγάπη. Έκτον, χαρακτηριστικό είναι και το περιστατικό κατά την ανάκριση του Κυρίου από τους αρχιερείς. Στην ερώτηση του αρχιερέα για τη διδασκαλία του απάντησε: «Γιατί ρωτάς εμένα?» ρώτησε εκείνους που άκουσαν τη διδασκαλία μου. Τότε, αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ένας από τους υπηρέτες που ήταν εκεί κοντά έδωσε ένα ράπισμα στον Ιησούν και του είπε: «Έτσι απαντάς τον αρχιερέαν? Αν είπα κάτι κακόν, πες ποιο ήταν αυτό. Αν όμως μίλησα σωστά, γιατί με χτυπάς?» του απάντησε ο Κύριος. Απάντησε με συγκινητική ευγένεια. Δεν αγανάκτησε και δεν οργίστηκε. Έλαψε το μεγαλείο της ψυχής του, η απλότητα και η καλοσύνη του. Ο Κύριος μας ήταν πάντοτε ευγενικός. Συμπεριφερόταν με ευγένεια σε όλους.

Ο άνθρωπος που δείχνει πηγαίαν και αληθινήν ευγένειαν και όχι επίπλαστην και τεχνικήν, είναι άνθρωπος πνευματικά καλλιεργημένος. Βλέπει τον άλλον, τον συνάνθρωπον του, ως εικόναν του Θεού, ως προσωπικότητα και τη σέβεται, έστω και αν ο άλλος είναι κατώτερός του κατά την υγεία, την κοινωνική θέση, τη μόρφωση και τη διανοητική ή ηθική ακόμη στάθμη. Με τη στάση του αυτήν την ευγενική εξυψώνει συγχρόνως και τον εαυτόν του στη συνείδηση των συνανθρώπων του. Ο ευγενής πάντα ξεχωρίζει, γράφει ο θεολόγος Μιχαήλ Μιχαηλίδης. Ο χαρακτήρας του έχει κάτι το ιδιαίτερο που τον κάνει συμπαθητικό στους άλλους ανθρώπους. Είναι ειλικρινής, καθάριος. Τίποτε το προσποιητόν, το φκιασιδωμένον. Η καρδιά του είναι ξάστερος ουρανός. Ο λόγος του είναι σαν το μέλι. Κάθε του λέξη αποπνέει το άρωμα μιας ανώτερης ζωής. Όλοι τον αγαπούν, τον αποζητάνε, το θέλουν κοντά τους. Στα αλήθεια, με την καλή συμπεριφορά και τους καλούς τρόπους καταχτάς τις καρδιές των ανθρώπων. Η ευγένεια σαγηνεύει και εχμαλωτίζει τις ψυχές. Μοιάζει με το νερό που σβήνει τη φωτιά. Δεν είναι σπάνιον το φαινόμενο που ένας λόγος καλός, μια ευγενική χειρονομία, διέλυσε τις πιο μεγάλες παρεξηγήσεις. Η ευγένεια είναι μεγάλη τέχνη. Δυστυχώς λίγοι τη ξέρουμε και την εφαρμόζουμε όπως πρέπει. Οι πιο πολλοί είμαστε αδέξιοι στο θέμα αυτό. Στην εποχή μας σπανίζουν οι ευγενείς και ευθύς, οι ακέραιοι χαρακτήρες, οι καλοσυνάτοι. Συχνά συναντούμε ανθρώπους με ψεύτικη και υποκριτική ευγένεια, με ωραία υποκριτικά λόγια, ανθρώπους άψογους εξωτερικά και αδιανούς εσωτερικά. Κάθε στιγμή έχει τις δικές της απαιτήσεις. Η ευγένεια προϋποθέτει ψυχολογική γνώση των ανθρωπίνων χαρακτήρων. Η ευγένεια δεν είναι απλά μια αρετή. Μπορούμε να πούμε ότι είναι σύνθεση αρετών. Είναι καρπός και αποτέλεσμα της αγάπης, της ταπείνωσης, της αξιοπρέπειας και του ενδιαφέροντος για όλους. Εάν αγαπούμε πραγματικά τους συνανθρώπους μας όπως ο Κύριος μας προστάζει να τους αγαπούμε, τότε θα τους τιμούμε, θα είμαστε ευγενικοί απέναντί τους. Οποιασδήποτε θέση και αν κατέχουν, οποιανδήποτε ηλικία και μόρφωση και αν έχουν, η αγάπη πρέπει να είναι συνδυασμένη με ταπεινοφροσύνη. Έτσι δεν θα θεωρούμε υποτιμητικών και αν ακόμη είμαστε μεγάλοι και σοφοί να εκδηλώνουμε την αγάπη και την ευγένειά μας σε μικρότερους και απλούστερους συνανθρώπους μας. Η αγάπη και η ταπεινοφροσύνη κάνει την ευγένεια αυθόρμητη και φυσική. Η ταπείνωση και η αγάπη χρειάζεται και όταν ο συνάνθρωπός μας, παρόλη την ευγενική μας συμπεριφορά απέναντί του, μας φέρεται υποτιμητικά, απότομα. Δεν θα ανταποδώσουμε τότε το κακό. Δεν θα νικηθούμε από το κακό, αλλά θα φροντίσουμε να νικήσουμε εν το αγαθό το κακό, σύμφωνα με τη συμβουλή του Αποστόλου Παύλου. Η ευγένεια δεν είναι καρπός μιας ξηρής διδασκαλίας και τυπικής μάθησης. Δεν εξαρτάται μόνο από τη γνώση ορισμένων κανόνων καλής συμπεριφοράς, ούτε από τη συχνή χρήση των λέξεων παρακαλώ,

ευχαριστώ, συγγνώμη. Η ευγένεια δεν περιορίζεται σε ορισμένες ώρες ή περιστάσεις και πρόσωπα. Να είμαστε προς όλους ευγενείς, όχι μόνο σε ορισμένους που κατέχουν αξιώματα και επίζηλες κοινωνικές θέσεις, ακέραιοι στη συμπεριφορά, σοβαροί στις εκφράσεις, ευγενικοί στο σπίτι, αλλά και έξω από το σπίτι. Όταν λέγω ευγένεια, γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, δεν εννοώ εκείνη που νομίζουν οι πολλοί. Όχι, δεν αρμόζει σε μας τους χριστιανούς να θαυμάζομεν αυτήν την ευγένεια, αλλά εννοώ εκείνη την ευγένεια την οποία χαρακτηρίζει ευσέβεια και ενάρετος βίος και η ανύψωση προς το πρώτον αγαθόν, το Θεόν, από τον οποίον εδημιουργηθήκαμε. Αυτά είναι απόδειξη μοναδική της ευγένειας. Η ευγένεια είναι έκφραση και εκδήλωση μιας ολοκληρωμένης χριστιανικής προσωπικότητας που μόνο η χάρις του Αγίου Πνεύματος μορφοποιεί. Για την ευγένεια γράφτηκα μεταξύ των άλλων και τα πιο κάτω. Η ευγένεια είναι το λάδι που ανοίγει κάθε σκουριασμένη κλειδαριά. Η αληθινή ευγένεια είναι σαν το καθαρό χρυσάφι που δεν σκουριάζει ποτέ. Η ευγένεια στοιχίζει λίγον, αλλά αξίζει πολύ. Οι ευγενικοί τρόποι και στην πιο σκληρή αντίθεση δημιουργούν η ποιότητα. Οι βίαιοι τρόποι και στην πιο δίκαιη απέτηση φέρουν σκληράδα. Σεβασμός χωρίς ευγένεια είναι ενοχλητικός. Θάρρος χωρίς ευγένεια είναι βαρβαρότητα. Η ευγένεια είναι το θεμέλιο της σωστής κοινωνικότητας, γράφει ο πατήρ Βασίλειος Θερμός. Απαραίτητη να τη δείξουμε στον σημερινό άνθρωπο που βασανίζεται από τη μοναξιά του, που ταλαιπωρείται από την αγριότητα της κοινωνίας και από τη βαναυσότητα των ψυχών. Η ευγένεια ρίχνει τη γέφυρα προς τον άλλον, ανοίγει την επικοινωνία. Και όμως πώς χρησιμοποιήθηκε και πώς χρησιμοποιείται η ευγένεια? Για να σκεπάσει άλλα αντίθετα συναισθήματα πολλές φορές. Πώς οι άνθρωποι γίνονται επιφυλακτικοί όταν συναντούν την ευγένεια? Ίσως διότι η ευγένεια που συνάντησαν μέχρι τώρα ήταν ψυχρή, επιφανειακή, δεν είχε το ενδιαφέρον, το γνήσιον και ειλικρινές ενδιαφέρον για τον άλλον, ανοίγει την πόρτα της επικοινωνίας.

Φυσικά αναφέρει ο μακαριστός Μητροπολίτης Ετωλοακαρνανίας Θεόκλητος, το να είναι κανείς ευγενής είναι κάτι το πηγαίον. Η ευγένεια έχει τις ρίζες της στο εσωτερικό του ανθρώπου. Είναι όμως και οι εξωτερικές εκδηλώσεις της ευγένειας, με λόγια, με συναισθήματα, με κινήσεις και διαθέσεις, ο άνθρωπος εξωτερικεύει το θησαυρό της ψυχής του. Γι' αυτό πρέπει να προσέχει κανείς τις εκδηλώσεις του, γιατί έχουν βαθύτερη σημασία. Μερικοί δεν δίνουν σημασία στο σημείο αυτό. Εγώ δεν προσέχω τους τύπους, λένε. Αρκεί να αισθάνομαι μέσα μου την ευγένεια. Και αν δεν δείξω στον άλλον ευγένεια, αρκεί ότι υπάρχει αυτή μέσα στην καρδιά μου. Το πράγμα όμως δεν είναι έτσι. Συνήθως αυτοί που λένε τα λόγια αυτά παραλείπουν όχι μόνο τους τύπους, αλλά και την ουσία. Άλλοι πάλιν προσέχουν μόνο τους τύπους, την εξωτερική προσποιητή ευγένεια. Προσέχουν την εθιμοτυπία, ορισμένους κανόνες που απλώς εντυπωσιάζουν χωρίς να καλλιεργούν τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου. Το πρωτόκολλο, η εθιμοτυπία, οι λεπτές προσποιητές εκφράσεις μένουν στην επιφάνεια, δεν δημιουργούν βάθος στον άνθρωπο. Αυτά ο Κύριος θα τα ονόμαζε φαρισαϊσμόν. Είναι γνωστή η παρομοίαση του Κυρίου που ονομάζει τους φαρισαίους τάφους και κονιαμένους. Ήτινες έξωθεν με φαίνονται ωραίοι, έσωθεν δε γέμους συνοστέων νεκρών και πάσης ακαθαρσίας. Έτσι είναι και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι χωρίς να προσέχουν τον εσωτερικό τους κόσμο δίνουν προσοχή μόνον στην εξωτερική τους εμφάνιση και συμπεριφορά. Πόσες φορές εξαπατώμαστε από τις εξωτερικές αυτές ενέργειες πολλών ανθρώπων, εμφανίζονται ευγενικοί, λεπτεπίλεπτοι στους τρόπους, γλυκομήλητοι, με όλους τους πληθυντικούς, συζητάνε με το Γάντιν και εντυπωσιάζουν. Και όταν τους δεις σε κάποιαν άλλη στιγμή, που αυθόρμητα εκδηλώνεται ο εσωτερικός τους κόσμος, εκπλήσσεσαι γιατί αυτοί οι άψογοι στην εμφάνιση και με λιστάλαχτη στη γλώσσα παρουσιάζουν χιδεότητα, πάθη τρομερά, αδικίες, αφθάδια, θυμών, ακόμα και απιστία. Οι τύποι αυτοί παρουσιάζονται με δύο πρόσωπα. Άλλα έχουν στην καρδιά τους και άλλα στα χείλη. Αλλάζουν τακτική ανάλογα με τις περιστάσεις και το περιβάλλον. Φυσικά οι άνθρωποι αυτοί με την προσποιητή ευγένεια, αλλά με τον ακάθαρτο εσωτερικό κόσμο, είναι υποκριτές. Δεν ωφελούνται και δεν ωφελούν. Ο επίσκοπος Κισάμου και Σελήνου Ειρηναίος προσθέτει: η ευγένεια είναι έναν προσόν που όλοι μας θέλουμε να το έχουμε. Η καλή τρόπη, η ευγενή συμπεριφορά, το κοινωνικό φέρσιμο, το savoir vivre, όπως λέγουν οι οδηγοί της καλής συμπεριφοράς της εποχής μας, είναι ένα δείγμα ή επιτέλους ένα χρήσμα πολιτισμού που το επιδιώκουν όλοι οι άνθρωποι. Οικογενειακή αγωγή, σχολεία, βιβλία, μόδες και κανονισμοί εργάζονται για αυτόν τον σκοπό και προσπαθούν να μας εφοδιάσουν με καλούς τρόπους στην ενδυμασία, στο φαγητό μας, στο χαιρετισμό, στη συνάντηση και σε κάθε επαφή μας με τους άλλους ανθρώπους. Στα τελευταία μάλιστα χρόνια που το savoir vivre έγινε απαραίτητο για μερικά νεότερα επαγγέλματα όπως είναι ο τουρισμός, η διπλωματία και άλλα παρόμοια, υπάρχουν και ειδικά ινστιτούτα που μαθαίνει κανείς το φέρεστε για να επιτυχάνει και να κερδίζει πολλά.
Υπάρχει λοιπόν μια εξωτερική, εμπορική και διπλωματική ας πούμε ευγένεια που δημιουργεί βέβαια και αυτή έναν ευχάριστο κλίμα και εχμαλωτίζει με τους καλούς τρόπους το βάθος της, όμως υπάρχει μια ιδιοτέλεια και πολλές φορές μεγάλος κίνδυνος. Πόσες φορές πίσω από τους καλούς τρόπους μιας υποκριτικής ευγένειας και πόσες φορές πίσω από τα τυπικά χαμόγελα και τις θερμές χειραψίες της ψευδοφιλίας, της κολακίας και των μεγάλων υποσχέσεων υπάρχει μόνο απάτη και μόνο συμφέρον. Και πόσες φορές όλοι αυτοί οι καλοί τρόποι δεν είναι τίποτε άλλο παρά μόνο οι μαλακές πετονιές μιας φαρμακερής αράχνης που μας τυλίγει σιγά σιγά ώσπου να μας φιχτοδέσει στα δίχτυά της και να μας καταστρέψει. Δεν είναι σωστό βέβαια να παρεξηγούμε κάθε καλή συμπεριφορά και δεν θέλουμε να πούμε πως σε κάθε χαμόγελο του συνανθρώπου μας εμείς πρέπει να τρομάζουμε και να τοποθετούμε το σήμα κίνδυνος θάνατος. Όμως τα πράγματα και η καθημερινή ζωή μας φωνάζουν δυστυχώς πολύ ομά για αυτόν τον κίνδυνο και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.

Ωστόσο, συνεχίζει ο μακαριστός επίσκοπος Ειρηναίος, υπάρχει και μια άλλη ευγένεια που δεν είναι ούτε τυπική ούτε διπλωματική. Είναι μια ευγένεια που πηγάζει σαν το κρυστάλλινο νερό από το βάθος των ωραίων και των ευγενών ψυχών και συμπληρώνεται με το μεγάλο χριστιανικό δόγμα «Αγαπήσεις τον πλησίο σου ως σε αυτόν». Δεν αρνούμαστε πως υπάρχει σε πολλούς καλούς ανθρώπους μια πηγαία και φυσική καλοσύνη που θα έλεγε κανείς πως η ευγένεια αυτή δεν έχει ανάγκη από τη χριστιανική συμπαράσταση. Γνωρίζουμε όμως πως και τα γενναιότερα και ευγενέστερα ανθρώπινα αισθήματα δεν είναι ανεξάντλητα και δεν αντέχουν προπάντων στις σκληρές δοκιμασίες που συχνά τα υποβάλλουν οι σκληρότητες της ζωής. Γι' αυτό και εδώ, άλλη μια φορά, ενώνοντας τη φύση με τη χάρη, υποστηρίζομαι πως η ευγένεια που θα σφυριλατηθεί στο καμίνι της χριστιανικής φλόγας δεν θα εξαντληθεί και δεν θα κουραστεί ποτέ όσες φορές και αν πληγωθεί από τα βέλη της πικρίας και της ανθρώπινης αχαριστίας. Είναι εύκολο πράγμα να είναι κανείς ευγενής και καλός όταν οι άλλοι εκτιμούν και ανταποδίδουν την ευγένειά του. Το να παραμένει όμως κανείς ευγενής και γενναιόδωρος και όταν οι άλλοι τον πικραίνουν και τον πληγώνουν, σε αυτό μόνο μια υπεράνθρωπη και υπερφυσική ψυχή μπορεί να αντέξει και να κρατηθεί. Ναι, υπάρχει μια χριστιανική ευγένεια, μια ευγένεια που είναι καθαρή, ανυστερόβουλη, μια ευγένεια που προσέχει και τη διάθεση της ψυχής και την έκφραση της γλώσσας, μια ευγένεια που μετρά τα λόγια της και δεν επιτρέπει ούτε να ονομάζομαι τον συνάνθρωπό μας ρακά, δηλαδή ανόητον. Οι λέξεις ανόητος και βλάκας είναι σήμερα τα επιηγέστερα επίθετα με τα οποία συνηθίζομαι να προσφωνούμε εκείνους που είναι γύρω μας και είναι ίσως μαλακότερες οι λέξεις αυτές όταν λογαριάσει κανείς τις βαθύτερες και προσβλητικές, τις εξευτελιστικές και τις σκληρότερες εκφράσεις που χρησιμοποιούμε στους θυμούς μας, στα αστεία και στους χαρακτηρισμούς μας για τους άλλους. Και όμως και αυτό το αθώο ρακά το θεωρεί ένοχον η ανθρωπιστική νομοθεσία της επί του όρους ομιλίας και το απαγορεύει η χριστιανική ευγένεια. Γιατί μπορεί να είναι κανείς απερίσκεπτος και ανόητος, μα πρέπει άραγε εμείς να του ανοίγουμε περισσότερον την πληγήν αυτήν με τη βαριά μας γλώσσα? Δεν υπάρχει τάχα άλλος τρόπος να ξυπνήσουμε την προσοχή του και να το διορθώσουμε? Και αν μετρώντας τη λέξη ρακά με τη χιδεότητα της χοντροκομμένης ψυχής μας βρίσκομαι την προσβολή της μικρή και ασήμαντη, γιατί τάχα να μην την μετρήσουμε και με το μετράδι μιας ανώτερης ευαισθησίας? Γιατί να μην την μετρήσουμε με το μετράδι της απόλυτης ευγένειας? Μας παρηγορεί βέβαια η σύγκριση των κακιών και των σφαλμάτων μας με εκείνον που είναι το χειρότερο και το βαθύτερο μέσα στις ανθρώπινες αδυναμίες. Γιατί όμως να μην κάνουμε τη σύγκριση αυτήν και με εκείνον που είναι το καλύτερο και το ευγενέστερο μέσα στην αρετήν του ανθρώπου? Γιατί να μην κάνουμε τη σύγκριση αυτήν και με εκείνον που είναι το απόλυτο ιδανικό μέσα στον ηθικό νόμο? Γιατί να μην κάνουμε τη σύγκριση αυτήν με το πνευματικό εκείνο μεγαλείο που μας καλεί η φύση μας και ο προορισμός μας? Ως δαν είπε το αδελφό αυτού ρακά, ένοχος έστε. Πόσο χαίρομαι αυτήν την ευαγγελική λεπτότητα που δεν θέλει καθόλου να αγγίξει και να τσαλακώσει τη βελουδένια επιφάνεια της καρδιάς των άλλων.
Πόσο χαίρομαι αυτόν το λεπτό γούστον, αυτήν την παρθενική ευγένεια με την οποία ο οδηγός της καλής συμπεριφοράς του χριστιανικού βίου μας μαθαίνει να πλησιάζομαι και να μιλούμε στους άλλους. Πόσο γοητεύομαι από το φως που ακτινοβολεί από τα ηλαρά πρόσωπα των Αγίων της Εκκλησίας μας, από τα πρόσωπα εκείνων που νίκησαν τις ανθρώπινες αδυναμίες και ζήσανε μέσα στην ευγένεια και την καθαρότητα. Και όμως οι χριστιανοί εκάναμε πολλές φορές το μεγάλο σφάλμα να κρύψουμε την ευγένεια αυτήν πίσω από μια μεταφυσική κατήφια, πίσω από μια σκυθροπή σοβαρότητα, και αφήσαμε τον κόσμο να γεμίσει από μια ψεύτικη και απατηλή ευγένεια που πήρε σιγά σιγά το θράσος να παρουσιάζεται σαν μοντέρνος πολιτισμός και να κατηγορεί τον αληθινό πολιτισμό της ψυχής σαν οπισθοδρομικών και ακοινώνητων. Καταλήγοντας, ο σεβασμιότατος Κυσσάμου Ειρηναίος λέγει απευθυνόμενος στους χριστιανούς: τα τελευταία του τούτα λόγια είναι διασκευασμένα και περιληπτικά. Χριστιανοί μου, αν υπάρχει μέσα στη ψυχή μας ένα φως, το φως αυτό πρέπει να φεγκοβολεί στα πρόσωπά μας και να γίνεται γλυκοκοίταγμα, χαμόγελο και όμορφος λόγος. Αν πιστεύουμε στην αλήθεια του Ευαγγελικού Λόγου, εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα, τότε να προσέξουμε τη γλώσσα μας όταν μιλούμε, όταν αστειευόμαστε, όταν θυμώνουμε, όταν παραπονούμαστε, όταν κρίνουμε και μετρούμε τον αδελφό μας, τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπό μας. Να συμβάλλουμε στο να καθαριστεί η γλώσσα του κόσμου από τις ιστερικές κραυγές, από τα βιβλία και τα τραγούδια που υβρίζουν και εξευτελίζουν τον άνθρωπο. Να υπερασπιζόμαστε τον αδελφό μας, τον άνθρωπο, από τις προσβολές και τις αδικίες του κόσμου. Σε κάθε άνθρωπο, όποιος και αν είναι, υπάρχει η εικόνα του Θεού, και όποιος κακολογεί τον άνθρωπο υβρίζει τον ίδιο τον Θεό. Με τη συμπεριφορά μας να δείξουμε στον κόσμο πως υπάρχει επιτέλους και μια χριστιανική ευγένεια. Αγαπητοί μου ακροατές, φτάσαμε και σήμερα με τη βοήθεια του Θεού στο τέλος της εκπομπής μας. Να είστε όλοι καλά, ο Θεός μαζί σας.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

γεροντικών. Σταλαγματιές από την πατερική Σοφία. Η άνωθεν Σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επιικής, ευπηθής, μεστή ελέους και καρπών αγαθών, ευδιάκριτος, ανυπόκριτος.

κάποτε ο μέγας πατήρ του κοινοβιακού συστήματος, ο Όσιος Παχώμιος, βρισκόταν σε μια από τις πολυάριθμες μονές που ο ίδιος είχε ιδρύσει. Ξαφνικά πήρε ειδοποίηση πως ένας αδελφός από το μοναστήρι των Χινοβοσκιών, βαριά άρρωστος, τον ζητούσε. Έφυγε βιαστικά με την προαίσθηση πως κάτι σοβαρό συνέβαινε. Πήρε μαζί του και 2-3 από τους γεροντότερους μοναχούς. Δεν είχε φτάσει καλά-καλά στο μέσο του δρόμου η μικρή συνοδεία, όταν ο Όσιος στάθηκε εκστατικός. Ο αέρας είχε γεμίσει από μελωδικούς ήχους ψαλμωδίας. Ο άνθρωπος του Θεού ύψωσε το βλέμμα στον ουρανό και είδε την ψυχή του αδελφού να ανεβαίνει, ενώ προπορεύονταν τάγματα αγγελικά που έψαλαν τα υπερκόσμια εκείνα άσματα. Οι μοναχοί που συνόδευαν τον Όσιο ούτε έβλεπαν ούτε άκουγαν τίποτε ασυνήθιστο και απορούσαν γιατί είχε σταθεί έτσι στη μέση του δρόμου. «Ας μην αργοπορούμε, πάτερ», του υπενθύμησαν, «για να προλάβουμε τον ετοιμοθάνατο». «Περιττώτους», αποκρίθηκε εκείνος, και η ικανοποίηση ήταν διάχυτη στη μορφή του. «Ο αδελφός μας πορεύεται τη στιγμή αυτή τη μακαρία οδό». Ενώ περπατούσε κάποτε, φιλοσοφώντας πολύ βαθιά στην έρημο, ο Μέγας Μακάριος βρήκε παραπεταμένο ένα ανθρώπινο κρανίο. Το σάλεψε με το ραβδί του και σαν να ήταν ζωντανό το ρώτησε: «Ποιος είσαι?» «Ιερεύς της Ίσιδος», αποκρίθηκε εκείνο, σαν να το βίαζε μυστηριώδης δύναμης να μιλήσει. «Εσύ είσαι ο Μακάριος, δεν είναι έτσι? Άκουσε λοιπόν. Κάθε φορά που νιώθεις συμπάθεια για τους κολασμένους και προσεύχεσαι για αυτούς, παίρνουν λίγη άνεση». Ο Όσιος βρήκε την ευκαιρία να ρωτήσει για τις τιμωρίες του Άδου και για την άνεση που μπορεί να δοθεί στους δυστυχισμένους φυλακισμένους του. «Όσο απέχει ο ουρανός από τη γη», εξήγησε το κρανίο, «τόση απόσταση πιάνει η βασανιστική φωτιά. Εμείς βρισκόμαστε στη μέση και είναι αδύνατο να ειδούμε ο ένας τον άλλο στο πρόσωπο, γιατί έχουμε στραμμένα τα νότα. Αλλά όταν κάποιος ευσεβεί στη γη προσεύχεται για μας, τότε γυρίζομαι και βλέποντας ο ένας τον άλλο παίρνουμε μικρή παρηγοριά. Καταραμένη η ώρα που γεννήθηκε στον κόσμο ο άθλιος αμαρτωλός. Καλύτερα να μην είχε γεννηθεί, όπως είπε ο Χριστός για τον Ιούδα», αναστέναξε πάλι ο Όσιος. Ύστερα ρώτησε πάλι το κρανίο: «Υπάρχουν και μεγαλύτερα βασανιστήρια?» «Ω, βέβαια, κάτω από μας. Ποιοι πάνε εκεί?» «Εμείς που δεν γνωρίσαμε ποτέ τον αληθινό Θεό», είπε ο απόκοσμος συνομιλητής, «βρίσκομαι κάποιο έλεος. Εκείνοι όμως που τον γνώρισαν, αλλά με τα έργα τον αρνούνται, βασανίζονται ανελέητα. Όταν πήρε τις πληροφορίες που παραχώρησε ο Θεός, έθαψε το κρανίο ο Όσιος και συνέχισε το δρόμο του, θρηνώντας τους αμετανόητους αμαρτωλούς και μάλιστα τους χριστιανούς». Ενώ συμπροσευχόταν κάποτε με τους μαθητάς του ο Αββάς Σιλουανός, έπεσε σε έκσταση και έμεινε πολλή ώρα γονατισμένος, ακουμπώντας το κεφάλι του στη γη. Όταν σηκώθηκε τον είδαν κλαμμένο. «Γιατί θλίβεσαι, Αββά?» τον ερώτησαν οι αδελφοί. Ο Όσιος τότε αναγκάστηκε να τους φανερώσει πως ο νους του την ώρα της προσευχής ξεπέρασε τον γήινο κόσμο και έφτασε στη μερική κρίση και είδε πολλούς μοναχούς να καταδικάζονται και να οδηγούνται στην κόλαση, ενώ πολλοί κοσμικοί ανέβαιναν στην αιώνιο βασιλεία. Η καταδίκη εκείνων που άφησαν τον κόσμο για να αφιερώσουν τον εαυτό τους ολοκληρωτικά στη λατρεία του Θεού τόσο έθλιβε τον Όσιο που σ' όλη του τη ζωή πενθούσε για αυτούς και το δάκρυ δεν στέγνωσε στα μάτια του. Δεν ήθελε να βγαίνει έξω από το κελί του και όταν αναγκαζόταν να το κάνει σκέπαζε με το κουκούλι το πρόσωπο να μην βλέπει τον γύρω κόσμο. Δύο αγαπημένα αδέλφια συμφώνησαν να σκητέψουν. Βγήκαν στην έρημο και έφτιαξαν δύο χορτοκαλίβες σε αρκετή απόσταση τη μια από την άλλη. Έβαλαν και αυστηρούς κανονισμούς στον εαυτό τους να μην βγαίνουν έξω από τις καλύβες τους και να μην βλέπονται μεταξύ τους για να μην σκορπίζεται ο νους τους στα εγκόσμια, αλλά να κάνει καθένας μόνος με σιωπή το εργόχειρό του, να προσεύχεται αδιαλείπτος και να αγωνίζεται για τη βασιλεία των ουρανών. Ύστερα από μερικά χρόνια, ο νεότερος αρρώστησε βαριά. Όταν το έμαθαν οι γύρω ερημίτε, πήγαν να τον επισκεφθούν. Τον βρήκαν σε έκσταση. «Τι είδες, αδελφέ?»
τον ερώτησαν έκπληκτοι σαν συνήλθε. Οι θείοι άγγελοι τους φανέρωσε εκείνος που είχε πάψει πια να ζει για το γήινο κόσμο. Πήραν τον αδελφό μου και εμένα και μας ανέβαζαν στον ουρανό. Οι δυνάμεις τους κόλους όρμησαν να μας εμποδίσουν. Εμείς όμως περιτριγυρισμένοι από τους προστάτες μας περάσαμε ανενόχλητοι. Εκείνοι τότε ντροπιασμένοι φώναζαν: «Μεγάλη δύναμη έχει η αγνότητα». Καθώς εκμυστηρευόταν αυτά, ο αδελφός τους πατέρες εκοιμήθη. Εκείνοι έστειλαν να ειδοποιήσουν τον αδελφό του, αλλά τον βρήκαν νεκρό.

Την ακόλουθη ιστορία τη διηγήθηκε στον πνευματικό της μια αφιερωμένη στο Θεό Παρθένος και εκείνος την έγραψε όπως ακριβώς την άκουσε από το στόμα της για να τη μάθουν κι άλλοι να ωφεληθούν ψυχικά. Οι γονείς που με έφεραν στον κόσμο ήσαν εντελώς ασύμφωνοι στο χαρακτήρα και με αντίθετες κατευθύνσεις στη ζωή. Ο πατέρας μου ήταν πολύ αγαθός άνθρωπος, πράος, ταπεινός, επιοικής, αφάνταστα ελεήμων, σόφρον και εγκρατής, πολύ ευαίσθητος στην υγεία του. Αφού του είμαι σε θέση να θυμάμαι, τον έβλεπα τον περισσότερο καιρό άρρωστο στο κρεβάτι, οχρό και αδύνατο. Υπόφερε όμως με θαυμαστή υπομονή. Ποτέ δεν τον άκουσε κανείς να παραπονιέται για τη βασανιστική αρρώστια του. Στα μικρά διαστήματα που ανάρωνε, επιστρατούσε στα χτήματά του. Το μεγαλύτερο μέρος από τα κέρδη του τα μοίραζε στους φτωχούς. Με το υπόλοιπο συντηρούσε τη μικρή του οικογένεια, δηλαδή τον εαυτό του, τη μητέρα μου και μένα. Κοντά στις άλλες του αρετές, ο καλός μου πατέρας είχε αποκτήσει και τη σιωπή. Σπάνια μιλούσε. Πολλοί τον νόμιζαν άλαλο. Και αυτό γιατί προσευχόταν διαρκώς στο Θεό με το νου και την καρδιά του. Η μητέρα αντιθέτως ήταν τύπος γυναίκας του κόσμου. Αγαπούσε με πάθος την καλοπέραση, τις διασκεδάσεις, τα πολλά στολίδια και φορέματα. Έκανε τόσο πολύ δάπανη ζωή που είχαμε πάντα οικονομικές στενοχώριες. Θύμωνε και φιλονικούσε διαρκώς μέσα και έξω από το σπίτι. Τόσο δε φλίαρη και πολυπράγμων ήταν η καημένη που ήξερε καλά όλα τα νέα της μικρής μας πόλεως και ακόμη ό,τι γινόταν έξω από αυτήν. Φύλαυτη καθώς ήταν, φρόντιζε πρώτα για τον εαυτό της και ύστερα για την οικογένειά της. Για τον άντρα της δεν έδειχνε καμιά στοργή και με τη φανερή της αντιπάθεια μεγάλωνε τα βάσανά του. Παρόλα της τα ελαττώματα και την άκρα τη ζωή που έκανε, είχε υγεία και γεροδεμένο σώμα. Ποτέ δεν θυμάμαι να αρρώστησε. Ενώ ήμουν ακόμη μικρό κοριτσάκι, ο πατέρας πέθανε ύστερα από βασανιστική αρρώστια. Συνέβη και αυτό ακόμη στο θάνατό του, που μου έκανε τρομακτική εντύπωση. Έγινε τέτοια πρωτοφανής κακοκαιρία, αέρας, βροχή, κεραυνή, που ήταν αδύνατο να βγούμε να τον θάψουμε. Κρατήσαμε έτσι το λείψανο 3 μέρες άταφο στο σπίτι. Τέλος, 2 άντρες από τους συγγενείς μας αναγκάστηκαν με πολλή δυσκολία να το μεταφέρουν στο κημητήρι και να το θάψουν πρόχειρα, γιατί δεν αντέχαμε άλλο να βλέπουμε τον νεκρό στο σπίτι. Περιφρονημένος και στο θάνατό του ο καλός μου πατέρας, αφού ούτε κηδεία του έγινε. Μερικοί κακοί γείτονες, μάλιστα, βλέποντας τις τόσες κακομοιριές, τον κακολογούσαν. Ποιος ξέρει τι αμαρτίες έχει κάνει, έλεγαν, αφού δεν αφήνει ο Θεός ούτε να ταφεί. Η μητέρα μου, ύστερα από το θάνατο του πατέρα, ανεμπόδιστα πια, πήρε τον ηθικό κατήφορο και μετάβαλε το σπίτι μας σε τόπο ακολασίας. Αλλά δεν έζησε πολύ. Πέθανε ξαφνικά, ενώ είχε σπαταλήσει στο μεταξύ ότι είχε απομείνει από την περιουσία του πατέρα μου. Οι φίλοι της όμως της έκαναν μεγαλοπρεπή κηδεία και ήταν ένας καιρός θαυμάσιος. Αυτό το πρόσεξα ιδιαιτέρως. Εγώ που είχα περάσει πια την παιδική μου ηλικία και είχαν αρχίσει να με κυριεύουν οι νεανικές ανησυχίες, βρέθηκα ολομόναχη στον κόσμο και σε μεγάλη αμηχανία τι δρόμο να ακολουθήσω. Οι σκέψεις με βασάνιζαν. Πρέπει χωρίς άλλο να φτιάξω μόνη μου τη ζωή μου, αφού δεν έχω πια προστάτες, έλεγα στον εαυτό μου. Αλλά ποιον δρόμο να διαλέξω? Έχω μπροστά μου 2 διαφορετικά παραδείγματα, της μητέρας και του πατέρα. Εκείνος καλός μα δυστυχής, κατατρεγμένος στη ζωή και στο θάνατο, αδύνατο να φύγει από το νου μου το άταφο σώμα του. Αν άρεσε στο Θεό, γιατί τον βασάνισε τόσο? Η μητέρα δεν είχε κάνει ηθική ζωή, το είχα καλά αντιληφθεί. Είχε όμως όσα αγαθά μπορεί κανείς να επιθυμήσει: υγεία, καλοπέραση, πολλές γνωριμίες, και έφυγε ευχαριστημένη από τον κόσμο, μπορεί να πει κανείς. Όσο πιο πολύ συλλογιζόμουν το πράγμα και έκανα με το μικρό μυαλό μου σύγκριση, τόσο περισσότερο έκλεινα η ταλέπορη να ακολουθήσω τη ζωή της μητέρας. Ο φιλάνθρωπος Θεός όμως με σπλαχνίστηκε και μου οδήγησε στον ίσιο δρόμο με αυτό τον παράδοξο τρόπο. Μια νύχτα που έπεσα να κοιμηθώ, κάνοντας πάλι τις ίδιες σκέψεις, είδα ένα αποκαλυπτικό όνειρο. Ένιωσα ξαφνικά να ανοίγει η πόρτα του δωματίου μου
και να μπαίνει μέσα ένας νέος με φωτεινό πρόσωπο και αφάνταστα μεγαλοπρεπής. Ήλθε κοντά μου. Μου έριξε βλέμμα διαπεραστικό, σαν να ήθελε να ερευνήσει τα πιο απόκρυφα της καρδιάς μου. «Τι σκέπτεσαι?» με ρώτησε με φωνή ασυνήθιστα αυστηρή, αλλά μελωδική. Ξαφνιάστηκα, τρόμαξα και κόπηκε η μιλιά μου. Εκείνος επέμενε. «Φανέρωσε ευθύς τη σκέψη σου». Όσο πιο αυστηρός γινόταν ο άγνωστος εξεταστής, τόσο εγώ παρέλυα από φόβο. Αφού δεν έπαιρνε απάντηση, φανέρωσε μονάχος τις σκέψεις που τόσο με βασάνιζαν. Μου έλεγε με ακρίβεια το κάθε τι που είχε περάσει από το νου μου και που εγώ γνώριζα, ώστε δεν μπορούσα να αρνηθώ, ούτε να δικαιολογήσω τον εαυτό μου. Έπεσα τότε σαν κατάδικη στα πόδια του και τον παρακαλούσα με λιγμούς να με συγχωρήσει. Έδειξε πως με λυπήθηκε, γιατί άλλαξε αμέσως ύφος. Ακολούθησε με, πρόσταξε. Με πήρε από το χέρι και σαν αστραπή, με έφερε σε μια απέραντη πεδιάδα γεμάτη φως και ομορφιά. Δεν θα επιχειρήσω να την περιγράψω, γιατί δεν περιγράφονται τα περίγραπτα. Ευτυχισμένα όντα απολάμβαναν μεγαλύνει τα υπερκόσμια εκείνα κάλλη. Ανάμεσά τους αναγνώρισα τον πατέρα μου. Με είδε και εκείνος. Ήλθε κοντά μου. Με πήρε στην αγκαλιά του. Πόση ασφάλεια και ευτυχία ένιωσα εκεί μέσα. Δεν ήθελα ποτέ πια να τον αποχωριστώ. Σφίχτηκα επάνω του και τον παρακαλούσα να μην με αφήσει να φύγω. «Κράτησέ με για πάντα κοντά σου, καλέ μου πατέρα. Τώρα δεν γίνεται αυτό που ζητάς». Η φωνή του έγινε σοβαρότερη. «Αν ακολουθήσεις τα ίχνη μου, θα ετοιμάσεις εδώ διαμονή. Από τη θέλησή σου εξαρτάται». Με κοίταξε με τρυφερότητα και φίλησε τα μάτια μου για να σκουπίσει τα δάκρυά μου. Ο συνοδός μου έκανε νόημα να τον ακολουθήσω πάλι. Εγώ όμως δεν εννοούσα να φύγω από την αγκαλιά του πατέρα μου. Τότε εκείνος ήλθε και με τράβηξε από το χέρι. «Είναι ανάγκη», είπε, «να ειδείς και τη μητέρα σου». Τον ακολούθησα, λυπημένη που με χώρισε από την ευτυχία μου. Τώρα κατεβαίναμε. Κατεβαίναμε όλο και πιο βαθιά, σε ένα τόπο ακάθαρτο, σκοτεινό, πληκτικό. Κόπηκε η αναπνοή μου από τη βρωμιά και το φόβο. Τερατώδεις μορφές περιφέρονταν παντού. Δυστυχισμένες ψυχές βασανίζονταν, χωρίς ίχτο, από φλόγα άσβεστη. Ανάμεσά τους είδα τη μητέρα μου, βυθισμένη ως το λαιμό, σε εκείνο που μου φάνηκε σαν βρωμερή λάβα. Οι κραυγές της έβγαιναν σπαραχτικές, η στεναγμή της αδιάκοπη. Το τρομερό τρίξιμο των δοντιών ξέσκιζε την καρδιά σου. Θα μ' αναγνώρισε, γιατί ξέσπασε σε ασυγκράτητο θρήνο. Αλίμονο σε μένα την αθλία. Να τη κέρδισα για τόσο λίγη ειδονή. Απελπισία και βάσανα χωρίς τέλος. Λόγια απεγνωσμένα. Κόντευα να μείνω νεκρή από τη θλίψη μου. Η δυστυχισμένη μητέρα μου γύρισε και με είδε. «Λυπήσου, παιδί μου, εκείνη που σε γέννησε και σε μεγάλωσε», άρχισε να φωνάζει απελπισμένα. «Άπλωσε το χέρι σου να με βγάλεις από αυτή την οδύνη». Τι να έκανα, σπάραζε η ψυχή μου από τη λύπη. Άπλωσα το χέρι, νομίζοντας πως μπορούσα να βοηθήσω εκείνη που με είχε φέρει στον κόσμο. Μα ένιωσα τέτοιο πόνο αγγίζοντας τη λάβα που ξέσπασα σε δυνατές κραυγές. Αναστάτωσα τη γειτονιά. Σε λίγο το σπίτι γέμισε κόσμο. Με βρήκαν σε κακά χάλια. Πολλοί νόμιζαν πως είχα χάσει τα λογικά μου. Ήταν αδύνατο να εξηγήσω τι μου συνέβαινε. Έδειχνα τη φοβερή πληγή που μου άφησε στο χέρι εκείνο το κάψιμο, για να τους δώσω να καταλάβουν πως εξαιτίας της βασανιζόμουν. Έμεινα πολύ καιρό στο κρεβάτι, βαριά άρρωστη. Όταν με τη χάρη του Θεού έγινα καλά, ακολούθησα χωρίς δισταγμό τον δρόμο του πατέρα μου και ελπίζω στο έλεος του Κυρίου μου πως θα με σώσει και θα με αξιώσει να συμμεριστώ την ευτυχία του.

Όταν αισθάνθηκε πως έφτανε το τέλος του, παρήγγειλε Όσιος Αρσένιος το μαθητή του να μην φροντίσουν να τον θάψουν. Εκείνοι τον άκουσαν ταραγμένοι. Δεν ήρθε ακόμη η στιγμή τους, καθησύχασε. Όταν φτάσει θα σας το φανερώσω. Πλην όμως θα ζητήσω ευθύνες από σας μπροστά στο βήμα του Κριτού, αν τολμήσετε και δώσετε σε άνθρωπο το λείψανό μου. Τι να το κάνω με αβά, ερώτησαν εκείνοι. Δέστε το με ένα σχοινί και σύρετε το ως την κορυφή του βουνού. Από εκεί ρίξετε το στη χαράδρα να το φάγουν τα όρνια. Τα έλεγε αυτά ο Άγιος, γιατί φοβόταν και τη μεταθάνατο δόξα. Όταν έφτασε η τελευταία του στιγμή, οι μαθητέ του που τον είχαν περιτριγυρισμένο τον είδαν να κλαίει. «Και εσύ φοβάσαι το θάνατο, αβά?» τον ρώτησε κάποιος. «Πιστέψατε με τέκνα πως αυτός ο φόβος δεν έλειψε ποτέ από την ψυχή μου, αφότου έγινα μοναχός», είπε ο μεγάλος στην αρετή και στην άσκηση ερημίτης και παρέδωσε το πνεύμα. Ένας γέροντας ασκητής που δεν κατέβαινε ποτέ στον κόσμο είχε διακονητή ένα καλό χριστιανό. Αυτός πουλούσε τα πανέρια του γέροντος και του έφερνε το ψωμί του. Στην πόλη που κατοικούσε ο διακονητής έμενε και κάποιος πολύ πλούσιος, που ήταν όμως κακότροπος και ασεβής άνθρωπος. Ξαφνικά μια μέρα πέθανε ο πλούσιος. Οι συγγενείς του, για επίδειξη, του έκαναν μεγαλοπρεπέστατη κηδεία. Όλη η πόλη και πρώτος ο επίσκοπος, με ολόκληρο τον κλήρο, συνόδευσαν τον νεκρό στο κημητήριο. Τον έθαψε σε καλυμάρμαρο μνημείο, για το οποίο σπαταλήθηκε ασυλλόγιστα πολύ χρήμα. Ύστερα από την κηδεία του πλουσίου, ξεκίνησε ο καλός χριστιανός να πάει στον ασκητή στην έρημο. Λίγο πιο έξω από τη σπηλιά του όμως τον βρήκε νεκρό, φαγωμένον από κάποιο άγριο θηρίο. Ο χριστιανός ταράχτηκε. «Θεέ μου», συλλογίστηκε, «τι μυστηριώδη γεγονότα συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο. Ο ασεβής πλούσιος πέθανε ανώδυνα, ειρηνικά και κηδεύτηκε με τιμές και δόξες, ενώ ο Άγιος τούτος άνθρωπος, που σου ήταν τόσο αφοσιωμένος, βρήκε τον πιο τραγικό θάνατο που μπορεί να φανταστεί κανείς. Γιατί να γίνονται αυτά, Θεέ μου?» Ενώ συλλογιζόταν έτσι, άκουσε φωνή να του λέγει: «Η δικαιοσύνη του Θεού είναι ακατανόητη από τον περιορισμένο ανθρώπινο νου. Εκείνος ο ασεβής είχε και κάποια καλά έργα πράξης στο διάστημα της ζωής του. Έλαβε την αμοιβή του στον επίγειο κόσμο. Στον άλλο μόνο τιμωρία τον περιμένει. Ο ασκητής σαν άνθρωπος είχε μικρές ατέλειες. Τις πλήρωσε εδώ για να παρουσιαστεί τέλειος εμπρός στο δημιουργό του». Δύο συνασκητέ ζούσαν στην ίδια έρημο, σε μικρή απόσταση ο ένας από τον άλλο, και οι δύο αγωνίζονταν για τη σωτηρία τους. Ο ένας όμως μελετούσε διαρκώς το θάνατο και αυτό του έφερνε κατάνοιξη στην καρδιά και το δάκρυ δεν έλειπε ποτέ από τα μάτια του. Ο άλλος είχε ένα μικρό κήπο και τον φρόντιζε με μεγάλη επιμέλεια. Μια μέρα ο κηπουρός έπρεπε να κατεβεί στην πόλη. Πήγε στο συνασκητή του και τον παρακάλεσε να προσέχει τον κήπο του ώσπου να γυρίσει. Εκείνος υποσχέθηκε και ο κηπουρός έφυγε ήσυχος. Τότε ο αδελφός είπε στον εαυτό του: «Όσο έχεις καιρό ταπεινέ φρόντιζε τον κήπο». Λέγοντας αυτά παραδόθηκε σε κατανυχτική προσευχή και έχισε πολλά δάκρυα για την ψυχή του τη νύχτα εκείνη και ολόκληρη την άλλη μέρα χωρίς διακοπή. Το άλλο βράδυ γύρισε από την πόλη ο κηπουρός και βρήκε τον κήπο του κατεστραμμένο από σκαντσόχυρους. Στενοχωρημένος πήγε να βρει το γείτονά του. «Ο Θεός να σε συγχωρέσει για την αμέλειά σου», του είπε πειραγμένος. «Έτσι φρόντισες τον κήπο μου?» «Ο Κύριος γνωρίζει, αδελφέ μου», του αποκρίθηκε ήρεμα εκείνος, «πως έκανα ό,τι μπορούσα να τον περιποιηθώ και ελπίζω με τη χάρη του ότι θα μας δώσει καρπούς». Έλεγε αυτά και ο νους του ήταν στην πνευματική καλλιέργεια. Ο άλλος όμως, που δεν καταλάβαινε, του είπε θυμωμένα: «Τώρα που καταστράφηκε όλος, περιμένεις καρπούς?» Όταν ήταν ανομβρία, ο κηπουρός, που δεν έπαβε να ανησυχεί για τον κήπο του, έλεγε στο συνασκητή του: «Αν δεν μας λυπηθεί ο Θεός να βρέξει, είμαστε χαμένοι». Και εκείνος που μόνο τα δάκρυα είχε στο νου του, με τα οποία ποτίζεται η καρδιά για να καρποφορήσει αρετές, του απαντούσε: «Αλίμονο, αδελφέ μου, αν ξεραθούν οι πηγές, δεν θα βρούμε σωτηρία». Ο Χριστός κάλεσε γρήγορα κοντά του τον επίγειο άγγελο. Όταν κατάλαβε πως έφτασε πια το τέλος του, φώναξε το συνασκητή του και τον όρισε να του κάνει τη χάρη που θα του ζητούσε.
Όταν θα έχω πια ξεψυχήσει, του είπε, θέλω να σύρεις το σώμα μου μακριά και να τα αφήσεις να φαγωθεί από τα όρνια, γιατί έχει αμαρτήσει και δεν είναι άξιο να τα φύγει. Εκείνος ταράχτηκε. Αδύνατο να κάνω τέτοιο πράγμα, αδελφέ. Δεν το στέργει η ψυχή μου. Αν μου υπακούσεις, αποκρίθηκε ο ετοιμοθάνατος, και μου κάνεις αυτή τη χάρη, σου υπόσχομαι να σε βοηθήσω από εκεί που πηγαίνω. Με πολύ πόνο στην ψυχή ο αδελφός ξεπλήρωσε την υπόσχεσή του. Έσυρε γυμνό το σώμα του νεκρού και το έριξε σε μια βαθιά χαράδρα. Την τρίτη μέρα παρουσιάστηκε στον ύπνο του ο νεκρός και του είπε, «Ο Θεός να σε ελεήσει, αδελφέ, όπως εσύ ελέησες εμένα. Μεγάλη χάρη βρήκε η ψυχή μου, γιατί καταφρονέθηκε το σώμα μου. Παρακάλεσα πολύ για σένα που τόσο με ευεργέτησες. Άφησε πια τη φροντίδα του κήπου και με ρίμνησε για την ψυχή σου. Το τέλος σου πλησιάζει. Πένθησε και κλάψε. Τα κατανυχτικά δάκρυα έχουν τη δύναμη να σβήσουν τη φλόγα της κολάσεως».

γεροντικών. Σταλαγματιές από την πατερική Σοφία. Η άνωθεν Σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επιικής, ευπηθής, μεστή ελέους και καρπών αγαθών, ευδιάκριτος, ανυπόκριτος.

Ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

προσκύνημα στα ιερά σεβάσματα της Ορθοδοξίας και του Γένους. Νοσταλγικές περιηγήσεις με την Ιωάννα Κατσούλα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ένα από τα ωραιότερα τοπία της Πελοποννήσου είναι η χαράδρα του Λούσιου ποταμού, που με τις φυδήσεις στροφές του διασχίζει ο ομώνυμος ποταμός. Ασύλληπτη σε μαγευτικότητα και ομορφιά, μεγαλόπρεπη που συναρπάζει, η σπάνια φυσική ομορφιά του Φαραγγιού κατακτάει τον επισκέπτη, προσφέροντάς του στιγμές ανεπανάληπτες. Μεταξύ των αιωνίων βράχων σχηματίζεται κοιλάδα με πλούσια και οργιώδη βλάστηση. Εδώ, πάνω από το ρόχθισμα του ποταμού, μέσα στην άγρια φύση, αναπτύχθηκαν τα μεγάλα μοναστήρια της Δημητσάνας, που αποτελούν τεράστια σύμβολα της Εκκλησίας και του έθνους. Αφήνουμε λοιπόν τη Δημητσάνα για να επισκεφθούμε την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, που 29 Αυγούστου πανηγυρίζει. Η θέα είναι φαντασμαγορική ολόγυρα, καθώς διασχίζουμε την κατάφυτη χαράδρα με τον Λούσιο ποταμό.

από το πλάτωμα με το εκκλησάκι του Σωτήρους και το τρεχούμενο νερό, οδηπορώντας μέσα σε μια ανέκφραστη μαγεία της φύσης, φθάνουμε στη μεγαλόπρεπη ιερά μονή Προδρόμου, που βρίσκεται σφινωμένη μέσα σε βράχους. Η ευσεβής φαντασία μας υπενθυμίζει το παρά τον Ιορδάνη ποταμό εν διέτοιμα του μεγάλου προφήτη. Με δέος αντικρίζουμε το μοναστήρι από κάτω μετέωρο, κρεμασμένο κυριολεκτικά στους απότομους και πανύψηλους βράχους. Η θέα του είναι συγκλονιστική. Απορούμε στη θέα τούτου του μοναστηριού, που γατζωμένο στον πανύψηλο βράχο μοιάζει με μια αητοφωλιά, και ιδιαιρετάται κανείς πώς τόλμησαν να το κατασκευάσουν. Φθάνοντας στο μοναστήρι, αναπνέουμε μοσχοβόλο άνεμο, θαυμάζοντας την ολοπράσινη περιοχή με την πλούσια βλάστηση, τα πανύψηλα κυπαρίσια που στολίζουν τη μονή με το μεγάλο του ύψος. Ευλαβικά διαβαίνουμε το παμπάλαιο κατόφλι και ανηφορίζουμε την ελικοειδή εσωτερική σκάλα προς το καθολικό, που είναι μια μονόκλητη, θολοσκέπαστη εκκλησία στον τύπο της βασιλικής, αφιερωμένη στο τίμιο του κυρίου Πρόεδρου.

Χτισμένη μέσα στο βάθος Πηλαίου, ο ναός είναι σκοτεινός και μικρών διαστάσεων. Έργο της εποχής του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Μανουήλ του Κομνηνού. Κτίσμα του έτους 1167, κατά μία άποψη. Ο μικρός αυτός ναίσκος, σε όλο το εσωτερικό του, είναι διακοσμημένος με θαυμάσιες τοιχογραφίες που παρουσιάζουν σκηνές και παραστάσεις από τη ζωή του Χριστού, της Παναγίας, αλλά και ολόσωμους Αγίους. Ο αγιογράφος δεν είναι γνωστός, αλλά κατά τον αείμνηστο Φώτη Κόντογλου, οι αγιογραφίες διακρίνονται για τη λιτότητα των χρωμάτων καθώς και την σεμνή στάση των Αγίων Μορφών. Εδώ νιώθουμε ότι επικοινωνούμε με το Θεό. Η κατάνοιξη και το δέος δεν περιγράφονται με λόγια. Η ασκητική μορφή του Τιμίου Προδρόμου μας καλωσορίζει στον οίκον του. Στο εσωτερικό της μονής, όπου ο ναός βρίσκεται δίπλα στο σαλόνι και από πάνω ο ξενώνας. Στο αρχονταρίκι, μαζί με την παραδοσιακή φιλοξενία, ακούμε και τη μακραίων ιστορία της παμπάλαιας μονής, έτσι όπως ο προδρομήτης μοναχός μας ενημερώνει.

Η αρχή του μοναστηριού ανάγεται στα μέσα του 12ου αιώνα και προήλθε από τη συγκέντρωση των ασκητών που ζούσαν στα γύρω ασκηταριά. Από εδώ και έπειτα τεράστια υπήρξε η ακτινοβολία του για την περιοχή αυτή της Βορτινίας, αλλά και για ολόκληρη την Πελοπόννησο. Ακτινοβολία θρησκευτική, εθνική και ηθική. Μέσα από εθνικές και εκκλησιαστικές περιπέτειες, με περιστάσεις άλλοτε ευνοϊκές και άλλοτε δυσχερέστατες, το μοναστήρι αυτό έχει 800 και πλέον χρόνια αδιάκοπης λειτουργικής εκκλησιαστικής ζωής και προσφοράς. Τον Απρίλιο του 1779 η Μονή πολιορκείται για δύο ολόκληρες μέρες από τους Τουρκαλβανούς, που μετά την αποτυχημένη επανάσταση των Ορλόφ ρήμαζαν το Μοριά. Τα σημάδια αυτής της επίθεσης σώζονται ακόμα στη βαριά μεταλλική επένδυση της θύρας στην κεντρική πύλη. Είναι διάτρητη από τα βόλια των Αλβανών. Μέσα στη Μονή είχαν βρει καταφύγιο πολλοί κάτοικοι των γύρω χωριών. Ο τίμιος του κυρίου Πρόδρομος άπλωσε τα φτερά της θείας προστασίας του και τους έσωσε. Το θαύμα αυτό το κατέγραψε ο τότε ηγούμενος της Μονής Καλίστρατος και έχει ως εξής.

Απρίλιος του 1779. Το κακό μαντάτο σκαρφάλωσε στα άγρια βουνά της Αρκαδίας. Κατεβήκε χαράδρες, μπήκε στα σπίτια. Τουρκαλβανοί δεν αφήνουν τίποτα όρθιο στα χωριά της Γορτινίας. Τότε, φοβισμένοι οι κάτοικοι των γύρω χωριών κατέφυγαν στα μοναστήρια που αυθονούσαν στην περιοχή. Μια μεγάλη ομάδα κατέφυγε στο μοναστήρι του Προδρόμου. Κι άλλη φορά, σε δύσκολη περίστασή τους, ο Αηγιάννης τους είχε ανοίξει το σπίτι του και τους είχε σώσει. Σωστή αετοφωλιά, κατά μεσής στα ψηλά κακοτράχαλα βράχια, το μοναστήρι ήταν μια ασφάλεια. Σαν μπήκαν μέσα όλοι, κλείσανε καλά πίσω τους τη βαριά πόρτα, έβαλαν δοκούς και αγκονάρια. Αμίλητοι, κατατρομαγμένοι, φαρμακωμένοι, καρτέραγαν να αναμετρηθούν με το θάνατο. Και να σε λίγο, αντιβούηξε ο τόπος στον ερχομό των Αλβανών. Ο αντίλαλος της ρεματιάς τους έκανε να φαίνονται λεφούσι. Ασφάλισαν τις γυναίκες, τα παιδιά, όσο καλύτερα μπορούσαν, και οι Έλληνες αγωνιστές γέμισαν τα καριοφύλια και τις κουμπούρες τους, πήραν κοντά τους μπαρούτ όβολα και περίμεναν. Έζωσε η αρβανίτικη μυρμηγκιά το μοναστήρι. Τους ξάφνιασε όμως η απόλυτη σιωπή. Κοιτάχτηκαν με απορία και λυσσασμένοι όρμησαν στη βαριά πόρτα του κάκου όμως. Η πόρτα έστεκε άσυστη. Επιχειρούν δεύτερο και τρίτο γιουρούσι. Η πόρτα άντεχε. «Μην είναι αλλού κρυμμένοι οι άπιστοι», έλεγαν και ξανάλεγαν με κατάρες και βρισχές. «Δεν φεύγουν αν δεν βάψουν το γιαταγάνι τους στο αίμα των γιαούριδων».

Και εκείνη την πιο κρίσιμη στιγμή που ούτε η ανάσα τους δεν ακουγόταν, άρχιζε να κλαψουρίζει ένα βρέφος. Και η δύστυχη μάνα, όσο αγωνιζόταν να το σταματήσει, τόσο εκείνο έκλαιγε πιο δυνατά. Πέσαν όλοι επάνω της, θόλωσε το μυαλό της, άρχισε και αυτή να κλαίει. Μα η ώρα δεν ήταν για λύπηση. Ή όλοι έπρεπε να χαθούν ή το βρέφος. Κάποιο χέρι το άρπαξε και το έριξε κάτω από το ανοιχτό παράθυρο στον γκρεμό του Λούσιου. Ήταν όμως αργά, το κλάμα τους είχε προδώσει. Και αμέσως με φωνές, άγρια ουρλιαχτά, άρχισε σφοδρή επίθεση. Χτυπούσαν απ' έξω οι Αλβανοί, τους θέριζαν από μέσα οι Έλληνες. Ώσπου τέλειωσαν τα βόλια των Ελλήνων, ούτε ένα. Τρέξανε τότε οι αγωνιστές να κρατήσουν με τα κορμιά τους την ετοιμόρροπη πια πόρτα του μοναστηριού. «Άγιε μου Γιάννη, κάνε το θαύμα σου». Και έξαφνα κάποιος τον έσπρωξε σε αυτή την αποκοτιά. Αστραπιαία αρπάζει ένα μεταλλικό κουμπί. Το βάζει στην κάνη του ντουφεκιού του και ρίχνει την ώρα που ο εχθρός, ο αρχηγός, βρισκόταν στο άνοιγμα της πεσμένης πια πόρτας. Το βόλι, το παράδοξο αυτό βόλι, τον βρίσκει στο μέτωπο και τον αφήνει νεκρό. «Μέγαση κύριε, σαστίζουν όλοι οι Αλβανοί, φοβούνται, πανικοβάλλονται και τρέχουν σαν τρελοί. Τσακίζονται, γκρεμίζονται, χάνονται. Ποιος τους κυνηγάει? Η οργή του Θεού για το άδικο, ο Άγιος Γιάννης, που προστατεύει το μοναστήρι του και όσους καταφεύγουν σε αυτό».

Τάχασαν και οι Έλληνες. Απίστευτο. Όλοι τους ζουν. Δεν έχουν νου να συλλάβουν το θαύμα. Και την τρομάρα της καρδιάς τους δεν πρόλαβε ακόμα να τη διώξει ευγνωμοσύνη τους για τη σωτηρία. Στα χείλη τους πάει να ανθίσει το χαμόγελο. Μα βλέπουν μπροστά τους τη δακρύβρεχτη μωρομάνα. Θέλουν να την παρηγορήσουν, μα κανείς δεν έχει την τόλμη να κάνει την αρχή. Στιγμές αμηχανίας, σιωπής τόσο βαθιάς, ώστε να φτάσει στα αυτιά τους από το ανοιχτό παράθυρο βρεφικό κλάμα. Λαχτάρισε η μάνα. Κι ένας-δυο πετάχτηκαν και έτρεξαν κατά τον γκρεμό. Σε ένα δέντρο, στα μισά του γκρεμού, στα κλαδιά του κρεμασμένο βρήκαν το βρέφος. Δεν είχε πάθει απολύτως τίποτα. Ο Άγιος Γιάννης το είχε προστατεύσει στα μεγάλα φτερά του.

0: Ό,τι όμως δεν πέτυχαν τόσα χρόνια δουλείες οι Τούρκοι, το πέτυχαν οι Βαβαροί αντιβασιλείς του Όθωνα. Μαζί με τα πολλά μοναστήρια που έκλεισαν, έκλεισε και η Μονή Προδρόμου. Οι πατέρες που είχαν λάβει ενεργό μέρος στην Επανάσταση του 1821 διαμαρτυρήθηκαν στον Όθωνα και πέτυχαν να τους δοθεί η άδεια ανασύστασής της. Από τότε συνεχίζει και πάλι τη μακραίωνη πορεία της. Δεύτερος προστάτης της Μονής είναι ο Άγιος Αθανάσιος, ο επίσκοπος Χριστιανουπόλεως, του οποίου φυλάσσεται το ιερό λείψανο σε ιδιαίτερο και λαμπρότατο προς τιμή του ναό. Πολλά είναι τα θαύματά του και μεγάλη η τιμή που το απονέμουν οι Γορτίνιοι.
1: Βγαίνουμε στον Εξώστη. Η θέα στο φαράγγι του Λούσιου είναι μαγευτική. Βρισκόμαστε επί πτερήγων ανέμου, πάνω από τη μεγαλόπρεπη χαράδρα του Λούσιου. Από τις όχθες του θρυλικού ποταμού υψώνονται κατακόρυφα οι τρομακτικού μεγαλείου πελώριοι βράχοι και ανάμεσά τους ο Λούσιος τραγουδάει το αιώνιο τραγούδι του. Στις φυσικές σπηλιές των απέναντι βράχων διακρίνονται ρήπια κτισμάτων που είχαν χρησιμοποιηθεί ως καταφύγια των κατά καιρούς διοκομμένων αμάχων χριστιανών, αλλά κυρίως ως ασκητήρια από φιλόθεους και φιλέριμους ασκητές. Και να απέναντι, λίγο βορειότερα, η παλαιά και η νέα μονή του φιλοσόφου, η αρχόντισσα του φαραγγιού, το κρυφό σχολείο όπως την αποκαλεί ο λαός. Η θέση της μονής, απρόσιτη στον πολύ κόσμο, ήταν και παραμένει ιδανική για ψυχική γαλήνη και πνευματική ανάταση. Τι και αν βρισκόμαστε στον τέταρτο όροφο, στον εξώστη του πενταόροφου κτηρίου, οι πελώριοι απόκριμνοι βράχοι ολόγυρα μας αναγκάζουν να κοιτάμε ψηλά. Σε τούτη την περιοχή της Γορτινίας έζησαν εκατοντάδες μοναχοί για πολλούς αιώνες και δεν είναι υπερβολή ο χαρακτηρισμός της περιοχής ως Άγιον Όρος της Πελοποννήσου.

Θα ήταν παράληψη να μην αναφέρουμε τη σεμνή παρουσία του Σεβάσμιου Γέροντα, του βαθιστόχαστου καθηγουμένου Αρχιμανδρίτη Θεόκτιστου, ο οποίος μαθήτευσε στον μακαριστό γέροντα της Πάρου, Φιλόθεο Ζερβάκο. Σήμερα θεωρείται ίσως ο μοναδικός γέροντας που ηγουμενεύει συνεχώς πάνω από 50 χρόνια. Ο σεβασμός όχι μόνο των μοναχών, αλλά και των προσκυνητών είναι απεριόριστος. Το μιλίχιο ύφος του, το σεμνό χαμόγελό του και η ασκητική του μορφή όχι μόνο εμπνέουν σεβασμό και ευλάβεια στον κάθε προσκυνητή, αλλά αποτελούν εγγύηση για το μέλλον της μονής, την ακτινοβολία της και την προσφορά της. Περίλθαμε όλους τους εκπληκτικούς ασκητικούς χώρους και τους ξενώνες. Αντικρίσαμε με δέος τα σφινωμένα στους κάθετους βράχους παλαιά ασκητήρια, το Οστεοφυλάκιο, τον υπέρκαλο ναό του Αγίου Αθανασίου. Όλα μιλούν στην ψυχή μας. Σημαντικότερο όμως γεγονός της λαμπρής πορείας και προσφοράς της Ιεράς Μονής είναι ο επί πολλά χρόνια αδιάκοπος πνευματικός της βίος, η συνεχής ιερουργία μέσα στους μεγαλόπρεπους βράχους της χαράδρας του Λούσιου, η υμνολογία του Θείου Μεγαλείου που τα πάντα εν σοφία επίησεν. Τέλος, μαζί με τη θρησκευτική, στενά δεμένη και η εθνική προσφορά, όλα εδώ συντελούν απλά και αθόρυβα με την αγάπη και τη χάρη του μυστηρίου της μετανοίας να ανακουφίσουν και να αναπαύσουν τις ψυχές των προσκυνητών. Γιατί αλήθεια, στο Λυκαβιές του 21ου αιώνα, ο κουρασμένος από το σύγχρονο πολιτισμό άνθρωπος, καταπιεσμένος από το άγχος και την πνιγυρή ατμόσφαιρα της πόλης, στο μοναστήρι αποζητά μια ευκαιρία πνευματικού ανεφοδιασμού και ανασύνταξης των ηθικών δυνάμεων. Η Μονή Τιμίου Προδρόμου Κορτινίας τα προσφέρει όλα.

Πριν φύγουμε και πάλι μπαίνουμε στο ναό. Για λίγο μόνοι μπροστά στη σεβάσμια εικόνα του μεγάλου προφήτη και βαπτιστή του Κυρίου, στον τίμιο πρόδρομο. Η ματιά μας με συγκίνηση αγκαλιάζει τη θεία και ασκητική μορφή του. Ο Άγιος Γιάννης, γράφει ο αείμνηστος Φώτης Κόντογλου, παριστάνεται όμοιος με αγριοπούλη, με όρνιο, κοκαλιάρης, με χέρια και ποδάρια καλαμένια, ηλιοψημένος, με κάτι μεγάλες φτερούγες γήπα. Στέκεται κουρνιασμένος σε έρημο τόπο, επάνω σε βράχια σβολερά και κατάξερα. Με το ένα χέρι του κάνει τη μυστηριώδη χειρονομία της ευλογίας και στο άλλο κρατά ένα χαρτί που γράφει το παράπονό του, σαν να το λέει στον Χριστό που σκύβει από τον ουρανό, ότι ο Ηρώδης που δεν άντεχε το κήρυγμα της μετανοίας και τον έλεγχο για τη ζωή της αμαρτίας, του απέκοψε το κεφάλι. Κάτω σε ένα δοχείο παριστάνεται απειθωμένο το κομμένο του κεφάλι. Εντύπωση προκαλούν σε όλους τα άγρια και μεγάλα φτερά του προφήτη, που σύμφωνα με τον Φώτη Κόντογλου, αυτά συνεργούν στο να φαίνεται το ιερόν τούτο πτηνών πλέον υπερφυές. Καθώς τον ασπαζόμαστε, τον περίλυπο μα και γλυκή βλέμμα του είναι σαν να μας λέει «Ούκα εξεστήσει». Πόσα ούκα εξεστήσει δεν βροντοφωνεί και σήμερα στον καθένα μας ξεχωριστά ο μεγάλος αυτός προφήτης.

0: Αφήνουμε πλέον πίσω το επιβλητικό μοναστήρι του Προδρόμου. Εκεί μετέωρο στον απόκρημνο βράχο του βαθιά συγκινημένη για όσα είδαμε, για όσα ζήσαμε και παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Η θέα ολόγυρα φαντασμαγορική, άγρια φύση ανέγγιχτη από την ισοπαίδωση της τεχνολογίας. Τοπίο απόκοσμο, απόκρυφο καταφύγιο για τους μεμητές του εξαίσιου πτηνού της ερήμου, του ενδόξου Ιωάννη και τιμίου προδρόμου του Κυρίου.
1: Στο σημείο όμως αυτό, το διπορικό μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε τη Γεωργία Καλογεράτου που ήταν σήμερα κοντά μας, επίσης το Θανάση Παντελιό που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε.
2: Ήταν η εκπομπή Νοσταλγικές περιηγήσεις.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

0: κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας και θα κάνουμε μια μεγάλη παρέα, μια συντροφιά και έχουμε να συζητήσουμε κάποια θέματα πολύ ουσιαστικά για τη ζωή μας ολόκληρη. Και βέβαια γνωρίζετε και ξέρετε ότι αύριο η Εκκλησία μας θα εορτάσει την ανακομιδή του Λειψάνου του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου της εποχής μας, του πολύ σύγχρονου και θαυματουργού, του Αγίου που τον επικαλούμαστε και είναι πλάι μας καθημερινά. Όμως σαν σήμερα, πριν από αρκετά χρόνια, το 1877, κοιμήθη ο μεγάλος και σπουδαίος Κωνσταντίνος Κανάρης, ο ήρωας αυτός της Επαναστάσεως, που κατάφερε στο τέλος του βίου του να πεθάνει ως πρωθυπουργός και ήταν από τις πολύ σημαντικές προσωπικότητες του αγώνα, και αυτό θα το δούμε με τη βοήθεια του πατρός Ανανία Κουστένη. Πατέρα Ανανία, την ευχή σας.
1: Την ευχή του Κυρίου και του Αγίου μας Νεκταρίου να έχουμε και χρόνια πολλά σε όσους και όσους εορτάζουν.
0: Μου κάνει εντύπωση το ότι συμπίπτουν αυτά τα θέματα και νομίζω ότι υπάρχουν και κοινά σημεία του Αγίου Νεκταρίου με τον Κωνσταντίνο Κανάρη.
1: Βεβαίως υπάρχουν, γιατί οι δύο κατάγονται εξ Υπήρου, από την Εύανδρο, Ιεροτόκο και Αγιοτόκο Ήπειρο, με τις μεγάλες μορφές και ψυχές, με τους εθνικούς ευεργέτες, με τους ήρωες, με τους Αγίους και με τόσα καλά. Γι' αυτό βάλαμε και το πρώτο ρουδάκι από την Ήπειρο. Έφυγε όμως ο Κωνσταντίνος Κανάρης, αφού γεννήθηκε στην Πάργα, έφυγε πολύ μικρός και ήρθαν με τους γονείς του στα Ψαρά και εκεί έζησε και έδρασε. Ο δε ο Άγιος Νεκτάριος κατάγεται εκ προγόνων εκ της Υπήρου, κάποιος εκ των προγόνων του, αναφέρει και ο ίδιος, ήλθε στη Σιλίβρια κρυμμένος μέσα σε μια μεγάλη κοφίνα. Ποιος ξέρει τι τραβούσαν από εκεί, από αλλιπασάδες, τουρκαλβανούς, υπόλοιπους, και αναγκαζόντουσαν οι άνθρωποι να φεύγουν τη νύχτα και κάτω από τις συνθήκες που προαναφέραμε. Είναι λοιπόν ο Άγιος και ο Άγιος Νεκτάριος υπηρωτικής καταγωγής. Και όταν ήρθε στη Ριζάρη ο διευθυντής, η μεγάλη εκεί Ριζάρη που έφτιαξαν την Ριζάρη σχολή και τα υπόλοιπα ήταν υπηρώτε, και βρήκε τους δικούς του ανθρώπους και τους αγαπούσε και τους μνημόνευε και τους προέβαλε ως υποδείγματα εργατικότητος, φιλοπονίας και ως μεγάλους ευεργέτες της πατρίδος μας. Βλέπετε, από τα φτωχά μέρη βγήκαν άνθρωποι που ευεργέτησαν την πατρίδα, που έγιναν μεγάλοι, που έγιναν άγιοι, που έγιναν ήρωες, που έγιναν εθνικοί ευεργέτες, που έγιναν σπουδαίοι και τρανοί. Όπως και τα νησάκια, τα τρία νησάκια που είχαν όλο το στόλο τον πολεμικό στην Επανάσταση, ήταν άγονα, και η Ίδρα και οι Σπέτσες και τα Ψαρά. Ενώ άλλα νησιά, η Χίος, Φερρυππίν και λοιπά, που είχαν και πλούτο και τόνα και τ' άλλο, με τα κρασιά, με τα δέντρα που λέει και ο ποιητής Ουγκό, δεν είχαν στόλο. Και αν είχαν, είχαν πολύ λίγο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό.
0: Από ό,τι βλέπουμε, οι μεγάλες δυσκολίες δημιουργούν και άλλες προϋποθέσεις για τους ανθρώπους.
1: Παινία τέχνας κατεργάζεται, έλεγαν οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Βεβαίως. Γι' αυτό και μεγαλούργησαν όλοι οι πτωχοί που έφυγαν από τα μέρη εκείνα τα άγωνα και τα δυσκολεμένα και πήγαν στην ξενιτιά. Δημιούργησαν κατάσταση, πάλι ο Μακρυγιάννης, και έγιναν σπουδαίοι και τρανοί. Είτε στα γράμματα, είτε στο εμπόριο, στη βιοτεχνία, στη βιομηχανία, σ' όλα.
0: Και αρκετοί από αυτούς δεν ξέχασαν τον τόπο τους και όπως μπορούσε ο καθένας βοήθησε.
1: Βεβαίως. Η μεγαλύτερη ευεργέτη είναι η Πυρώτη και η Βλάχη. Και τελευταίος ο Ιμφαίος ο Σίδης, τι σπουδαίος αυτός. Συνεχίζει την παράδοση αυτοί οι άνθρωποι. Μέχρι σήμερα και θα συνεχίσουν. Και αυτό που είπαμε και άλλη φορά είναι εγγύηση ότι η Ελλάδα δεν θα χαθεί. Παρότι περνά σήμερα τη μεγαλύτερη δυσκολία που έχει περάσει όλους τους αιώνες.
0: Αυτό είναι αλήθεια και το καταλαβαίνουμε.
1: Το βλέπουν όλοι οι άνθρωποι τώρα. Το καταλαβαίνουν όλοι οι αδελφοί μας. Το καταλαβαίνουν πολύ καλά. Το καταλαβαίνουν και ευτυχώς. Και αυτό είναι ευλογία Κυρίου στην ουσία. Που ξυπνάει ο Χριστός και ανοίγει τα μάτια μας. Ξυπνάει τις ψυχές μας, τις συνειδήσεις μας. Βλέπουμε τι είχαμε και τι χάνουμε και τι μας πρέπει, που λέει και ο ποιητής, τι έχασε, τι είχε και τι πρέπει, τι της πρέπει. Έτσι είναι λοιπόν, δυσκολία μεγάλη. Γι' αυτό και εμείς εδώ στην εκπομπή μας και γενικά ο ραδιοφωνικός σταθμός, ο αρχιεπισκοπός μας, οι επίσκοποί μας, οι παπάδες μας, οι διάκοι μας, καλογέροι μας, χριστιανοί μας, θεολόγοι μας, όλοι κάνουμε μεγάλη προσπάθεια. μεγάλη προσπάθεια, γιατί η Εκκλησούλα πάλι έχει την ευθύνη για την πατρίδα μας, μην το ξεχνάμε αυτό. Είχε την ευθύνη και έχει την ευθύνη. Στην Ελλάδα η Εκκλησούλα και η πατρίδα είναι δεμένα. Και αν η πατρίδα φύγει από την Εκκλησούλα, η Εκκλησούλα δεν θα χάσει τίποτα. Θα συνεχίσει την πορεία της. Η πατρίδα όμως θα χάσει. Θα χάσει τα πάντα. Θα χάσει την πνοή της, θα χάσει τη ζωή της, θα χάσει τη χάρη της, θα χάσει την ευλογία της. Το ευτύχημα είναι ότι ο Κοσμάκης τα βλέπει. Και να ευχόμεθα θερμά και εγκάρδια να τα δούμε όλοι για να βοηθήσουμε ξανά την πατρίδα μας και να την κάνουμε δοξασμένη. Διότι η Ελλάδα είναι φως του κόσμου. Και η Ελλάδα είναι το φως του Χριστού. Να συνεχίσει λοιπόν η Ελλάδα να είναι και φως του κόσμου και φως του Χριστού. Δηλαδή αυτά συμπίπτουν.

0: Έτσι ήταν και ο Κωνσταντίνος Κανάρης, αναδείχθηκε σε μεγάλο καμάρι της πατρίδας. Και ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που μας δίνεται να δούμε κι άλλον ένα σπουδαίο ήρωα της πατρίδας μας, γιατί πραγματικά είναι από τους όχι πολύ γνωστούς, είναι σχεδόν άγνωστος ο Κωνσταντίνος Κανάρης. Σαν όνομα το ακούμε στα σχολιά ή το ακούγαμε τουλάχιστον, αλλά λίγα είναι τα στοιχεία που γνωρίζουμε.
1: Δυστυχώς, ενώ δεν θα έπρεπε, διότι ο Κωνσταντίνος Κανάρης είναι από τους σπουδαιότερους της μεγάλης ελληνικής επαναστάσεως και του πρώτου ελευθέρου ελληνικού κράτους. Ως πυρπολιτής έσπηρε το φόβο και τον τρόμο στα τουρκικά και τα αιγυπτιακά καράβια και πολλά από αυτά έστειλε στο βυθό της θάλασσας με τα πληρώματά τους. Ήταν ανδρείος, ήταν γενναίος, ήταν τολμηρός και ήταν και αποφασιστικός. Το ρώτησαν κάποτε πού βρίσκει αυτή τη δύναμη και είπε την αντλώ από την αγάπη μου στο Θεό και από την αγάπη μου στην πατρίδα. Δύο αγάπες είχε ο Κωνσταντίνος Κανάρης, το Θεό και την πατρίδα. Και με αυτά μεγαλουργούσε, εμπνεότανε. Και αφού ελευθερώθη πατρίς, έγινε τρεις φορές υπουργός ναυτικών, τρεις φορές πρωθυπουργός και μία αντιβασιλεύς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό το φτωχόπεδο, αυτός ο μούτσος των ψαρών, καθώς να γίνει καπετάνιος, με την εργατικότητά του και με όλα τα άλλα προτερήματα που αναφέραμε πριν λίγο, κατόρισε να γίνει μέγας ήρωας και ελευθερωτής της πατρίδος του. Και όταν στο 1862 του έδωσαν ισόβια σύνταξη, δεν την δέχθη. Δεν πληρώνονται αυτά, λέει. Αυτά που έκανε εγώ για την πατρίδα και την πίστη και το γένος δεν πληρώνονται αφενός. Και αφετέρου, άμα με πληρώσετε, δεν θα μπορώ να σας μιλήσω. Θα μου κλείσει το στόμα. Είμαι ευγενής και θα πω, μου δίνουν λεφτά οι άνθρωποι. Κρίμανε να τους λέω την αλήθεια. Να μην στενοχωρώ τους ευεργέτες μου. Όπου και στους ευεργέτες, ο Κανάρης ήταν ευγενής και τα βλέπε ωραία. Και έτσι δεν εδέχθη. Και ζούσε στο φτωχικό του σπιτάκι στην Κυψέλη. Τα δόντε χωράφια εκεί. Αγόρασε ένα χωραφάκι, έφτιαξε ένα διόροφο σπιτάκι όπως φτιάχνανε στα χωριά. Και κάθε. Και προσευχόταν. Και αργότερα που είσαι και ένα χωράφι, έφτιαξε ένα εκκλησάκι ο Αγίου Αποστόλου που είναι μέχρι σήμερα. Μεγάλη πίστη ο Κανάρης. Μεγάλη ευλάβεια ο Κανάρης. Και είχε φτιάξει και ένα ελαιοτριβείο. Γιατί το φτιάξε, για να βγάλει το ψωμί του. Αφού δέχτηκε τη σύνταξη, κάτι έπρεπε να κάνει. Γιατί φέραν οι χωρικοί τις ελιές και τις έβγαζε στο ελαιοτριβείο. Ο Κανάρης. Του είχαν μεγάλη εμπιστοσύνη. Τις φέραν όλοι οι χωρικοί από την Αττική.

μας τίμησε και μας τιμά. Ποτέ δεν μας πρόσβαλε, ποτέ δεν μας πρόδωσε η πατρίδα μας, ποτέ δεν μας ατίμασε. Εμείς αντιθέτως μπορούμε να το κάνουμε. Και δυστυχώς το κάνουμε αρκετοί σήμερα. Αλλά τι να πω γι' αυτό. Ο Θεός να μας φωτίσει. Κανάρης λοιπόν, γύρισε στα ψαράρια μαθήματα γράμματα και μετά πήγε Μούτσο σε ένας δικού του συγγενούς καράβι και εργαζόταν άοχνα. Και όταν έφτασε στα ψαρά, στις 10 Απριλίου, ανήμερα το Πάσχα του 1821, ένα πλοίο από τις Πέτσες με τη σημαία της Ελληνικής Επαναστάσεως, από τους πρώτους ετάχθη στον αγώνα. Επανεστάτησαν τα ψαρά αμέσως. 7.000 ψαριανοί μαζεύτηκαν εκεί στο νησί, ύψωναν την επαναστατική σημαία. Τι ωραίο είναι αυτό. Και ορκίστηκαν να πεθάνουν όλοι υπερπίστεως και πατρίδος. Για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Για την πίστη και το γένος. Αυτά είναι συγκλονιστικά. Γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να αγαπά, να δίδεται, να θυσιάζεται, να προσφέρει, να ανήκει κάπου και μάλιστα στο υψηλό και στο ωραίο. Τότε τι κάνει, γεμίζει η ψυχή του. Γεμίζει η ζωή του. Έχει αξία τότε η ζωή του. Και αισθάνεται ότι προσφέρει. Αισθάνεται ότι κάνει καλό. Και τότε έχει τη χαρά της προσφοράς και τη χαρά της δημιουργίας. Μεγάλες χαρές που ξεχάστηκαν σήμερα, που μας όλοι από την πάρω. Θα πάρουμε, θα βγάλουμε και σκεφτούμε τι θα δώσουμε και τι θα κάνουμε για το Θεό μας, για την πατρίδα, για τον πλησίον. Και όταν τα κάνουμε αυτά, τα κάνουμε πάλι για τον εαυτό μας και γεμίζει η ψυχή μας και έχει χαρά η ύπαρξή μας και η ζωή μας όλοι.

0: Αθόρυβος και σεμνός ο Κανάρης δεν ήταν από τους ανθρώπους που πρόβαλαν την παρουσία τους και το πρόσωπό τους, πατέρα Ανανία.
1: Καθόλου. Ήταν μετριόφρον, ήταν ταπεινός και ήταν κρυφό χαρτί και κρυφό ταλέντο, θα λέγαμε, Κωνσταντίνος Κανάρης. Όταν κατεστράφη ηχείως, οι ψαριανοί αποφάσισαν εκδίκηση και ψάχναν να βρουν πυρπολιτές. Και πετάγεται ένας μικρόσωμος και σχεδόν άγνωστος άντρας, βγαίνει ανάμεσα

και λέει «εγώ θα πάω». «Και ποιος είσαι εσύ?» «Κωνσταντίνος Κανάρης». «Και τον μπορείς?» «Αφήστε με και θα δείτε». Και μάλιστα λέει το ωραίο ποίημα και του ξεχασμένου ποιητού ποιη Αλέξανδρου πάλι, ότι μερικοί τον αποδοκίμασαν. Και εκείνος λέει, αφού πήγε και έκαψε την αβαρχίδα, εγύρισε, γιατί του λένε «και ποιος εσύ και πώς λένε εσένα?» Και γυρίζοντας είπε, «να πώς με λένε εμένα, Κωνσταντίνο Κανάρη». Με τη δύναμη του Χριστού και την ευχή όλων σας έκαμα το χρέος μου και έθελω τίποτα, ξεχάστε με. Ήταν την ταπεινώση τα υψηλά, την πτωχία τα πλούσια. Είχαν τον Άγιο Νικόλαο εκεί, στα ψαρά τον Άγιο Νικόλαο και την Παναγία. Θα μαντρουγεί η Παναγία. Η μεγάλη λατρεία του Κωνσταντίνου Κανάρη ήταν η Παναγία. Γι' αυτό και το στεφάνι που του βάλανε όταν νίκησε και βούλιαξε την αβαρχίδα στην Ερεσό στις 9 Νοεμβρίου 1822, ανήμερα στη γιορτή μετατάφου του Αγίου Νεκταρίου. Να κι άλλη σχέση, ας πούμε, που έχει με τον Άγιο. Και του βάλανε στεφάνι, τον στεφάνι σαν δική του, στα ψαρά. Αφού πήγαν και κάνανε δοξολογία στην εκκλησία κλπ. Και τον βγάζει και τα αφήνει στην εικόνα της Παναγιάς. Σε αυτήν ανήκει, σε αυτήν αξίζει, αυτήν αγαπώ και αυτή είναι για μας το παν. Έτσι ήταν ταπεινός ο Κωνσταντίνος Κανάρης. Πολύ ταπεινός, βαθιά ταπεινός. Και η ταπείνωση αυτών γέμιζε χαρά. Και δεν είχε ανάγκη ούτε από ανθρώπινους επένους, ούτε από τις άλλες ματαιοδοξίες και μικρότερες που έχουμε οι περισσότεροι από εμάς. Ήταν πολύ σπουδαίο, ήταν γεμάτος ο Κωνσταντής. Και αφού ήταν γεμάτος λοιπόν, έκανε τόσα καλά και ανέβηκε τόσο ψηλά. Πήρε το δαυλό και έκαψε τα τουρκικά καράβια. Και ύστερα αυτό το δαυλό τον έκανε πυρσό να φωτίζει, λέει, με την πίστη του και με το ταπεινό του έργο την ελεύθερη πατρίδα μας. Πρόσφερε πάρα πολλά ο Κωνσταντίνος Κανάρης στην ελεύθερη πατρίδα μας και μάλιστα σε δύσκολες στιγμές και ώρες. Θα δούμε συνέχεια.

0: Στη ρύθμιση του ήχου είναι Αντώνης Παντελιός, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ουρανία Μπούρτζιν. Για όλους εσάς που θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, να ευχαριστήσουμε τους ακροατές μας που ήδη έχουν επικοινωνήσει, είναι αρκετοί, από διάφορες περιοχές της Κρήτης, από διάφορες περιοχές των Αθηνών και του Πειραιά, όπως επίσης και από την Ορεστιάδα του Εύρου και από τη Μάνη. Να σας ευχαριστήσουμε και πάλι και εμείς να συνεχίσουμε, πατέρα Ανανία, την αναφορά μας στο λαμπρό και σπουδαίο Κωνσταντίνο Κανάρη, και είναι μια ευκαιρία επέτειος της κοιμήσεώς του να τον γνωρίσουμε καλύτερα και μακάρι να μπορέσουμε και να τον μιμηθούμε σε κάποια πράγματα τουλάχιστον στοιχειώδη.
1: Προπαντός αυτό, γι' αυτό και κάνουμε αυτή την προβολή, και για να δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας στο σπουδαίο αυτό άνδρα της Εκκλησίας και της Πατρίδος, και να ξυπνήσουμε τις ψυχές μας και να παρακινηθούμε κι εμείς προς μίμηση όσο μπορούμε. Θα μας κάνει πολύ μεγάλο καλό. Πατρίς μας καλεί και πάλι σήμερα να υπηρετήσουμε το κοινό καλό και να ξυπνήσουμε, να ανανύψουμε και να αναλάβουμε τα φτερά μας, τα προτερινά, τα μεγάλα, που λέει και ο ποιητής. Έκαμε λοιπόν μεγάλα και ηρωικά κατορθώματα ο φημισμένος καπετάν Κανάρης. Και όταν εκάησαν τα ψαρά, περπάτησε και αυτός ο ψαρών τη ολόμαυρη ράχη μαζί με τη δόξα, μόλις που γλίτωσε αυτός και η οικογένειά του. Και ήλθαν θεόφτωχοι στον Ναύπλιον και αργότερα στη Μονεβασιά. Δεν είχαν που να μείνουν. Μόλις στην περιοχή ήταν τα λίγα καράβια που γλίτωσαν και με τα οποία ήλθαν. Αυτό ήταν το σπίτι τους, η πατρίδα τους, τα πάντα τους. Και κάπου βολεύτηκαν με μύριες στερήσεις. Ο Κανάρης δεν απαιτούσε από κανέναν τίποτε. Καμαγώνα. Έτρεξε παντού, γύρισε πάλι, πήρε εκδίκηση, και τα ψαρά, βουλιάζοντας δύο πλοία του Χωσρέφ πολεμικά, του Χωσρέφ Πασά, του Ναβάρ, του Καπουδάν Πασά, Αφτάνδρα, πολέμησε μετά και τον Ιμπραήμ και με τον Νικόδημο, τον άλλο σπουδαίο ναύαρχο και πυρπολιτή των ψαρών, τον Κωνσταντίνο Νικόδημο, που έχει γράψει τα ωραία απομονεύματα. Έφτασα μέχρι το λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Προσπάθησαν να πυρπολίσουν τον Αιγυπτιακό στόλο. Δεν τα κατάφεραν. Α, η τολμηρά αυτή πράξη έμεινε στην ιστορία.
0: Έγινε παγκοσμίως γνωστός, πατέρα Ανανία, για αυτή του την τόλμη.
1: Βεβαίως, παγκοσμίως γνωστός, και με την αβαρχίδα που έκαψε στοιχείο, τον πήρε στα φτερά της η ποιήση, η παγκόσμια ποιήση, η παγκόσμια τέχνη. Μεγάλη ζωγράφη. Και σπουδαίοι πνευματικοί άνθρωποι. Και τον αποθέωσαν. Τον Κανάρη, λέει, τον ήξεραν και στη Λατινική Αμερική. Τον ήξεραν σε όλα τα μέρη της γης, καθώς και τον Μάρκο Μπότσερ και τους άλλους. Και έχουμε παντού φιλέλληνες. Έχουμε μιλήσει για αυτούς, αλλά όσο και να μιλούμε για τους φιλέλληνες, το χρέο μας δεν τελειώνει. Και η προσφορά τους δεν εξαντλείται μέσα σε μία-δύο εκπομπές και σε τόσο σύντομα λόγια. Και που δεν πήγε στο Μεσολόγγι, το πολιορκημένο Μεσολόγγι, σπάζαν τον Γλιό με τον Μιαούλ. Και μετά που ήρθε ο Ιμπραήμ στη Σφαχτηρία, είχε τραυματιστεί δύο φορές, είχε γλιτώσει από του Χάρη του Αδόνη μια φορά στην Ερεσό, στην Τένεδο, τον γλίτσε ο Ματρόζος, θα το δούμε σε ένα ωραίο ποίημα που θα διαβάσουμε εδώ στην εκπομπή στη συνέχεια, του υπέροχου Σπετσιώτη ποιητή, ξεχασμένου και αυτού και διηγηματογράφου Γεωργίου Στρατήγη, πέθανε το 1938, γεννήθηκε το 1860, δεν απατώ. Και έφτασε η ελευθερία της πατρίδας. Τα είχε δώσει όλα ο Κωνσταντίνος Κανάρης. Όλα μα όλα. Και όταν ήρθε ο μεγάλος Καποδίστριας, εκείνοι που τον αγκάλιασαν και τον βοήθησαν όντως ήσαν δύο. Κολοκοτρώνης και ο Κανάρης.
0: Είχαν μεγάλη εκτίμηση και ο ένας προς τον άλλο.
1: Βεβαίως.
0: Ο Κανάρης με τον Κολοκοτρώνη.
1: Ο Κανάρης τότε είχε αποσυρθεί στο φτωχικό του στην Κυψέλη, όταν ήρχονται πολεμιστές ή όποιοι άλλοι, τους μιλούσε πάντα για τον Κολοκοτρώνη. Με θαυμασμό, με αγάπη, με λογισμό και μόνιρο. η κουβέντα της ήταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Το ίδιο και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης αγαπούσε τον Κωνσταντίνο Κανάρη.
0: Οι άνθρωποι, δηλαδή αυτοί που έδωσαν τα πάντα για την πατρίδα και έδωσαν και την περιουσία τους και την ψυχή τους και τη ζωή τους και όλο τους το είναι, είχαν μεταξύ τους μεγάλη εκτίμηση, αλλά και οι δύο συγχρόνως εκτιμούσαν ιδιαίτερως τον πρώτο κυβερνήτη, τον Ιωάννη Καποδίστρια.
1: Γιατί μεγάλοι καταλαβαίνουν τους μεγάλους. Και οι σπουδαίοι καταλαβαίνουν τους σπουδαίους. Και οι μεγάλες ψυχές καταλαβαίνουν τις μεγάλες ψυχές, για να επαναλάβουμε το ίδιο πράγμα. Ενδιαδύν. Βεβαίως. Και όταν δολοφόνησαν τον Καποδίστρια οι ξένοι και όποιοι άλλοι, ο Κανάρης και ο Κολοκοτρώνης και ο Νικηταράς τον έκλαψαν όσο κανένας άλλος. Μάλιστα ο Κανάρης αηδίασε με την αναρχία και με τα υπόλοιπα που επακολούθησαν τη δολοφονία του Καποδίστρια και ιδιώτευσε. Ήρθε στην Σύρο, στην Ορμούπολη και μετά πήγε στα Ψαρά.
0: Αποσύρθηκε από το δημόσιο βίο από τη μεγάλη του στενοχώρια.
1: Στενοχώρια. Σου λέει, βρε Έλληνες, βρε πατριώτες, βρε αδελφοί. Γιατί πρώτα αυτά είναι οι Έλληνες και μετά οι ξένοι, όπως και σήμερα. Οι ξένοι κάνουν τη δουλειά τους και την κάνουν πολύ καλά. Και οι Τούρκοι και οι Αμερικανοί και όποιοι άλλοι. Εμείς όμως οι Έλληνες τι κάνουμε. Που σήμερα και άλλες πολλές φορές και τότε έκαναν τα θελήματα των ξένων και ξεπουλούσαν την πατρίδα και πρόδειναν την πατρίδα και έκαναν ζημιές. Και ισχύει και ισχύει αυτό που είπε ο μεγάλος Μακρυγιάννης στον Δεριγνή, στον Τερνής: τρώνε όλα τα θεριά από εμάς και στο τέλος μείνει και μαγιά. Αν μείνει και σήμερα μαγιά, θα είμαστε τυχεροί.

0: Και περάσανε τα χρόνια. Βέβαια, εμείς θα επανέλθουμε και θα δοθεί η δυνατότητα να πούμε κάποιες ακόμα από τις ηρωικές στιγμές, τις μοναδικές του Κωνσταντίνου Κανάρη. Όμως μέχρι το τέλος του βίου του υπήρξε παράδειγμα για όλους τους Έλληνες και ο τρόπος του ήταν σοφός και με μεγάλη υπερίσκεψη φερόταν σε κάθε περίσταση και διέκρινε ποιο ήταν το καλό της πατρίδος ακόμα και τις στιγμές τις δύσκολες, ακόμα και την εποχή των βασιλέων. Και είδαμε ότι, αν το θυμάμαι και εγώ καλά, πατέρα Ανανία, ότι την εποχή που ο Όθωνας κυβερνούσε έκανε μια πολύ σημαντική πράξη ο Κανάρης. Επειδή δεν δέχτηκε κάποια στιγμή τους υπουργούς ο Όθωνας, ο ίδιος αρνήθηκε να γίνει πρωθυπουργός το 1862.
1: Σίγουρα αρνήθηκε και πήγε με την άλλη παράταξη των Δημοκρατικών και έπεσε ο Όθωνας μετά και έγινε για λίγο και αντιβασιλέας. Σίγουρα αρνήθηκε. Αλλά και όταν έγινε το Σύνταγμα, 3 Σεπτεμβρίου, σαν αύριο, άλλη ώρα επέτειος, 1844, που είναι η Επανάσταση, Μακρυγιάννη, και ζήτησαν Σύνταγμα από τον Όθωνα. Και έγινε η πρώτη κυβέρνηση, είχαν μεγάλες δυσκολίες. Είχαν μπει και οι Άγγλοι στη μέση και τόνο και τ' άλλο. Και οι Γάλλοι, θέλουν να βάλουν το δικό τους. Πάραν τον Κολέτη. Αρχικά βάλαν τον Κανάρη, γιατί δεν ήταν κανένας άλλος τόσο συνετός, ούτε ενέπνεε εμπιστοσύνη κανένας άλλος όσο ο Κανάρης. Τον βάλανε για λίγο, εξορρόπησε τα πράγματα και μετά όταν είδε παρενέβαιναν Γαλλίες και υπόλοιποι, κυβερνούσε η γαλλική πρεσβεία και το ένα και το άλλο, παρατήθηκε. Αηδίας. Δεν άντυχε αυτά, δεν ήταν τέτοια στόφα ο Κανάρης. Δεν μπορούσε αυτά τα πράγματα. Ούτε είχε την ευστροφία, την πολιτική, αλλά είχε μέσα του αγάπη, είχε αρετή, είχε σοφία, είχε περιεχόμενο, είχε μεγαλείο που οι άλλοι δεν τα είχαν όλοι μαζί. Τα είχε ο Κωνσταντίνος Κανάρης. Και μετά, πανέλαβε ο Κολέτης, τον κάλεσε να γίνει υπουργός ναυτικών. Και έγινε. Ενώ ήταν πρωθυπουργός πριν λίγο. Έγινε μετά υπουργός, δεν πήρε αυτό. Ένα τον νοιάζει τον Κανάρη, να υπηρετεί την πατρίδα. Να τιμά και να δοξάζει το Θεό και να βοηθάει τον άνθρωπο. Δεν ήθελε ο Κανάρης, ούτε δόξα ήθελε όπως προείπαμε, ούτε χρήματα ήθελε ο Κανάρης. Του έφτανε το λεωτριβείο του. Του έφτανε τα λιγοστά που είχε. Γιατί ήταν ψυχή γεμάτη. Γιατί πες να πάει τα χρήματα, τι δείχνει, ότι είχε ανασφάλεια. Ο Ιούδας έχει ανασφάλεια, καλά είναι τα χρήματα, σίγουρα είναι καλά, είναι μέσο συναλλαγής, είναι κινητήριο δύναμης, είναι, αλλά όχι να τα λατρεύσουμε.
0: Θα μπορούσαμε δηλαδή να πούμε για τον Κωνσταντίνο Κανάρη ότι υπηρέτησε τις αρχές και τις αξίες του μέχρι το τέλος του βίου.
1: Μέχρι το τέλος σε βόρκος και κατά τον καλύτερο τρόπο. Κανάρης από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του διαιώνιου ελληνισμού, όχι μόνο της επαναστάσεως και μετέπειτα. Αλλά πια αυτά σήμερα δεν προβάλλονται, προσβάλλονται. Τα έπρεπε στα σχολεία και παντού. Σήμερα τέτοια μέρα. Τέτοια μέρα. Που όταν απέθανε ο Κανάρης σαν απόψε. Κοντά στα μεσάνυχτα. 2 Σεπτεμβρίου 1887. Είναι και επέτειος. Σημαντική επέτειος. Μια εκατονταετία και ένα τέταρτο αιώνος. Τον εθρήνησαν. Φημερίδες βάλανε αυτά, ας πούμε, περιθώρια, πένθυμα. Έβαλαν με κεφαλαία γράμματα. Εκοιμήθη ο μεγάλος. Ας προσευχόμεθα γι' αυτόν. Σήμερα θα απολαύσουμε ένα υπέροχο λείψανο του μεγάλου Κωνσταντίνου Κανάρη. Τον θρήνησε όλη εδώ η Αττική, Πειραιάς, τα νησιά και από όλα τα μέρη ήρθαν. Ήταν η μέρα Παρασκευή, σαν απόψε που εκοιμήθη ο Κωνσταντίνος Κανάρης. Και τον έθαψαν την Κυριακή. Τον κράτησαν όλο το βράδυ στο σπίτι του. Η Δέσποινα και η γυναίκα του υπέροχη αυτή που την είχε τόσο αγαπημένη και έζησαν 65 χρόνια μαζί. Είναι και υπόδειγμα οικογενειακού βίου. 5 παιδιά έχει. Τον Νικόλαο τον γέννησε το βράδυ που έκαψε την αυαρχίδα στη Χίο, γυρίζοντας η γυναίκα του γεννούσε. Πήγαν στην εκκλησία. Ξομολογήθηκαν, μετέλαβαν, δοξολόγησαν τον Θεό. Και τα άλλα του παιδιά, τρία αγόρια ακόμη και ένα κορίτσι. Στα αγόρια έδωσε αρχαία ονόματα. Του Θεμιστοκλέους, του Αριστίδη και του Μιλτιάδη. Σπουδαίοι Αθηναίοι αυτοί, σπουδαίοι πατριώτες, μεγάλη στρατηγή.
0: Είχε πρότυπα.
1: Είχε πρότυπα.
0: Συγκεκριμένα. Βεβαίως. Και πολύ σπουδαίο ο Κωνσταντίνος.
1: Ήτανε πολύ Έλληνας, όχι Ελληναράδες με απλές βλακίες και αυτά. Ήτανε Έλληνας Ορθόδοξος. Και την τελευταία, το τελευταίο παιδί που ήταν κόρη, τρώμασε Μαρία, για να τιμήσει την Παναγία. Νικόλαος, οι άλλοι τρεις τιμές και η Μαρία. Οικογένεια. Μεγάλη αγάπη. Και μεγάλη αγάπη με τη Δέσποινα τη γυναίκα του. Μεγάλη αγάπη, 65 ολόκληρα χρόνια. Και όταν απέθανε λοιπόν, σαν απόψε ο Κωνσταντίνος Κανάρης, η Δέσποινα θερνούσε τόσο πολύ που ράγιζαν και οι πέτρες. Έφυγε το τέρι της, το αηδόνι της, το καμάρι της, η χαρά της, ο Κωνσταντής της. Και όταν μετά πήγαινε με τα κόλληβα στην εκκλησία, η ίδια. Και κάθε βράδυ στην εκκλησία. Και όταν είχε μπει και η Σαρακοστή, οι κυρίες των τιμών και οι διάφοροι που έχουν διάφορες τέτοιες προκαταλήψεις, της έλεγε: δεν πας στην εκκλησία, δεν πάνε υπερθούντες στην εκκλησία. Και λέει: άστε ρε παιδιά σας παρακαλώ, έχασα τον Κωνσταντίνο, να χάσω και τον δυνάμενό μου, τον κύριο των δυνάμεων, τι θα μου μείνει τότε, θα τρελαθώ.

0: Μας κάνει πραγματικά μεγάλη εντύπωση ο τρόπος που ζούσαν οι άνθρωποι αυτοί, γιατί και ο Κανάρης και ολόκληρη η οικογένειά του ζούσαν ζωή εκκλησιαστική, και οι σπουδαιότεροι ήρωες του αγώνα, μάλλον όλοι, για να το πούμε, να το πω πιο σωστά, ήταν άνθρωποι που πρώτα έβαζαν την εκκλησία και την πατρίδα και μετά όλα τα υπόλοιπα.
1: Βεβαίως. Γι' αυτό και μεγαλούργησαν. Γι' αυτό είναι και παραβίωματα προς μίμηση. Γι' αυτό και πρόσφεραν τόσα καλά. Πώς μπορούμε να τους ξεχάσουμε αυτούς τους ανθρώπους? Και αν τους ξεχάσουμε, αυτοί βέβαια θα λάβουν τον ομολάντρινο Στέφανο από τον βασιλέα της δόξης, τον Χριστό μας. Εμείς θα χάσουμε. Γι' αυτό και προσπαθούμε και επιμένουμε. Ρωτάνε κάποιοι ακροατές τα μηνύματά τους, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πού τα βρίσκουμε αυτά? Από διάφορα βιβλία. Όχι από ένα. Και δεν υπάρχουν και πολλά. Αλλά πάμε στα παλιά βιβλία. Όπως έχουμε εδώ του Στρατήγη, τα νέα ποίηματα από το 1892. Για τα νέα βιβλία δυστυχώς γράφουν άλλα πράγματα. Αυτό είναι το ατύχημα. Και αυτό είναι το κακό. Και ευχαριστώ για κάποιο δάσκαλο από τις ΣΕΡΕΣ που λέει αυτά να βγάλουμε όλα σε βιβλίο. Μακάρι να μπορούσαμε να τα βγάλουμε. Είναι μαζεμένα από διάφορα βιβλία. Και από την πείρα μας και από τις γνώσεις. Μακάρι να βρεθεί τρόπος να γίνει αυτό το πράγμα. Και κάποιοι άλλοι, ένας μάλλον παραπονείται, γιατί δεν βάλαμε το Άγιο Νεκτάριο. Πέρσι ακριβώς ήταν το Άγιο Νεκτάριο. Και κάναμε όλη την εκπομπή. Μετά στις 9 πάλι κάναμε όλη την εκπομπή. Και τώρα το αναφέραμε τον Άγιο. Δεν πειράζει το Άγιο, σαν πούμε για τον Κωνσταντίνο Κανάρη. Ο ένας είναι ήρωας της πίστεως και άλλος της πατρίδος. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι και από τα δύο και οι δύο, αλλά ποιον το κυρίαρχο στοιχείο στον καθένα. Έτσι λοιπόν, δεν προσβάλλουμε τον Άγιο Νεκτάριο. Τον υπεραγαπούμε τον Άγιο Νεκτάριο. Τον Άγιο Νεκτάριο τον υπεραγαπούμε, όπως και εσείς αγαπητέ ακροατά, και εμείς τον αγαπούμε τον Άγιο Νεκτάριο. Και σας ευχαριστούμε που το λέτε. Και να το διευκρινίζουμε. Άλλως είπαμε μερικά πράγματα παράλληλα. Και θα δοθεί ευκαιρία και στην εκπομπή της Πέμπτης, Λίχρονης Ποσίμου, όσοι ακούτε 5 με 6 το απόγευμα, θα είναι αφιερωμένη ολόκληρη στον Άγιο Νεκτάριο.
0: Νομίζω, πατέρα Ανανία, ότι και μέσα στο Νοέμβριο που εορτάζει ο Άγιος θα δοθεί δυνατότητα να πούμε.
1: Σίγουρα θα κάνουμε για τον Άγιο Νεκτάριο, αλλή μόνο. Αλλά και για τον Κωνσταντίνο Κανάρη, δεν χαρεί ο Άγιος, που είχαν περιτήσει και οι δυο και στοιχείο. Ο Άγιος Νεκτάριος δεν υπηρέτησε και ισονηθεί ως διδάσκαλος. Και εδώ στην Αθήνα ο Άγιος Νεκτάριος δεν έκανε τόσα και τόσα. Και στα νησιά μας. Και πάνω εκεί στην Κωνσταντινούπολη. Και δεν ήταν αυτός μεγάλος πατριώτης, μεγάλος ιεράρχης, διδάσκαλος, ποιμήν, θαυματουργός, ιατρός, ηκέτης, μεσίτης, φτωχός κι αυτός, με δυσκολίες, με σταυρούς, με βάσανα. Αλίμονο. Αλίμονο. Αλλά βάλαμε και τον Κωνσταντίνο Κανάρη. Γιατί ποιος τον θυμήθηκε σήμερα, σας παρακαλώ? Ποιος θυμήθηκε τον Κωνσταντίνο Κανάρη που τα έδωσε όλα για την πίστη και το γένος? Και έβαζε πρώτα τους ναύτες του να σωθούν όταν ήταν κίνδυνος και έφευγε τελευταίος. Ήταν πατέρας ο Κανάρης. Ήταν ατρόμητος, ήταν ήρωας ο Κανάρης. Είχε ψυχή μέσα του ο Κανάρης. Είχε αγάπη, είχε αξίες αιώνιες, διαχρονικές. Αθάνατε Κανάρη, να μας συγχωρείς αν σε πικραίνουμε. Και να έχουμε την ευχή σου. Δώστε την ευχή σου στο γένος μας, στην πατρίδα μας, να βγουν κι άλλοι Κανάριδες, μικροί και μεγάλοι. Τους έχουμε τόσο ανάγκη και τους χρειαζόμαστε τόσο πολύ.

0: δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Ο Αντώνης Παντελιός είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Ουρανία Μπούρτζινου απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα. Και να σας ευχαριστήσουμε και πάλι για τα μηνύματά σας, να πούμε κάποιες περιοχές ακόμα από όπου μας τηλεφωνήσατε. Από την Κρήτη, από την Αρκαδία, από διάφορες περιοχές της Αθήνας. Ευχαριστούμε κάποια ακροάτριά μας που μας πήρε από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται και τις ευχόμαστε περαστικά. Και επίσης είχαμε τηλεφωνήματα και από τις Σέρες και από τα Βίλια και αρκετά, όπως είπαμε, από την Κρήτη, αλλά και από τα Τρίκαλα.
1: Πολύ τους ευχαριστούμε τους αδελφούς, εγκάρδια και θερμά, να εύχονται και να μην φοβούνται. Η Ελλάδα δεν θα χαθεί, γιατί οι Έλληνες ξυπνάμε και είναι πολλοί που δεν προσκύνησαν τα σύγχρονα είδωλα, αλλά φοβούνται οι περισσότεροι. Ας διώξει από πάνω μας ο Χριστός το πνεύμα αυτό της βιλίας και ας μας δώσει πνεύμα δυνάμεως και σοφρονισμού και ανδρείας. Και τότε πάλι θα λάμψει η Ελλάς. Λάμπει πάντα η Ελλάς, λάμπει πάντα η Ελλάς. Αλλά εμείς κλείνουμε τα μάτια μας σκοτιζόμενοι από το κακό και από τα πάθη και δεν βλέπουμε τη λάμψη και τη δόξα της Ελλάδος μας, της ελληνορθοδόξου πατρίδος μας. Λάμπει η Ελλάς, εδώ είναι αμέτρητες εκκλησίες, αναρρύθμιτα μοναστήρια, τόσα πολλά προσκυνήματα, εξοκλήσια, θεία και ιερά λείψανα, άγιες και θαυματουργές εικόνες, ένθεοι ιεράρχες και λοιποί κληρικοί και λαϊκοί και μοναχοί, με λογισμό και μόνιρο. Έλεγε μια φορά ο Γιώργος Προφύριος, βρε, η πατρίδα μας έχει δεσποτάδες καλούς, θεολόγους, παπάδες, μοναχούς, χριστιανούς. Και χαίρομαι με αυτό, ας έχουμε την ευχούλα και κοινού που νοιαζόταν και την πατρίδα μας και την εκκλησούλα μας και τον κοσμάκι. Και αυτό είναι ευχάριστο. Μόνο μας ξυπνήσει ο Χριστός και να μας δώσει έτσι πνεύμα ανδρείας και δυνάμεως και σοφρονισμού. Γι' αυτό και επιμένουμε εδώ από το σταθμό μας όλοι να ξυπνάμε τις ψυχές των Ελλήνων Ορθοδόξων και των υπολείπων. Γιατί υπάρχουν και πολλοί μετανάστες, οι λαθρομετανάστες, που είναι καλοί, που έχουν ψυχή, που έχουν φρόνημα, που έχουν πλούτο, που έχουν μεγαλείο. Υπάρχουν και δυσκολεμένοι. Τι να κάνουμε, από αυτούς θα μας φυλάξει ο Χριστός και ας φυλάξουμε και εμείς την πατρίδα μας με τη φώτιση του Χριστού και με την αντρία και με τη δύναμή του.

0: συνεχίσουμε βέβαια εμείς την αναφορά μας στον Κωνσταντίνο Καμάρη. Μας είπατε ότι καλό είναι να διαβάσουμε και ένα σπουδαίο ποίημα. Ίσως οι παλιότεροι το θυμούνται, κάποτε και στα αναγνωστικά του Δημοτικού υπήρχε. Και πολλές φορές αυτό το ποίημα το διάβαζαν και το απήγγειλαν σε γιορτές της 25ης Μαρτίου.
1: Και κατασυγκινούσαν το ακροατήριο. Και πρώτη φορά που το διάβασε τραβήγησε να το έγραψε σε έναν όμιλο, έκλαιγαν όλοι στο τέλος. Και ο ίδιος που το απήγγειλε δεν μπόρεσε να κρατηθεί. Τώρα εμείς αν μπορέσουμε και κρατηθούμε θα είναι θαύμα. Κάντε λοιπόν εσείς στην αρχή, είναι για το Ματρόζο, το μεγάλο πυρπολιτή από τις Πέτσες. Που είναι και αυτός εφάμιλος του Κανάρι, αλλά έμεινε άγνωστος. Και ψωμοζητούσε μετά, όπως και τόσοι άλλοι, και όπως λέει ο Μακρυγιάννης, οι αγωνιστές βγήκαν διακονιαρέγοι στους δρόμους και οι άκαπνοι πήραν τις θέσεις. Για να κάνετε λοιπόν τον κόπο να το αποτολμήσετε και εύχομαι να το βγάλετε κάτω-κάτω.
0: Ένας πετσιώτης γέροντας, κυφτός από τα χρόνια, με κάτασπρα μακριά μαλλιά, με πύρινη ματιά, σαν πλάτανος θεόρατος γυρμένος από τα χιόνια, περνούσε πάντα στο νησί τα έρμα γυρατιά. Είναι από εκείνη τη γενιά ο γεροκαπετάνιος που ακόμα και στον ύπνο του ετρώμαζε ο Σουλτάνος.
1: Μάλιστα.
0: Είναι από εκείνους που έχησαν τα θάνατό του αίμα, από τους χίλιους που έβγαλες πατρίδα μου χρυσή, από εκείνους που έβαλαν στην κεφαλή σου στέμα και άγνωστοι εσβήστηκαν στο δοξαστό νησί. Είχες αστέρια ολόλαμπρα στον ουρανό σου κι άλλα, μα εκείνα που δεν έλαμψαν ήσανε πιο μεγάλα.
1: Μάλιστα.
0: Αφού έγραψαν με το δαυλό την ιστορία μόνη, χωρίς για αυτούς τους ήρωας μια λέξη αυτή να πει, με την πληγή των για σταυρό και ατίμητο γαλόνι, άλλοι στα δίχτυα γύρισαν και άλλοι στο κουπί.
1: Μάλιστα.
0: Και στο λοκαύτες των σπετσών τα τρόμητα λιοντάρια, στο ακρογιάλι έπιαναν με τις βαρκούλες ψάρια. Ο γέρος μας παράπονο ποτέ δεν λέει κανένα, μα καπετάνιουσαν οι δήμες στα βασιλικά, εκείνος που είχε ναύτες του με μάτια βουρκωμένα, ή στα παλιά του εγύριζε και στα πυρπολικά. Και ξαπλωμένος δίπλα μου μου έλεγε στην άμμο, πόσα καράβια έκαψε στην Τένεδο, στη Σάμμο. Παιδί μου, τώρα εγέρασα, παιδί μου θα ποθάνω, στο τέλος πάντα μου έλεγε με αναστεναγμό. Ένας ματρόζος δεν μπορεί να κάνει το ζητιάνο, μα να βαστάξω δεν μπορώ τις πείνας τον καημό.
1: Είστε.
0: Κλαίω που αφήνω το νησί, θα πάω στην Αθήνα, πριν ποθαμένο με έβρετε μια μέρα από την πείνα. Μου λένε ο καπτάν Κωνσταντής από τα ψαρά εκεί πέρα, πως υπουργός εγίνει και μεγάλος και τρανός. Και αν θυμηθεί πως τη ζωή του έσωσα μια μέρα απ' έξω απ' την Τένεδο, μπορεί ο ψαριανός να κάνει τίποτε για μέ. Ίσως να δώσουν κάτι σε εκείνον που είχε τάλαρα τη στέρνα του γεμάτη.
1: Σπουδαίο αυτό.
0: 5-6 μέρες ύστερα εμπήκε στο βαπόρι και ακουμπιστός περίλυπος επάνω στο ραβδί, ώσπου στην Ύδρα έφτασε, γύριζε απ' την πλώρη το λατρευτό του το νησί ο γέροντας να δει. Και σκύβοντας τα κύματα δακρύβρεχτος ερώτα, πως φεύγει τώρα από το νησί και πως ερχόταν πρώτα. Τι θέλεις γέροντα εδώ, ρωτά τον καπετάνιο, στο υπουργείο εμπροστά ένας θαλασσινός ντυμένος μέσα στα χρυσά. Παιδί μου, είναι πάνω Κωνσταντής. Ποιος Κωνσταντής? Αυτός ο ψαριανός. Δεν λένε κανένα ψαριανό, εδώ είναι υπουργείο. Να ζητιανέψεις, πήγαινε εις το πτωχοκομείο. Ο γέρος ανεσήκωσε το κάτασπρο κεφάλι και τα μαλλιά του εσάλεψαν σαν χέτι λιονταριού, και με σπιθόβολη ματιά μέσα από τα στήθια βγάλει με στεναγμό βαρύγνωμο φωνή παλικαριού. Αν οι ζητιάνοι σαν εμέ δεν έχειναν το αίμα, οι καπετάνοι σαν και σε δεν θα φορούσαν στέμα. Και ο Κανάρης που άκουσε την ομιλία κάτου στο παραθύρι έσκυψε να δει ποιος τον ζητεί, και μόλις είδε γέροντα λαχτάρισε η καρδιά του, και να'ρθει επάνω έστειλε με τον υπασπιστή. Ευγήκε από το γραφείο του ο ίδιος ως τη σκάλα, και πάνω εις τον καναπέ τον έβαλε στη σάλα. Τον κοίταξε, τα μάτια του μέσα στα μακριά του φρύδια που μοιάζανε ως αναϊτή κρυμμένη στη φωλιά, εις τον σπετσιώτη εφάνηκαν με τη φωτιά την ίδια, όταν τα εφώτιζε ο δαυλός στα χρόνια τα παλιά. Κι ένας τον άλλον κοίταζε στα μάτια οι δυο γέροι, ο δράκοντας το γίγαντα, ο ήλιος το αστέρι. Δε με θυμάσαι, Κωνσταντή, σε λίγο του φωνάζει. Ο γλίγορα, με ξέχασες, μα σε θυμούμαι εγώ. Ποιος τόλπιζε να ειδεί ποτέ ο γέροντας στενάζει τον καπετάνιο Ζήτουλα, τον ναύτη υπουργό. Και σκύβοντας την κεφαλή στα διαπλατά του στήθη, τη φτώχεια του εξέχασε, τη δόξα του εθυμήθη. Ποιος είσαι, καπετάνιο μου, και ποιο είναι το νησί σου? Ο ψαριανός τον ερωτά με τον ολυπηρό. 50 χρόνια μια ζωή επέρασαν, θυμίσου, απ' της χρυσής μας εποχής εκείνης τον καιρό. Μήπως τη Σάμο ήσουνα στην εποχή εκείνη, μήπως στην Αλεξάνδρεια, στη Χιό, στη Μυτιλίνη? Απ' έξω από την Τένεδο 55 χρόνια επέρασαν απ' τη στιγμή εκείνη σα φτερό. Σαν να σε βλέπω, Κωνσταντή, δεν θα ξεχάσω αιώνια, ακόμα στον μπουρλότο σου επάνω σε θωρώ.